0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου 2026 και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε σε πολύ όμορφα μέρη, στα Γιάννενα, γιατί εκεί αύριο και μεθαύριο διοργανώνεται ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου και δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου, είναι το ένατο κατά σειρά ετήσιο φεστιβάλ ρεμπέτικου. Το διοργανώνουν οι ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο έχω εδώ μπροστά μου. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πέρα από το κομμάτι του ταξιδιού στην ιστορία και στα παλιά όμορφα χρόνια της μουσικής αυτής, είναι και άλλα πράγματα που συμβαίνουν που πραγματικά έτσι δίνουν έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τόνο. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά από τα Γιάννενα, είναι μια παρέα που λατρεύει το ρεμπέτικο και δίνει τη δική της μάχη για να μπορέσει το ρεμπέτικο να κρατηθεί ψηλά όπως του αρμόζει μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Παράλληλα θα ακούσουμε τραγούδια που έχουμε επιλέξει, τραγούδια που ενδεχομένως να ακουστούν και εκεί στο φεστιβάλ, το οποίο ανοίγει την πύλη του αύριο στις 7 το απόγευμα και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Τελευταία εμφάνιση είναι 11 το βράδυ, καταλαβαίνετε, 11.30 θα πάει αργάμιση το πρόγραμμα. Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Λάμπρο από τα Ιωάννενα. Επειδή είναι μια παρέα, όπως μας είπε, δεν θέλει ούτε επώνυμο ούτε αυτό. Είμαστε η παρέα των ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων, μου είπε στην επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε να παρουσιάσουμε την προσπάθεια εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Νικόλας Αγγελίδης. Καλημέρα Λάμπρο. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Αποτρέξιμο, αποτρέξιμο εννοώ.
1: Αυτό, όλα καλά και όλα μαζί, τρέχουμε αλλά με χαρά, με διάθεση, με μεράκι.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα σε μια πόλη της περιφέρειας να οργανώσεις έτσι μια τέτοια ιστορία και μάλιστα, ξέρεις, εκείνο που μου κάνει εμένα εντύπωση αμέσως και σκέφτομαι, λες Γιάννενα, εντάξει, παραδοσιακή μουσική, κλαρίνα, τσάμικα, ιστορίες, και εδώ βλέπουμε την παρέα του ρεμπέτικου να κάνει τη δική της παρουσία αισθητή και να μας γυρίζει πίσω σε άλλες δεκαετίες, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Στα Γιάννα, βέβαια, να το πω και σε εσένα και σε όλους που μας ακούνε, η παράδοση της πόλης δεν ήταν τα κλαρίνα που όλοι πιστεύουν. Τα Γιάννα είχαν τη δικιά της αστική μουσική, με τα οδεία, με τις καντάδες, με τα αστικό το τραγούδι, ας πούμε, όπως και Αθήνα και άλλες περιοχές. Τα κλαρίνα ήρθαν μετά, με την αστιφιλία, με τα χωριά που κατέβηκε ο κόσμος. Και, γιατί, ας πούμε, τα Γιάννα ήταν το κέντρο και είναι το κέντρο της περιοχής. Οπότε νιώθουμε, για νιώθουμε ότι είμαστε η μικρή πρωτεύουσα του τόπου μας. Ναι, ναι. Τώρα με το ρεμπέτικο, εντάξει, η τρέλα ορισμένων, να το πω έτσι, ανθρώπων μας οδήγησε να δημιουργήσουμε το σύλλογό μας το 2013. Μια μικρή παρέα τότε φίλων, πραγματικά. Είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί η αγάπη μας για το λαϊκό μας τραγούδι, για το ρεμπέτικο, είναι μεγάλη. Και έτσι λοιπόν διοργανώσαμε το σύλλογο, δημιουργήσαμε το σύλλογο και από το 2015 καταφέραμε και στήσαμε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
0: Ναι.
1: Το ονομάζουμε όλοι οι ρεμπέτες στην Τουνιά στα Γιάννενα.
0: ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Και φέτος είναι το ένατο, θα ήταν το 12ο, γιατί να βάλεις μαθηματικά από το 15 μέχρι το 26 θα ήταν το 12ο, αλλά τα χρόνια του κορονοϊού μας φρέναραν. Οπότε με χαρά φέτος διοργανώνουμε το ένατο φεστιβάλ μας.
0: COVID εναντίον ρεμπέτικου και τελικά κερδίζει το ρεμπέτικο στο τέλος.
1: Κερδίζει το ρεμπέτικο στο τέλος και αντιστεκόμαστε, γιατί τότε, αν θυμάστε τη χρονιά που επιτρέψαν να γίνουν εκδηλώσεις, δεν επιτρέπονταν ο χορός. Ναι. Οπότε ρεμπέτικο χωρίς χορό είναι κάπως άκυρο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η παρέα πώς μαζεύτηκε, Λάμπρο? Δηλαδή, ξεκινήσατε, γνωριστήκατε προφανώς σε κάποια στέκια, έτσι, και είδατε ότι έχετε την ίδια αγάπη. Για δώσε μας λίγο έτσι το στίγμα της δημιουργίας.
1: Υπήρχε ένας πυρήνας ανθρώπων που καταγόμαστε από τα πράγματα, από τα Τζουμέρκα, και στο χωριό μου έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Χαρίλο τον Ταξίρα, τον δάσκαλο όπως ήταν γνωστό στα χρόνια της αναβίωσης του Ρεμπέτικου με τον Καϊξή στα Εξάρχεια. Αυτός μας έβαλε τη σπίθα, το μεράκι. Στην πορεία συναντήσαμε και άλλα παιδιά, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι, να το πω, άλλοι γεννηθήκαμε Αθήνα, άλλοι σε Πάτρα, άλλοι Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε στα Γιάννα. Και είδαμε, γιατί στην αρχή που το ξεκινήσαμε ήμασταν και μουσικοί. Οπότε είδαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στην πόλη για να αναδείξουμε αυτή τη μουσική, όπως προείπες και εσύ, όπως της αρμόζει.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινήσαμε το εγχείρημα, μαζευόμασταν στην αρχή. Είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε ένα φεστιβάλ. Εντάξει, φαντάζεσαι το πρώτο μας φεστιβάλ με πολύ άγχος, με πολύ τρέξιμο, με πολύ έτσι, χωρίς γνώση να το πω. Βέβαια, πάντα μας βοηθάνε φίλοι και φίλοι μουσικοί, και αυτό είναι το υπέροχο, γιατί το φεστιβάλ μας βασίζεται στον εθελοντισμό. Είμαστε όλοι μέλη του συλλόγου. Δηλαδή, από τον μουσικό που θα ανέβει στο πάλκο μέχρι την καθαρίστρια που θα είναι στο σχολείο στους τουαλέτες, είναι όλοι ρεμπετόφιλοι.
0: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, είναι το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου που έχει γίνει στην Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι το πρώτο, ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έτσι, πριν ξεκινήσει και δημιουργηθεί ο σύλλογος, παίζατε σε κάποια στέκια? Δηλαδή, υπήρχε παλιά και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, είχαμε αμέτρητα ρεμπετάδικα. Πλέον δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει το σκηνικό, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πας εδώ για να ακούσεις μια ρεμπέτικη βραδιά, λίγο παρακάτω, λίγο τόνα τ' άλλο. Υπήρχαν τότε, όταν ξεκινήσατε, αμιγώς ρεμπέτικα μαγαζιά στα Γιάννενα όπου παίζατε εσείς, ή δημιουργήθηκαν με τη δική σας παρουσία?
1: Όχι. Στα Γιάννενα δεν υπήρχε ποτέ έτσι μεγάλο πλήθος μαγαζιών για ρεμπέτικο, αλλά πάντα γινόταν προσπάθειες. Και σε πάλκα, σε μεγάλες πίστες και σε μικρά κουτουκάκια. Εδώ τα Γιάννενα είναι γεμάτα τσιπουράδικα, όποιος έχει επισκεφτεί το ξέρει. Οπότε μικρές παρέες, χωρίς μικρόφωνα, γινόταν έτσι γλέντια ρεμπέτικα πάντα, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Με τη δημιουργία του συλλόγου αυτό απογειώθηκε. Βέβαια, με τα χρόνια η κρίση, όλη η κατάσταση που ζει όλη η χώρα, αυτό συρρυκνώθηκε. Αλλά πάλι εμείς προσπαθούμε και σε μόνιμη βάση να μην υπάρχει κάποιος να παίζει σε μαγαζί. Αν παραδείγματος χάρη μας πάρει τηλέφωνο, παιδιά, ανεβαίνω Γιάννη, σίγουρα ότι θα κάνουμε ένα γλέντι εκείνη την ώρα. Δεν...
0: Αλήθεια, ωραίο. Να το ξέρουμε αυτό, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε, το ξέρουν, το έχουμε κάνει πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι εντυπωσιακό και έχει διαφορετικά πράγματα, που συνδέεται το ένα μετάλλο, έτσι, ιστορικά, και μέσα από το κομμάτι της μουσικής, αλλά και συνολικότερα με το κομμάτι του πολιτισμού. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Λες να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια, έτσι, για να βάλουμε και τον κόσμο λίγο σε καλή διάθεση?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λέω να ξεκινήσουμε με Μάρκο, φυσικά. Είμαστε μαρκομανείς. Τι να κάνουμε. Ένα τραγούδι, όχι από τα πολύ προβεβλημένα του Μάρκου, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία του. Είναι μια εκτέλεση του 1934, τραγουδάει ο ίδιος ο Μάρκος και παίζει μπουζούκι, ενώ τον συνοδεύει ο Κώστας Καρβέλης στην κιθάρα. Κλωστηρού.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ωρα Ελλάδας». Είμαστε συνδεδεμένοι με τα Ιωάννινα, όπου και μιλάμε με τους φίλους του Ρεμπέτικου, γιατί εκεί ετοιμάζεται ένα πολύ όμορφο διήμερο από αύριο Παρασκευή 26 του Ιούνιου μέχρι και το τέλος του Σαββάτου. Θα πιάσει προφανώς και λίγο Κυριακή. Μιλάμε με τον Λάμπρο. Έχεις μπροστά στο πρόγραμμα, Λάμπρο, να δούμε έτσι λίγο τι ακριβώς έχετε στήσει?
1: Το θυμάμαι απ' έξω, Νικόλα, τι έχω.
0: Τι ρωτάω κι εγώ. Εγώ το έχω εδώ μπροστά και νομίζω ότι κάτι έχω κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για πάμε, αύριο Παρασκευή.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή ακούνε όλοι μουσικές, ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου δεν είναι μόνο οι συναυλίες. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο οι συναυλίες. Εμείς όλα τα χρόνια έχουμε εντάξει το θέατρο Σκιών. Γιατί όπως είχε πει και ένας μεγάλος παραγγιζοπαίχτης του θέατρου Σκιών και ο Γαραγιώζης, είναι πρώτα ξαδέρφια. Οπότε ο Γιώργος ο Γιωργούλης ανοίγει το φεστιβάλ στις 7 την Παρασκευή με το θέατρο που έχει ετοιμάσει ειδικά για το φεστιβάλ με τον τίτλο «Καραγκιόζης Ρεμπέτης». Παράσταση για μικρούς, για μεγάλους. Αγαπημένος ο ήρωας του θέατρου Σκιών μαζί με τον Σταύρακα που τον αναδεικνύουμε περισσότερο. Έτσι μας μαγεύει. Η δράση θα γίνει μέσα στον εσωτερικό αύριο του σχολείου, γιατί νωρίς, οπότε οι σκιές δεν θα μπορούσε να παιχτεί έξω.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τι θα κάνουν ο Νιόνιος τώρα που είχε έτσι επτανησιακές μουσικές.
1: Ακριβώς. Θα αναδείξει την Κατάβα στο Ρεμπέτικο και ο Βλάχος Μπαρμπαγιώργος ως ερχόμενος, ας πούμε, στην Αθήνα, πώς θα ενταχθεί στην αστική λαϊκή μουσική.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Στη συνέχεια. Νικόλα, ακούγουμε?
0: Ναι, είναι μια χαρά, μια χαρά.
1: Στη συνέχεια, φέτος θα έχουμε πρώτη φορά τη χαρά να έχουμε έναν μουσικολόγο, μουσικό και πρωτοψάλτη στο φεστιβάλ. Θα μας κάνει μια διάλεξη με τίτλο «Ρεμπέτικο τραγούδι και βυζαντινή μουσική». Θα μιλήσει δηλαδή για την επίδραση της βυζαντινής μουσικής στο λαϊκό μας τραγούδι. Ο Κώστας ο Γεροντίδης, λοιπόν, ερχόμενος από την Αθήνα, φίλος μου, φίλος μας, υπήρξε και μέλος του συλλόγου τα χρόνια που βρισκόταν εδώ στην περιοχή. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: Με αφορμή τώρα θα κλέψω λίγο το χρόνο του προγράμματος να πούμε ότι ο σύλλογός μας έχει καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σεμινάρια ρεμπέτικων και σμυρναϊκών χορών κάθε Τρίτη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος που άκουγε ρεμπέτικα αλλά δεν ήταν μουσική δεν μπορούσε να έρθει εύκολα στο σύλλογο. Τους λέει αυτοί παίζουν, εμείς τι να κάνουμε. Με το χορό έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, μεγάλο πυρήνα ανθρώπων που αλατρεύαν το ρεμπέτικο, αλλά ούτε μας ξέραν ότι τους ξέραμε στην τελική τα πρώτα χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι, Λαμπρό. Μου έχουν έρθει μηνύματα τώρα και μου λένε, ρε παιδιά, το φεστιβάλ πού γίνεται, σε ποιο μέρος, ξεχάσα να το ρωτήσω.
0: Ναι, δεν το είπαμε, είναι βεβαίως. Το φεστιβάλ μας γίνεται μέσα στο κάστρο, στο ένα το δημοτικό σχολείο. Είναι για όσους γνωρίζουν στη λίμνη, στην Κυραφροσύνη, στην καφετέρια την Παραδοσιακή των Ιωαννίνων, από την πύλη εκείνη, με το που μπαίνει στο κάστρο. Δεξιά, αριστερά είναι η αυλή του σχολείου.
1: Ωραία. Και καταλαβαίνω ότι θα γίνονται παράλληλα εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Γιατί βλέπω ότι 7.30 θα είναι η διάλεξη του Κώστα Γεραντίδη και ταυτόχρονα θα γίνεται και το σεμινάριο χορού.
0: Ναι, έτσι. Γιατί η διάλεξη θα γίνει στον εσωτερικό αύριο χώρο, μέσα στο σχολείο δηλαδή. Mm-hmm. Και σιγά σιγά θα ξεκινάει να τους μαζεύουν οι χοροδάσκαλοι, τους επίδοξους χορευτές, για να τους κάνουν το σεμινάριο έξω στην αυλή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι. Δεν το αναφέραμε και αυτό. Ναι. Όλα τα χρόνια ο σύλλογός μας προσφέρει το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι προσφέρεται, πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στον κόσμο. Είναι κρίμα να πληρώνει ο άλλος πολλά λεφτά όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να ακούσει λαϊκή μουσική.
1: Ναι, και πολλά πράγματα του πολιτισμού. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις.
0: Ναι,
1: πολύ καλά εκεί κάνετε πάντως και μπράβο σας. Να ρωτήσω, μιας και μιλήσαμε για το σεμινάριο χορού και είπες ότι κάθε Τρίτη μαζεύεστε και κάνετε έτσι με χοροδιδάσκαλους και λοιπά κάποια μαθήματα. Πού γίνεται αυτό?
0: Αυτό γίνεται στο σχολείο. Στο σχολείο που κάνουμε το φεστιβάλ, μας το έχουν παραχωρήσει άνθρωποι, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια που έχουμε άψογη συνεργασία με τους ανθρώπους του σχολείου. Και ο χώρος μας βολεύει. Είναι όμορφο μέρος. Όποιος έχει έρθει και το μπορεί να το κάνει εικόνα, καταλαβαίνει. Ας πούμε τώρα το καλοκαίρι βγαίνουμε στην αυλή και χορεύουμε.
1: Ναι. Καλά, όλα τα Γιάννενα είναι υπέροχα, αλλά και η περιοχή εκεί στο κάστρο είναι πραγματικά μοναδική. Ωραία, οπότε κάθε Τρίτη είναι αυτά τα μαθήματα χορού. Τι ώρα?
0: Ναι, 8 με 10 το είχαμε φέτος. Τώρα, βέβαια, με το που τελειώνει το φεστιβάλ, τελειώνει και η σεζόν. Οπότε από τη νέα χρονιά
1: από
0: θα ξεκινήσουμε
1: χρονιά,
0: πάλι.
1: Με νέες μεταγραφές.
0: Από τη νέα σεζόν, μάλλον, όχι χρονιά.
1: Νέα σεζόν, νέες μεταγραφές. Θα έρθουν και άλλοι καινούργοι. Λοιπόν, μετά το σεμινάριο χορού και τη διάλεξη Κώστα Γεροντίδη.
0: Ξεκινάμε λοιπόν το συναυλιακό κομμάτι. Συνηθίζουμε να βγαίνουμε όσοι ρεμπετόφιλοι είμαστε διαθέσιμοι εκείνη την ώρα, γιατί τρέχουμε όλοι σε διάφορα πόστα. Ανεβαίνουμε πάνω στο πάλκο και τραγουδάμε ένα τραγούδι όλοι μαζί έτσι για το καλωσόρισμα. Και κατεβαίνουμε εμείς και ξεκινάνε οι συναυλίες φέτος με τα ρεμπέτικα αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τα ρεμπέτικα αλλιώς είναι ένα σχήμα που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πιτσιρικάδες τα παιδιά, είναι νέα παιδιά. Έτσι να πω, τα παιδιά της Πριγκιπέσας του γνωστού μαγαζιού, θα το έλεγα εγώ.
1: Ωραία.
0: Θα μας έχουν μια πρόταση με λίγο διαφορετική και εξού και το ρεμπέτικα αλλιώς. Αντί για μπουζούκι χρησιμοποιούν ηλεκτρική κιθάρα, με σεβασμό πάντα στα τραγούδια, δεν τα πειράζουν να το πούμε έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται. Έχουν μια ωραία προσέγγιση. Ο Νίκος Χατζόπουλος ηλεκτρική κιθάρα, ο Παναγιώτης Σφίγκος ακουστική, ο Χαρόλαμπος Χαλκιάς ακουστική κιθάρα και ο Δημήτρης Γεωργάκιανας ακουστικό μπάσο. Όλα τα παιδιά τραγουδάνε.
1: Κάπου βλέπω εδώ ότι ο Χαράλαμπος Χαλκιάς θα παίξει και λίγο μπαγλαμά.
0: Θα παίξει και λίγο μπαγλαμά. Τα όργανα μαζί τα έχουμε όλα, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι.
1: Πάντως, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, πραγματικά έτσι. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου και θα ήθελα να την ακούσω. Να δω πώς μετουσιώνεται, έτσι.
0: Είναι όντως, είναι ωραίο. Υπάρχουν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, μπορείτε να αναζητήσετε, αλλά... Εμείς σας περιμένουμε στα Γιάννα να τους απολαύσουμε όλοι μαζί από κοντά.
1: Ναι, πρώτα να πάμε να το δούμε η διήσό μας και μετά να το χαζέψουμε και στο διαδίκτυο. Μετά το συγκρότημα αυτό από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μετά από τα παιδιά έχουμε τη χαρά να έχουμε για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ μας το Σύλλογο Φούλου Μουσικής σε Αλμυρού το Ρεμπέτικο. Τα παιδιά θα κάνουν ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου.
1: Μπράβο.
0: Πολυμελής ορχήστρα, μπουζούκια, μπαγλαμάδες, ακορντεόν, τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Και παράλληλα, στο προτζέκτορα που έχουμε πίσω από τη σκηνή, θα παρουσιαστεί όλη η δισκογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου σε 78 στροφές, με ανάλυση ποιος παίζει, πότε γράφτηκε, ποιος τραγουδάει και ένα μικρό πέρασμα στα 45.
1: Μπράβο.

0: Μπράβο, φοβερό, φοβερό. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σαν αφιέρωμα.
1: Και... συνηθίζουμε, αν θα καταλάβεις και με το πρόγραμμα του Σαββάτου, να δίνουμε βήμα και σε αφιερώματα, να μην είναι μόνο ελεύθερο γλέντι, σε όλα τα φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις τώρα, όταν παρουσιάζεις τη δουλειά ενός μεγάλου όπως είναι ο Μπαρμπαγιάννης και το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να φανούν όλα τα στοιχεία, νομίζω ότι το κομμάτι αυτό, η βόλτα, το ταξίδι αυτό στην ιστορία είναι σπουδαίο και πάντα και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι που δεν τα ξέρουμε όλα, είναι ωραίο να μαθαίνουμε πράγματα, έτσι, ακόμα και αν ας πούμε λατρεύεις το Μπαρμπαγιάννη και μπορεί να έχεις χάσει και 2-3 στοιχεία που είναι σημαντικά και που θα σε ενδιέφεραν γύρω από τη ζωή του, η οποία δεν ήταν φυσικά μόνο μέσα στο πάλκο, έτσι, και σε ταινίες έχει παίξει και τερματοφύλακας έχει παίξει και απ' όλα έχει παίξει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω εγώ τα ονόματα τώρα, γιατί είναι πολλά εδώ και τα έχω μπροστά μου και είναι λίγο πιο εύκολο. Στην ομάδα φίλων μουσικής Αλμυρού Ρεμπέτικο συμμετέχουν ο Γιώργος Κολώνης στο μπουζί και το τραγούδι, ο Γιάννης Καλατζής στον Παγλαμά, σαν τον τραγουδιστή, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Καραδήμα στο τραγούδι, ο Χρήστος Σταμούλης στο μπουζούκι. Κοίτα, ο Σταμούλης ολοχίας τώρα εδώ. Συνειδημούς κάνουμε. Δημήτρης Καρατζόγλου στο τραγούδι, Παναγιώτης Πανούλας στην κιθάρα, Δέσποινα Κοντζαπαναγιώτη στο τραγούδι, Δημήτρης Πατούλιας στο ακορντεόν, Πανούλας και Πατούλιας, για αυτού μπερδεύτηκα. Γιώτα Θεολογίδη στο τραγούδι και Δανάη Ζυγούμη στο τραγούδι. Δανάη, τι ωραίο όνομα, Δανάη, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, για πάμε.
1: Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων από τη Χρυσούπολη Καβάλας, έρχονται τα παιδιά, δύο μπουζούκια, ακορντεόν, κιθάρα, τραγουδίστρια, τραγουδιστές. Θα απογειώσουν με ελεύθερο ρεμπέτικο πάντα πρόγραμμα την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Και όταν τελειώσουν τα σχήματα πάνω στο πάλκο, εμείς έχουμε καθιερώσει όλα τα χρόνια ένα αυτοσχέδιο γλέντι, ρεμπετόφιλοι στα σχέτα το βαφτίζουμε, που όποιος έχει όρεξη και όργανο μαζί του, κινόμαστε μια παρέα, προσαρμόζουμε τα τραπέζια και όπως αντέξουμε.
0: Ναι, οπότε μέχρι πότε θα πάει, τι ώρα θα τραβήξει το έργο, λέμε.
1: Δεν μπορώ να βάλω χρονικό ορίζοντα, γιατί είναι θέμα διάθεσης των συμμετεχόντων.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει πάντως πλαφόν ότι 12 πρέπει να κατεβάσουμε κουρτίνες. Πάει όσο βγει.
1: Το πρόγραμμα, το συναυλιακό με τους ήχους και τα φώτα, τα μεγάλα, σταματάει κάποια στιγμή. Είναι λογικό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Από εκεί και πέρα όμως γίνεται αυτό το γλεντάκι που είναι κάτι μοναδικό.
0: Ωραία. Ολοκληρώνοντας για το πρόγραμμα της Παρασκευής, να πω και τα ονόματα των παιδιών που πλαισιώνουν την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Είναι η Χαριτίνη Μελισσοπούλου στο τραγούδι, ο Βασίλης Κιορμήτρος στο μπουζούκι, ο Γιάννης Βαμβακάς στο μπουζούκι και το τραγούδι, ο Νίκος Βουλγαρίδης στο ακορντεόν και ο Παναγιώτης Αμπεριάδης κιθάρα και τραγούδι. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της Παρασκευής. Κάντε υπομονή, ρεμπετόφιλοι. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Ύμνος είναι για μένα αυτό, τέλος πάντων. Και μετά θα έχουμε και το πρόγραμμα του Σαββάτου εδώ με τους φίλους μας, τους ρεμπετόφιλους των Ιωαννίνων. Στίχη, μουσική και εκτέλεση του Γιώργου Μπάτη. Μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι είναι και το κορυφαίο του τραγούδι. Θερμαστής.

0: Λοιπόν, για κάντε το εικόνα τώρα, βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο, δεκαετία του 30, 1931 για να είμαστε ακριβείς, έτσι στο καφενείο Ζορζ Μπατέ, κάτω εκεί στα Λεμονάδικα, στην Ακτή Τζελέπη. Τι εποχές, φοβερές, φοβερές, ακόμα και αν δεν τις έχεις ζήσει και τις έχεις φανταστεί μέσα από τις περιγραφές και μέσα από όσα έχουν διασωθεί και έχουμε ακούσει, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό αφήγημα αυτό που δεν υπάρχει ομοιότητα στον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, διοργανώνει αύριο και μεθαύριο 26 και 27 Ιουνίου στα Γιάννενα ένα διήμερο φεστιβάλ ρεμπέτικου, το ένατο κατά σειρά. Είναι το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου που έχει γίνει στην χώρα. Μιλάμε με τον Λάμπρο και μας έχει ήδη πει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, οπότε πάμε, Λάμπρο, στο Σάββατο να δούμε τι περιέχει το πρόγραμμα.
1: Πριν περάσουμε στο Σάββατο, να πούμε ότι κατά όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνων στον εσωτερικό αύριο χώρο του σχολείου.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Έχουμε τη χαρά, θα έχουμε δύο οργανωποιούς, τον Ανδρέα τον Δέλιο και τον Δημήτρη τον Σκηνά. Θα φέρουν τα όργανά τους, θα τα έχουμε εκεί πέρα στο σχολείο. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει, να παίξει, να διαλέξει. Μπορεί, αν θέλει, να έρθει συνεννόηση μαζί τους, να αγοράσει κιόλας. Και φέτος πρώτη φορά θα έχουμε χτίσει σε μια γωνία έτσι ένα σκηνικό ταβέρνα, θα το πούμε έτσι, με βαρέλια, με καρότρα πεζομάντιλα, με το γραμμόφωνο, με το pick-up και παλιούς δίσκους γραμμοφώνου, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ το δικό μας το Βαγγέλη του Μπαχρίστου και με τη συνδρομή και του Στέλιου του Δράγνη από τον Αλμυρό, που είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες από ό,τι έχω μάθει της Ελλάδας σε δίσκους, θα μας έχουν δείγματα, θα μπορέσουν και τα νέα τα παιδιά να πάρουν μια γεύση από εκείνη, από μια άλλη εποχή.
0: Οπότε φαντάζομαι θα έχει και γραμμόφωνο εκεί, θα παίζουν και οι δίσκοι, θα είναι έτσι
1: ναι.
0: Εντυπωσιακό σκηνικό. Καλά, τώρα μου έχεις βάλει φωτιά, έτσι μου έρχεται να πάρω το λεωφορείο να ανέβω πάνω. Λοιπόν, πάμε Σάββατο.
1: Σάββατο. Ο φίλος μας, πάλι στις 7 ξεκινάμε να το πούμε έτσι, ο φίλος μας και πλέον και με τη βούλα ρεμπετόφιλος Ιωαννίνων, ο Γάλλος, ο Ζεράρ Ζάκη Ίστρ, θα κάνει μια διάλεξη για τον έρωτα μέσα στα ρεμπέτικα τραγούδια. Ο Ζεράρ είναι από τη Γαλλία, προφανώς, και τα τελευταία χρόνια ζει στην Ετωλοκαρνανία ή πηγαίνω έρχεται. Έχει μεγάλη συγγραφική γράφη στο ρεμπέτικο, προσπαθεί με κάθε τρόπο, όπως λέει και ο ίδιος, με πάθος να αναδείξει το ρεμπέτικο στη χώρα του. Και ήρθε, μας γνώρισε, κόλλησε με εμάς και είναι η δεύτερη φορά που θα φτιάξει κάτι για το φεστιβάλ μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και αυτές οι διαλέξεις είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και ιδιαίτερα να προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι από το εξωτερικό. Και μάλιστα το ρεμπέτικο έχει μεγάλη πορεία. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν συγκροτήματα στη Σουηδία, στην Ελβετία, σε διάφορες χώρες. Έτσι, μέχρι και νομίζω κάπου στην. Από Ανατολή έχω δει να υπάρχουν ομάδες. Α, έχουν και μία ομάδα. Α, είναι, ναι, την είχαμε παρουσιάσει. Μία από την Ιαπωνία, μία κοπελιά η οποία παίζει καταπληκτικό μπουσουκάκι. Και όχι μόνο αυτό, παίζουν και τραγούδια, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα της δεκαετίας του 30 μέχρι τον πόλεμο, χασικλίδικα και λοιπά. Εντυπωσιακά πράγματα, πραγματικά.
1: Και στη Φιλανδία μάθαμε πέρσι από τον Σπύρο το Δελέγκο, τον μουσικολόγο που διδάσκει στο Μουσικό Πανεπιστήμιο στο Ελσίνκι, ότι έχουν ένα πυρήνα, μας έδιδε μάλιστα και κάποια σχετικά. Και εκεί οι άνθρωποι έχουν πάρει τα τραγούδια και τα έχουν μεταφράσει στη γλώσσα τους. Δεν τα έχουν διασκευάσει. Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Αυτό είναι φοβερό, πράγματι. Καλά, τώρα κάποιες ορολογίες δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να βγαίνουν στα φιλανδικά.
1: Ξέρω τον Τίτλο. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε μετά την.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας αγκαλιάζει τα νέα τα παιδιά. Τα πρώτα χρόνια είχαμε το Δημοτικό 2 Ιαννίνων. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του Γιάννη του Ακρίβου, του δασκάλου στο Μπουζούκι, στο Μουσικό Σχολείο Ιαννίνων, έχουμε τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου. 27 νεαρά παιδιά, πιτσιρίκια, πιτσιρίκες, θα ανέβουν στο πάλκο με τα μπουζούκια τους, τους μπαγλαμάδες τους, δεν ξέρω τι άλλα όργανα μπορεί να έχουν, και θα κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο.
0: Πολύ ωραίο αυτό, έτσι.
1: Είναι εκπληκτικό, ναι. Ναι,
0: ναι, γιατί τα παιδιά τώρα σου δίνουν και ένα άλλο αίσθημα, δηλαδή βλέποντας, παίρνεις και πάνω στα πάνω σου, παιδί μου, λες, όπα, εδώ είναι η νέα γενιά, κρατάει γερά, όταν αποσυρθούμε εμείς ή όταν μεγαλώσουμε πολύ, συνεχίζεται, δηλαδή είναι μια ιστορία και ένας αγώνας, η διαφύλαξη της ρεμπέτικης έτσι κουλτούρας, η οποία πρέπει να πηγαίνει γενιά με γενιά. Βλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον όταν πηγαίνω σε διάφορα έτσι στέκια εδώ πέρα, πιτσιρικάδες, παρέες νέων παιδιών, και τους παρατηρώ να δω όντως αν έχουν γνώση, και έχουν γνώση όλων αυτών που ακούνε. Αλλά μου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, και ό,τι είναι εκεί, αλλά και το πάθος με το οποίο αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού να ακούνε, ξέρω εγώ, αυτά
1: τα, άλλο,
0: ναι. Τα καινούργια που είναι, τα rap, trap και map, αυτά.
1: Εντάξει, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φοβερή δουλειά και από τα μουσικά σχολεία και από το πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη και στην Άρτα. Έχουν βγει πραγματικά φοβερή μουσική. Κάτι που οι προηγούμενες γενιές δεξιοτεχνικά δεν το είχαν.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Ένα παράδειγμα, ωραία, πας, ένα παράδειγμα τέτοιο από νέο παιδί είναι και ο Δημήτρης Μπουασίκας που θα ανοίξει το συναυλιακό κομμάτι του Σαββάτου με το σχήμα Μονάζιγα. Ο Δημήτρης ήταν μαθητής στο Δημοτικό 2 Ιωαννίνου των Αντικρικάς, μεγάλωσε, πήγε σπούδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα επέστρεψε στα Γιάννα και θα ανοίξει το συναυλιακό κομμάτι, όπως είπαμε, το σχήμα Μονάζιγα, μαζί με την Άδεια την Παυλίδου, το τραγούδι που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, και τον Κωνσταντίνο Μουλάγιανο, που και αυτός από τη Θεσσαλονίκη έχει επιστρέψει στην Άρτα, που είναι ο τόπος καταγωγής του. Θα μας παίξουν έτσι γνωστά και άγνωστα ρεμπέτικα τραγούδια.
0: Ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό που λες, ότι επέστρεψε, ήρθε, γύρισε. Μ' αρέσει πολύ το κομμάτι. Βέβαια, εσύ δεν ξέρω, είσαι από τα Γιάννενα.
1: Είμαι από τα πράγματα κατοχή μου. Είμαι στην αρχή από τα Τζουμέρκα, από τα Γιάννα. Είμαι γεννημένος στην Αθήνα, σπουδαγμένος στην Αθήνα κι εγώ. Επέστρεψα κι εγώ στα Γιάννα.
0: Άρα επέστρεψες κι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι και τα άλλα παιδιά που είναι από διάφορες άλλες πόλεις και εκεί, προφανώς ή έχουν κάποια καταγωγή ή ήρθαν ως φοιτητές ή ερωτεύτηκαν.
1: Ή δουλεύουν, ναι.
0: Ή εργάζονται, ναι. Είναι εκεί η δουλειά, την ξεχάσαμε τη δουλειά. Αμέσως στο μυαλό μας τον έρωτα.
1: Όχι, έχουμε δύο φρέσκους τέτοιους με ερωτικούς μετανάστες.
0: Α, ωραία. Σύλλογο.
1: Κέπονται κι άλλοι από ό,τι μαθαίνω.
0: Α, εντάξει. Είναι όμορφες και γιανιώτησες, οπότε τώρα τι, τι να κάνεις. Λοιπόν, μετά τα Μονάζιγα, πού πάμε?
1: Πάμε Λάρισα και Κόντρα Κάμπο, αφιέρωμα στα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, ένα εκπληκτικό αφιέρωμα. Τα παιδιά το είχαν παρουσιάσει και στο Athens Ρεμπέτικο Festival το περσινό.
0: Το θυμάμαι,
1: Με μεγάλη μας χαρά τα έχουμε ως Λαρισακή Κουμπανία τότε στην Αθήνα, ως Κόντρα Κάμπο εδώ. Είναι ένα σχήμα με μπουζούκια, με κιθάρα, με τραγούδια, σε ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα πάνω στη ρεμπέτικη μουσική.
0: Ωραία, και είναι ωραίο και το κομμάτι της σύνδεσης με τα τσιγκάνικα. Το είχα, ήμουνα πέρυσι και το είχα δει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στο Athens Ρεμπέτικο Festival, το δεύτερο. Έρχεται το τρίτο τώρα τον Οκτώβρη. Έχετε σχέσεις με τα παιδιά που διοργανώνουν το Ρεμπέτικο Festival εδώ στην Αθήνα?
1: Έχουμε σχέσεις με όλους τους συλλόγους που διοργανώνουν Ρεμπέτικα Festival. Έχουμε φέτος το Γενάρη, έγινε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση συλλόγων και φορέων που διοργανώνουν Ρεμπέτικα Φεστιβάλ στην Αγχίαλο, στον Αλμυρό, στο Βόλο. Εκεί γνωριστήκαμε και από κοντά με όλους, συζητήσαμε, να δείξαμε τα καλά, τα κακά, ό,τι μπορεί ο καθένας στις ανησυχίες μας. Όλα
0: σίγουρα υπάρχουν και δυσκολίες σε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι όλα...
1: Δεν είναι όλα ρόδινα. Ας πούμε, γνωρίζουμε σε περιοχές που έχουν συμπαραστάτες τους τοπικούς άρχοντες, να το πω έτσι. Εμείς εδώ δυστυχώς στα Γιάννα όλα τα χρόνια το φεστιβάλ, όπως είπε και ένα άλλο μέλος του συλλόγου, είναι εργόχειρο. Είναι δικό μας, είναι δικιά μας δουλειά. Βέβαια φέτος και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσουμε το Δήμο, γιατί μας, με την ευγενική του χορηγία μας βοήθησε σε κάποια πραγματάκια, στο μέτρο που μπορούσε. Οπότε έγινε και μια αρχή και εδώ στα Γιάννα.
0: Ναι, και καλό είναι να συνεχιστεί η αρχή, γιατί αυτό το μέτρο που μπορούσε, εγώ δεν το καταλαβαίνω σε θέματα πολιτισμού. Νομίζω οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες.
1: Και αυτό αν είναι μεγάλη κουβέντα, Νικόλα, και αυτό αν είναι μεγάλη
0: κουβέντα. Να είναι δηλαδή το α και το ω, να μπορείς να δώσεις στον τόπο σου, στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, όλο αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Είναι υποχρέωση, θεωρώ, των τοπικών αρχόντων, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, Κόντρα Κάμπο, μου άρεσε πολύ το όνομα, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: είναι και από τον κάμπο της Λάρισας.
1: Γι' αυτό, ναι, ωραίο λόγο, παιδί.
0: Λίνα Νούτσου στο τραγούδι, Λάμπρος Μαριάνος στο τραγούδι, Γιώργος Κολτσίδας στο μπουζούκι, Κώστας Γκαϊφίλιας στο μπουζούκι και Στέλιος Τσόχατζης στην κιθάρα. Και συνεχίζουμε.
1: Πάλι μια μικρή παρένθεση. Με αφορμή το αφιέρωμα στα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, τώρα θυμήθηκα ότι. Και θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό έτσι κι αλλιώς, ότι μια χρονιά 8 Δεκεμβρίου, και κρατήστε την ημερομηνία, ο σύλλογος μας είχε κάνει ένα αφιέρωμα σε τσιγκάνες και μάγισσες, έτσι το είχαμε ονομάσει. ήταν και γιατί 8 Δεκεμβρίου. Γιατί το 2017, 8 Δεκεμβρίου, αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας σημερινή εκδήλωση. Ναι. Με αφιέρωμα στα ρεμπέτικα ουσίας τότε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν η UNESCO κατέταξε το ρεμπέτικο στους καταλόγους της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Οπότε από τότε αποφασίσαμε κάθε 8 Δεκέμβρη, όποια μέρα και να πέφτει, ο σύλλογός μας να κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα γύρω από τη ρεμπέτικη μουσική.
0: Ωραία. Και αυτό με τις μάγισσες και τις τσιγκάνες προφανώς έχει και πάρει κάποια πράγματα από τόσους στίχους που έχουμε ακούσει για μάγισσες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αυτό. Έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι, στο πρώτο τελευταίο, γιατί μετά στο τέλος πάλι έχει ρεμπετόφιλη στα σκέτα.
1: Ναι, ακριβώς. Από την Αθήνα μας έρχονται οι Κουαρτάν. Τα παιδιά παίζουν σε μαγαζιά στην Αθήνα, γνωστοί σε πολλούς από εμάς. Με πιάνο τη Σοφία Τιγκούρου, στο μπουζούκι είναι ο Νάσος ο Πούλος, ο Κωνσταντίνος ο Κίτσης στην κιθάρα και ο Άρης Παϊζάνος Μαυράκης στο ακορντεόν. Όλα τα παιδιά τραγουδάνε.
0: Ωραία, μια χαρά, πολύ ωραία. Και μετά πάλι όσο πάει, έτσι.
1: Πάλι όσο πάει, να καταλάβεις, πέρσι τελειώσαμε 12 παρατέταρτο το πρωί, το μεσημέρι, και αυτό λόγω ήλιου.
0: Α, συγγνώμη, το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Της Κυριακής, ναι.
0: Α.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό, όποιος όπως
1: αντέξει,
0: το είπες.
1: Το είπα και πριν, όποιος αντέξει.
0: Πω, φοβερό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παγιαντέρας, ένα τραγούδι του 1940, συμμετέχει και ο Μανολησιώτης. Είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή που θα ακούσουμε, «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου».

0: Λάμπρο, εσύ πώς έμπλεξες με τη μουσική και δει με το ρεμπέτικο?
1: Από πολύ μικρός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όταν άκουσα κάτι κασέτες από κάποιους θείους, μου έκανε το κλικ μέσα μου, δηλαδή με συγκλώνησε αυτή η μουσική. Και σιγά σιγά ψάχνοντας, τέτοιε και με κάποιους φίλους μου που είχαμε τις ίδιες ανησυχίες στα παιδικά μας χρόνια, στα μαθητικά μας χρόνια, ανακαλύπταμε κάθε μέρα, γιατί είμαι σε μια ηλικία που δεν υπήρχε το διαδίκτυο τότε, και ψάχναμε από κασέτες, από δίσκους ίσως να βρούμε τραγούδια. Και έτσι σιγά σιγά μπήκε το μικρόβιο, μετά ήρθε και το μπουζούκι, μετά σπουδές στην Αθήνα με τα πολλά τα μαγαζιά όπως και εσύ προείπες, μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε τους παλιούς MJ ρεμπέτες, κόσμο στην Αθήνα που έπαιζε μουσική, και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έχει λείψει αυτή η μουσική σκηνή όπως την περιγράφεις τότε?
1: Οπωσδήποτε, αλλά και πάλι οι πυρήνες που υπάρχουν, άμα θέλεις να βρεις μουσική, τη βρίσκεις.
0: Ναι, και παντού δηλαδή, γιατί ο άλλος σκέφτεται σε μια πόλη, πάει, σου λέει τι θα κάνω στη Λάρισα, εκεί έχει τους φίλους του Μάρκου Μαμπακάρη. Στα Γιάννενα έχει τους ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων. Παντού όπου και να πας, ας πούμε. Στο Αγρίνιο επίσης γίνεται φεστιβάλ, έτσι, σε λίγες μέρες.
1: Βεβαίως γίνεται φεστιβάλ στο Αγρίνιο, και μάλιστα χθες ήμουν με τον Μπάμπη και θα σε πάρει και τηλέφωνο, μου είπε, θα μιλήσετε. Οπότε σιγά σιγά αυτό το πράγμα έχει εξαπλωθεί με την καλή την έννοια, και με μεγάλη μας χαρά, ως πρωτοπόροι να το πω έτσι, βλέπουμε ότι γίνεται αυτό που θα έπρεπε να γινόταν εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, όχι, όχι, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο το ότι πάμε, διασκεδάζουμε, περνάμε ωραία, βλέπουμε πραγματάκια κλπ, αλλά καταγράφεται ένα κομμάτι ιστορίας, και σε αυτό εγώ έχω έτσι ιδιαίτερη λατρεία, στην καταγραφή της ιστορίας και στο να μαθαίνουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν και να το συντηρούμε, να το διατηρούμε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς εσύ πιτσιρικάς, δεν ήσουν από μουσική οικογένεια?
1: Πέρα όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Και μπουζούκι πότε έμαθες?
1: Σχετικά μεγάλο. Στο τρίτη ηλικίου βρέθηκε ένα μπουζούκι στα χέρια μου, και μάλιστα χωρίς να το ζητήσω. Ήταν η ιστορία ότι μου το φέρανε επειδή ξέραν την αγάπη μου για το ρεμπέτικο.
0: Ναι.
1: Και αφού το είχα στα χέρια μου, ξεκίνησα.
0: Εύκολο, δύσκολο, πώς ήταν?
1: Τίποτα, όλα, τίποτα δεν είναι εύκολο. Άμα έχεις μεράκι αγάπη, πρέπει να δώσεις την ψυχή σου οτιδήποτε και να κάνεις. Άμα δεν το κάνεις με την ψυχή σου, δεν υπάρχει νόημα.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις όμως και μουσικό αυτή, δηλαδή εγώ τώρα που δεν έχω, δεν διαθέτω.
1: Ίσως εμένα με βοήθησε ότι ήμουν από μικρό παιδί στα χορευτικά και είχα, ας πούμε, τους ρυθμούς μέσα μου. Αυτό πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: και η γνώση μου σε παραδοσιακή μουσική, δηλαδή τα σμυρνέικα, τα τραγούδια, τα ήξερα πριν τα ακούσω, πριν τα ψάξω, δηλαδή, μουσικά.
0: Ναι. Εσύ τι προτιμάς να παίζεις, δηλαδή έτσι πιο, ας πούμε, ποιος καλλιτέχνης είναι πιο κοντά?
1: Δεν γίνεται αυτό, όχι, είναι όχι. Σαν τα δάχτυλα του χεριού, πιο που και να κόψεις το ίδιο πόνο θα πάθεις, δεν γίνεται. δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δηλαδή είναι θέμα ώρας, διάθεσης.
0: Σε βάζω δύσκολα, έτσι.
1: Δεν είναι δύσκολο, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δύσκολο. Ξεκινάμε όλοι ως μαρκομανείς ή μαρκιστές που λένε κάποιοι, ως την αρχή του μπουζουκιού, και συνεχίζουμε. Το ένα μετάλλο είναι μαζί.
0: Ωραία.
1: Να πούμε, Νικόλα, ότι το φεστιβάλ γίνεται σε χώρο σχολείου, οπότε να πούμε το αυτονόητο, ότι πρέπει να σεβαστούμε όσοι είμαστε εκεί πέρα το χώρο. Εμείς μεριμνούμε για την καθαριότητα όσο μπορούμε. Θα υπάρχουν σακούλες που πηγαίνουν παντού, θα υπάρχουν καθαρίστριες από το σύλλογο. Αλλά και μόνοι μας πρέπει να σεβόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα σχολείο και πρέπει να το αφήσουμε καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί και θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια έχουν και αυτή τη λογική. Δηλαδή, το βλέπεις σε διάφορα τέτοια, ότι υπάρχει συνείδηση, ρε παιδί μου. Δεν πάει να πετάξει ένα αυτό και να πει, να το μαζέψει ο επόμενος.
1: Γι' αυτό το είπα ως αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα ως αυτονόητο, αλλά καλό είναι να το λέμε για να το έχουμε και στο μυαλό μας.
0: Ναι, για να υπάρχει και του χρόνου. Γιατί τώρα, άμα παραδώσει ένα χώρο και είναι χάλια, θα σου πούνε, ρε φίλε, εντάξει, αλλά που δεν θα γίνει. Αλλά για να μην κουράζονται μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι και να είναι πιο ομαδικό και συλλογικό.
1: Ακριβώς. Είναι συγκλονιστική η εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων στον καθαρισμό. Άμα πάρει εικόνες από προηγούμενα φεστιβάλ, να πούμε κιόλας ότι μπορεί να μας βρει ο κόσμος στα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας Ρεμπετόφιλοι και στην ομάδα Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, που εκεί ανεβάζουμε πολλά πραγματάκια, Επίσης, το κανάλι μας στο YouTube είναι ενεργό με παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές και δράσεις του Συλλόγου. Γιατί ξέχασα να πω ότι ο Σύλλογος μας έχει και εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιαννίνων κάθε Κυριακή 12 με 1.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος την παρουσιάζει?
1: Μέλη του Συλλόγου.
0: Όποιος πάρει σειρά, έτσι.
1: Ναι, κατά βάση είμαστε 2-3 που είμαστε πιο ενεργοί, αλλά όποιο μέλος θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε αφιέρωμα θέλει, να παίξει απλά μουσική.
0: Τέλεια. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο των Ιωαννίνων 12 με 1 κάθε Κυριακή, έτσι.
1: 12 με 1 κάθε Κυριακή, βεβαίως. Παλιότερα είχαμε και πριν COVID, είχαμε και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων με τον Παναγιώτη τον Τζόκα εδώ πέρα.
0: Άντε.
1: Εκεί παίζαμε και ζωντανά, αλλά λόγω COVID των συνθήκων τότε δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Και στην πορεία κάπου το αφήσαμε, αλλά πάντα ανοιχτή είναι η πόρτα και από την ΕΡΤ που την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι μου θύμισες τώρα τα ωραιότερα χρόνια της δικής μας, ας το πούμε, επαγγελματικής δουλειάς. Ήταν όταν γυρίσαμε τότε που ήταν κλειστή, είχαν ρίξει το μαύρο στην ΕΡΤ. Είχαμε έρθει στα Γιάννενα, ήταν πολύ όμορφα γιατί μείναμε μία εβδομάδα εκεί με τα παιδιά, βγάλαμε ωραίο πρόγραμμα.
1: Εδώ ήμασταν και εμείς, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Τα θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό ακόμα για να κάνουμε.
1: Ένα τελευταίο για το φεστιβάλ. Ότι στο χώρο, γιατί δεν το είπαμε, θα υπάρχουν και τα σχετικά δέσματα. Όποιος θέλει να προμηθευτεί, δεν είναι απαραίτητο. Απλά θα υπάρχουν. Όποιος θέλει να πάρει την μπύρα του, το κρασί του, το σουβλάκι του.
0: Ωραία. Κανα τσίπουρο, τίποτα.
1: Έτσι, τσίπουρο, φυσικά, Γιάννα, χωρίς τσίπουρο γίνεται. Αυτό ήταν, δεν έπρεπε να το πω. Ήταν
0: αυτονόητο, τι ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Γιατί ξέρεις και δίπλα στη λίμνη έχει και λίγο, μόλις νυχτών έχει και κανένα αεράκι που και λίγο δροσούλα. Οπότε κάπου η μπύρα σε κάποιο βαθμό σταματάς. Δεν θα πιάνει τσιπουράκι.
0: Το τσιπουράκι ζεσταίνεις.
1: Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, όλους τους φίλους μας χορηγούς μας και αυτούς που θα αναδείξουμε από τον προτζέκτορα στο φεστιβάλ και αυτούς που δεν θέλανε διαφήμιση, που μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Και επίσης ιδιαίτερος πάλι γιατί μίλησα για το χώρο, επειδή είμαστε δίπλα στη λίμνη, έχουμε τα τελευταία χρόνια τη χαρά ένας φίλος μας, ο Στράτος και ο Θωμάς ο Κολοβός Γιοπόνη εδώ στα Γιάννα, να ψεκάζουν το χώρο στο να μην έχουμε κουνούπια.
0: Α, αυτό και είναι ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε πριν κάποια χρόνια αυτό... και το έχουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο, είναι φοβερό.
0: Το κλου του φεστιβάλ είναι αυτό. Λοιπόν, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλα τα παιδιά
1: Νικόλα,
0: εκεί, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Ραντεβού λοιπόν Παρασκευή και Σάββατο στα Γιάννενα, στο ένατο δημοτικό σχολείο, μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, μιας και υπάρχει και αφιέρωμα για τον Γιάννη Παπαϊωάννου στο φεστιβάλ. Είναι ένα χασάπικο του 1937. Από τα πολύ ωραία και δημιουργικά του Γιάννη Παπαϊωάννου. Στιχουργός αναφέρει τον Μπαρμπαγιάννης, αλλά κάπου αναφέρεται και ο Βαγγέλης ή Γιάννης Γρυπάρης. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε αρχικά με τον Στράτο Παγιουμτζή, αλλά και με τον ίδιο τον Γιάννη Παπαϊωάννου, μαζί με τον Δημήτρη Σοφρονίου Φαλιριώτησα, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ παρέα, θα είμαστε για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε πρώτα τους τρόπους ακρόασης. Μας ακούτε από την εφαρμογή μας, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreecevogue.ert.gr, και από το ERTECO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT, ERTECO.gr. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece, και μπορούμε να επικοινωνήσουμε επίσης από το Viber και το WhatsApp στο 69300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69300 78 283, Viber, ο αριθμός για το Viber και το WhatsApp, όπου και αν είστε είναι πολύ εύκολος τρόπος. Πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν WhatsApp πιο πολύ, οπότε νομίζω είναι και ένας ωραίος τρόπος για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να βρούμε και αυτή την άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θα συναντήσαμε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα και στην Αθήνα τον ιστορικό Σάκη Γκέκα. Ο Σάκης Γκέκας είναι καθηγητής, έχει την έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο. Εκεί διδάσκει ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης του 20ου αιώνα και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Βρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς με τους φοιτητές του από τον Καναδά. Είναι καταπληκτικό πως ένας ιστορικός μπορεί να βρει έτσι και αυτή την άμεση βιωματική σχέση για τους μαθητές του, τους φοιτητές του, και να διδάσκει λοιπόν σύγχρονη ελληνική ιστορία ακριβώς εδώ στην Ελλάδα. Βρέθηκε λοιπόν εδώ και κάναμε αυτή τη συζήτηση που θα ακούσουμε σήμερα. Να θυμίσουμε ότι ο Σάκης Γκέκας είναι διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του York, και πρόσφατα συζητήσαμε μαζί του για αυτό το πολύ σημαντικό αρχείο, το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, λέγεται The Oral History Collection, και εκεί πέρα υπάρχει καταγεγραμμένη η ιστορία των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά, η προφορική τους ιστορία. Είναι μια διάσωση λοιπόν αυτής της ιστορίας εκεί, οι εμπειρίες τους, η κοινωνική ζωή τους, οι αγώνες τους, η πολιτική κληρονομιά τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε όμως, να μην σας κουράσω εγώ άλλο, να ακούσουμε τι μας λέει αυτός ο ιστορικός, ο οποίος είναι εδώ, θα πάει στην Κίνα σε λίγες μέρες τον Ιούλιο, ακριβώς πάλι για να κάνει μαθήματα ελληνικής ιστορίας εκεί στην Κίνα, στα αγγλικά. Άρα λοιπόν να δούμε πώς ένας άνθρωπος, ένας ιστορικός, μπορεί να μεταφέρει, να μεταλαμπαδεύει, να διαχέει στο ευρύ κοινό τη σύγχρονη ελληνική ιστορία μέσα από το ρόλο του στην διασπορά. Ακούμε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγουδάκι και ακούμε την κουβέντα που κάναμε με τον Σάκη Γκέκα εδώ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα και στο Ραδιομέγαρο.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον ιστορικό Σάκη Γκέκα. Είπαμε είναι κάτοχος της έδρας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation του Πανεπιστημίου του York στο Τορόντο του Καναδά και διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και που έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την κουβέντα διαζώσεις αυτή τη φορά, Σάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε κάνει μια κουβέντα μιλώντας για το αρχείο από τον Καναδά εσύ. Τώρα όμως είσαι Ελλάδα και έχει πολύ ενδιαφέρον πρώτα να μας πεις πώς νιώθεις όταν επιστρέφεις. Όταν
1: είναι μεγάλη
0: εδώ.
1: Χαρά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στο στούντιο αυτή τη φορά. Είναι μεγάλη χαρά και η θέση μου είναι πολύ προνομιακή θα έλεγα, γιατί έχω τη δυνατότητα, την ευκαιρία να κάνω κάτι που μ' αρέσει και που θεωρώ σημαντικό στη δουλειά μου και στη χώρα από την οποία κατάγομαι.
0: Πώς νιώθεις όταν έρχεσαι?
1: Πάντα με συγκίνηση, πάντα με ανυπομονησία, πάντα με σχέδια για το διάστημα που θα μείνω εδώ, πιο συγκεκριμένα όσα έχουν να κάνουν με τη δουλειά και κάπως λίγο πιο χαλαρά όσα έχουν να κάνουν με οικογένεια, διακοπές και αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Και όταν φεύγεις να γυρίσεις, ποιο είναι το αίσθημα συνήθως που έτσι έχεις?
1: Και εκεί υπάρχει ανυπομονησία, γιατί μετά από 16 χρόνια στο Τορόντο, ο Καναδάς είναι η δεύτερη χώρα. Εκεί είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου. Οπότε πάντα υπάρχει ανυπομονησία να επιστρέψω και να ξεκινήσει ουσιαστικά μια καινούρια σεζόν.
0: Τι ωραία. Ωραία, γιατί τελικά υπάρχει νοσταλγία, αλλά είναι δημιουργική. Έρχεσαι, κάνεις πράγματα. Χαίρεσαι δηλαδή την επιστροφή, χωρίς να έχεις, ας πούμε, αυτό το βάρος, να το πούμε κάπως, ότι άθαξα να φύγω. Δεν το νιώθεις έτσι?
1: Δεν το νιώθω καθόλου έτσι. Τέλεια. Και δεν θα έλεγα ότι έχω και νοσταλγία, να σου πω την αλήθεια.
0: Ακόμα καλύτερα. Είσαι δηλαδή εκεί που είσαι, κάνεις αυτό που.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, είτε είσαι εδώ είτε είσαι εκεί, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κοιτάς πίσω όταν σχεδιάζεις πράγματα για το μέλλον. Δηλαδή να δεις τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, τι θυμάσαι πιο ευχάριστα ή δυσάρεστα, αλλά χωρίς να μένεις εκεί.
0: Είσαι εδώ λοιπόν τώρα γιατί κάνεις ένα μάθημα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του York που έρχονται στην Ελλάδα για αυτό το μάθημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε μας λίγο για όλη αυτή τη διοργάνωση του μαθήματος, για τους μαθητές σου, για το πώς είναι τελικά να διδάσκεται κάποιος ιστορία, ελληνική ιστορία στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ ευχαρίστως. Είναι τώρα η 7η φορά που διδάσκω αυτό το μάθημα. Είναι ένα μάθημα για την νεότερη σύγχρονη ιστορία με βιωματικές επισκέψεις σε μουσεία, ερευνητικά κέντρα, σε κάποιους τόπους εκτός της Αθήνας. Εφού πρώτα κάνουμε μια εισαγωγική έτσι και πολύ συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων περιόδων γεγονότων της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας στο York. Δηλαδή το μάθημα ξεκινάει για 2 εβδομάδες εκεί, στο Πανεπιστήμιο στο Τορόντο και μετά ερχόμαστε με τους φοιτητές για 4 εβδομάδες, συνήθως τον Ιούνιο εδώ. Η διδασκαλία σχετίζεται πάντα με τόπους που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα για να καταλάβει ακριβώς τη σημασία που έχουν αυτά τα μέρη ή τα ιδρύματα που διδάσκουν αυτήν την ιστορία σήμερα.
0: Όπως
1: για παράδειγμα το Ναύπλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πέρασμα από την Βενετοκρατία, τη Βενετσιάνικη περίοδο στην Οθωμανική κυριαρχία και αργότερα μετά την Επανάσταση και στη διάρκεια στο Νεοελληνικό κράτος. Η Ύδρα είναι πάρα πολύ σημαντική, όπου πάμε και εκεί για 2 μέρες. Για τη διδασκαλία της σημασίας που έχει ο αγώνας στη θάλασσα του 1820, δεκαετία του 20, στην Επανάσταση, την σημασία των Ιδραίων που τελικά δεν καταφέρνουν πολλοί από αυτούς να περάσουν τη μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, γι' αυτό και η Ιδρά ουσιαστικά δεν εμφανίζεται τόσο ισχυρή στην περίοδο μετά την Επανάσταση. Άλλα νησιά, άλλοι ναυτότοποι αναλαμβάνουν έτσι πιο κεντρικό ρόλο στην ελληνική ναυτιλία. Ή στην Ερμούπολη που πάμε και εκεί για 3 μέρες για την ιστορία της Σύρου, της καθολικής Σύρας πρώτα της παλιάς, πριν την Επανάσταση, το πώς χτίζεται η Ερμούπολη κλπ. Η μετάβαση εκεί από την βιοτεχνία, την ναυτιλία, την ναυπηγία αρχικά, μετά σε μια βιομηχανική Σύρο. Και μέχρι το σήμερα βέβαια, όπου έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και στο σημερινό ναυπηγείο, που είναι εντυπωσιακό γιατί οι φοιτητές μας δεν έχουν τέτοια εμπειρία όπως ούτε κι εγώ, αλλά γενικά δεν παίρνουν μαθήματα ιστορίας, δεν ακολουθούν δηλαδή το πτυχίο ιστορίας απαραίτητα, αλλά διαλέγουν ένα μάθημα νεότερη σύγχρονη ιστορία, γιατί του δίνει και τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Άρα δεν είναι φοιτητέ ιστορία.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Τα προγράμματα σπουδών στο Τορόντο, στο York, mm-hmm. όπω και στα περισσότερα πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, είναι πολύ πιο ευέλικτα από ό,τι τη Ελλάδα, γενικά τη Ευρώπη.
0: Να υποθέσω όμω ότι είναι ανθρωπιστικών επιστημών.
1: Οι περισσότεροι, ναι.
0: Μπορεί και
1: ανθρωπιστικών
0: όχι.
1: ή κοινωνικών επιστημών. Μπορεί να είναι από πολιτική επιστήμη, εγκληματολογία. Από κοινωνιολογία, από κάποιες τέτοιες επιστήμες, πτυχία. Αλλά ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν και ένα μάθημα νεότερης σύγχρονης Ελλάδας που διδάσκεται και εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του μαθήματος. Ο αριθμός είναι μικρός, είναι πάντα το πολύ 18 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπει κιόλας περισσότερους να έρθουν με ένα διδάσκοντα ειδικά. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει την ευελιξία να κάνουμε αρκετά πράγματα, να επισκεφθούμε, όπως είπα πριν από λίγες μέρες, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τη Βουλή, για να μάθουν την ιστορία του κτηρίου, το πολιτικό σύστημα, πώς εξελίσσεται. Είδαμε πάλι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα

0: σε λίγες μέρες θα πάμε στην Κεσαριανή.
1: Α,
0: που, όπως πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Και γι' αυτό.
1: Φέτος όταν... έχετε και την ιστορία φέτος... με τη φωτογραφία.
0: Ακόμα
1: τη
0: φοβερή
1: φωτογραφία.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ. Πιο σημαντικό θα έλεγε κάποιος, ακόμα περισσότερο σημαντικό, να επισκεφτεί κάποιος την Κεσαριανή φέτος, όπου πλέον υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τις τραγικές και ηρωικές αυτές τις στιγμές της εκτέλεσης.
1: Καταπληκτικά. Αυτοί οι μαθητές που έρχονται εδώ, πώς, όταν φεύγουν, συνήθως επειδή έχεις αυτή την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 7 χρόνια, είναι Καναδοί, φαντάζομαι, περισσότεροι ή και όχι μόνο.
0: Οι περισσότεροι είναι Καναδοί, ακόμα και αν είναι γεννημένοι σε κάποια άλλη χώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι Καναδοί πολίτες.
1: Όταν φεύγουν, εσύ τι νιώθεις ότι έχουν αποκομίσει από το θέμα αυτό, την εικόνα που έχουν για την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, ναι, σίγουρα. Και ο καθένας βέβαια με τις εμπειρίες που έχει, τα ενδιαφέροντα που έχει, γράφει διαφορετικές μικρές εργασίες. Τους ζητάω να συμπληρώσουν για το πώς βίωσαν την επίσκεψη σε ένα τόπο. Αλλά και να γράψουν μια, ας πούμε, πιο κλασική εργασία για ένα θέμα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτό νομίζω που τους μένει είναι το να είναι εξέχαστο. Θέλουν να ξαναέρθουν οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι επιστρέφουν.
1: Ξαναέρχονται.
0: Κάποιοι επιστρέφουν, ναι. Βέβαια. Μια κοπέλα από το περσινό group που είναι καλλιτέχνης, είναι φωτογράφος, ζωγράφος, τελείωσε φέτος και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια διαμονή residency για να συνεχίσει την έρευνά της στη φωτογραφία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βλέπω ότι ανοίγουν γέφυρες και θα αξιοποιήσουν όσο γίνεται φυσικά μετά το μάθημα τις δυνατότητες αυτά που παίρνουν από το μάθημα με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Τέλεια, τέλεια, καταπληκτικά. Κάνεις και άλλα μαθήματα όμως εκεί στο York. Ιστορίες μετανάστευσης. Πες μας λίγο για αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, το ακαδημαϊκό σου εκεί.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που σπουδάζουν νεότερη ελληνική ιστορία στο York, τι μαθαίνουνε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι επίσης που ενδιαφέρονται στον Καναδά να σπουδάσουν νεότερη ελληνική ιστορία και τι μαθήματα κάνουν και γενικώς ποιοι είναι προσανατολισμοί.
0: Ναι, το York προσφέρει, το τμήμα ιστορίας συγκεκριμένα, προσφέρει μαθήματα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στη διάρκεια, όχι μόνο το θερινό αυτό που, για το οποίο μιλήσαμε πριν, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ένα μάθημα που κρατάει 6 μήνες και ένα μάθημα πιο σύντομο, 3 μονάδων και 12 εβδομάδων, για την ιστορία της μετανάστευσης και της διασποράς στον 20ο αιώνα, της ελληνικής. Ωστόσο, επειδή ο Καναδάς είναι μια χώρα διασπορική και μεταναστών σε μεγάλο βαθμό, όπως και αυτοχθόνων βέβαια, έχει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και στόχο, τουλάχιστον το York, για το οποίο μπορώ να μιλήσω έτσι με περισσότερη αυτοπεποίθηση, να συμβάλλει στην ιστορία αυτό που λέμε των εθνικών κοινοτήτων και εθνοτικών κοινοτήτων της χώρας. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο διδάσκεται και η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όχι αποκομμένη, όχι μόνο για Έλληνες, ας πούμε, που λέει ο λόγος, αλλά κυρίως για το πώς η εμπειρία της ελληνικής μετανάστευσης αποτελεί μέρος της ιστορίας του Καναδά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό γίνεται και σε προπτυχιακό επίπεδο, για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πάρουν ένα τέτοιο μάθημα, αλλά και σε επίπεδο έρευνας μεταπτυχιακών δύο φοιτητών, νομίζω είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά, που κάνουν τις διδακτορικές τους διατριβές τώρα για την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά. Τώρα, ποιοι φοιτητές παίρνουν τα μαθήματα? Νομίζω είναι τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία φοιτητών που ενδιαφέρονται και έχουν πάρει μαθήματα για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ή για την αρχαιότητα γενικότερα, και άρα τον βλέπουν ότι υπάρχει ένα μάθημα νεότερης.
1: Και ενδιαφέρονται και για την νεότερη, αφού έχουν ξεκινήσει να μελετάνε την αρχαία ιστορία.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι φοιτητές οι οποίοι τους βολεύει η ώρα, η μέρα του μαθήματος. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά γενικά θέλουν να συμπληρώσουν τις μονάδες που έχουν και ή μαθαίνουν ότι ένας καθηγητής ή μια καθηγήτρια είναι καλό σε αυτό που κάνουν. Θέλουν να πάρουν τα μαθήματά του, τους μαθαίνουν από πριν, από άλλους φοιτητές, γιατί φοιτητές, όπως ξέρεις, μιλάνε.
1: Αυτό νομίζω είναι παντού ακριβώς. Ναι.
0: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που δεν είναι πολύ μεγάλη σε αριθμό των φοιτητών που είναι Ελληνοκαναδοί.
1: Α, μάλιστα.
0: Που αυτό, είναι, ας πούμε,
1: αυτό φανταζόμουν.
0: Η προφανής ομάδα, θα έλεγε κανένας, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι περισσότεροι.
1: Είναι λιγότεροι.
0: Είναι λιγότεροι κάθε φορά. Είναι η μειονότητα αυτοί οι φοιτητές.
1: Είπες ότι διδάσκεστε για τις κοινότητες, τις διασπορικές κοινότητες, οι οποίες συνολικά έχουν κατασκευάσει αυτό το έθνος, έτσι δεν είναι, αλλά είπες και για τους Ιθαγενείς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο κομμάτι στον Καναδά?
0: Υπάρχει. Είναι

0: Είναι κρατική πολιτική πλέον να διδάσκουμε, να μιλάμε για τις κοινότητες των αυτόχθονων στη χώρα ως μέρος της καναδικής ιστορίας.
1: Ναι, αλλά στιγμή... οι αυτόχθονες πληθυσμοί αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ λίγοι, πώς το πω.
0: Είναι σε μια χώρα περίπου 42 εκατομμυρίων τώρα,
1: ναι.
0: Είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
1: Αυτό εννοώ, ναι.
0: Είναι... Ωστόσο, ναι. Θεωρείται απαραίτητη η αναφορά και η... διδασκαλία, τουλάχιστον για το πανεπιστήμιο, μπορώ να σας πω και για το σχολείο το ίδιο ισχύει, της ιστορίας τους ως ιστορία του Καναδά.
1: Ως πρώτα έθνη.
0: Ως τα πρώτα έθνη, ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και μια σειρά από άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή ζουν κάποιες ομάδες, ειδικά στον αρκτικό κύκλο ή σε περιοχές πολύ βόρεια του Τορόντο, σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Ακραία φτώχειας και απομόνωσης. Οπότε υπάρχουν κοινότητες δηλαδή, όπου οι αυτόχθονες δεν έχουν πόσιμο νερό. Τώρα σε μια χώρα όπως ο Καναδάς, που να υπάρχουν κοινότητες που να μην έχουν πόσιμο νερό, είναι σχετικά απαράδεκτο. Αλλά στην περίπτωση της ιστορίας σίγουρα είναι σημαντικό, γιατί έτσι διαμορφώνεται εθνική ταυτότητα. Όχι μόνο του Καναδά ως χώρα μεταναστών, αλλά και ως χώρα αυτοχθόνων, οι οποίοι, όπως μας έλεγε μια κοπέλα η οποία έχει καταγωγή από και είναι αυτόχθονος η ίδια, μας έλεγε δεν μπορεί στο μάθημα καναδικής ιστορίας να είμαστε τα πρώτα δύο κεφάλαια. Πρέπει να αποτελούμε μέρος της ιστορίας του Καναδά μέχρι σήμερα, μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Για παράδειγμα τα σχολεία όπου με τη βία εκπαιδεύονταν νέα αγόρια κορίτσια πολύ μικρής ηλικίας μέχρι τα 18 τους, από κυρίως ιερείς ή άλλους της Καθολικής Εκκλησίας κυρίως, το τελευταίο σχολείο έκλεισε το 92, το 1992. Άρα μιλάμε για περιπτώσεις κακοποίησης, βίαιου εκπολιτισμού σε εισαγωγικά κάποιων αυτόχθονων κοινοτήτων,
1: που κράτησε μέχρι τις μέρες
0: που κράτησε μέχρι πολύ πρόσφατα. Αυτό η κοινωνία και η πολιτεία του Καναδά έχει αποφασίσει να το αλλάξει, προφανώς κάνοντας βήματα και όχι μόνο τυπικά, θα έλεγα, και ουσιαστικά, ώστε να αποκτήσουν οι άνθρωποι που είναι αυτόχθονες πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία.
1: Άρα υπάρχει ένας αναστοχασμός για την ιστορία.
0: Μεγάλος,
1: και σίγουρα για την γενοκτονία, να το πούμε κάπως.
0: Βέβαια, και η γενοκτονία αναφέρεται ως όρος.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και κάθε πολιτεία μετά έχει τη δικιά της υποχρέωση, γιατί δεν ζουν αυτόχθονες σε όλες τις πολιτείες σε ίδιους αριθμούς. Κάποιες πολιτείες, όπως η Μανιτόμπα για παράδειγμα, οι Νούναβουτ, οι βόρειες περιοχές όπως λέγονται, έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αυτόχθονων. Άρα η ευθύνη εκεί των κυβερνήσεων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη.

0: Γυρνάμε όμως στα μαθήματα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας εκεί στο Πανεπιστήμιο του York και για όσα είπαμε δηλαδή πριν, και θέλω να το συνδυάσουμε με αυτή τη συνάντηση που είχατε αυτές τις μέρες στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, μιλώντας για την κατάσταση των ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Και θα θέλαμε πάρα πολύ, Σάκη Γκέκα, να μας μιλήσεις για τη δική σου οπτική, μέσα δηλαδή από τη δική σου οπτική, για αυτή την κατάσταση. Όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ελληνικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ποια είναι, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα προβλήματα και ποια είναι και τα ενθαρρυντικά ίσως μηνύματα, για να μην σκεφτόμαστε μόνο τα αρνητικά που σίγουρα. Είναι αρκετά.
1: Είναι πάρα πολλά και με αυτά ξεκίνησε η συνάντηση. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους εκεί στη Γαλλική Σχολή και τον Τάσο Αναστασιάδη και την Νικόλ Ήμιγκ που διοργάνωσαν την συνάντηση αυτή. Ανεπίσημη αρκετά, αλλά πολύ ουσιαστική. Γιατί συζητήθηκαν, όπως είπες, το θέμα των διαφορετικών προγραμμάτων που προσφέρουν στις ελληνικές σπουδές, δηλαδή κυρίως ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία. Αυτές είναι κυρίως τα πεδία που διδάσκονται. Σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά πολύ γρήγορα φτάσαμε να συζητάμε και για τα μεταπτυχιακά, τις δυνατότητες έρευνας και συνεργασίας των φοιτητών που θα εκπαιδεύονται σε αυτά τα κέντρα ή έδρες ελληνικής ιστορίας και σπουδών, που θα διδάξουν αύριο τους φοιτητές. Το αύριο ελπίζουμε να είναι η κατάσταση έτσι αρκετά καλή ακόμα και για τις ελληνικές σπουδές. Ήταν ουσιαστική η κουβέντα, γιατί ο καθένας μετέφερε την εμπειρία του από τη χώρα, από την πόλη, από το πανεπιστήμιο που δουλεύει.
0: Ήσασταν από πού και πόσοι, δηλαδή.
1: Ήμασταν δύο από τον Καναδά, μία συνάδελφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιοι από τη Γερμανία και αρκετοί από τη Γαλλία φυσικά και δύο από την Τουρκία. Οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές.
0: Είναι ανάλογα ο καθένας από
1: ανάλογα με τη χώρα.
0: Από που έρχεται, από πού
1: εργάζεται. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα. Με την έννοια ότι κάποιες έδρες και επομένως και προγράμματα σπουδών κινδυνεύουν. Γιατί συνταξιοδοτείται αυτή που έχει την έδρα. Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, στήριξη από το πανεπιστήμιο. Ενώ τα πράγματα στον Καναδά, όπως μοιραστήκαμε την εμπειρία μας με τον Τάσο τον Αναστασιάδη στο Μαγκίλ και τη δική μου στο York στο Τορόντο, είναι πολύ πιο ευίωνα. Αυτό έχει να κάνει με τη δομή της έδρας του προγράμματος, όπως υπάρχει, αν και το πρόγραμμα εμείς πλέον δεν θα το λέμε ελληνικές σπουδές γενικότερα, θα το λέμε νεοελληνικές σπουδές.
0: Νεοελληνικές
1: σπουδές. Όχι Hellenic Studies, αλλά Modern Greek Studies.
0: Modern Greek
1: Studies. Γιατί αυτό δίνει και μια κατεύθυνση πιο ξεκάθαρη ότι. Μπορεί κάποιος φοιτητής, αν θέλει, να πάρει μαθήματα αρχαίων ελληνικών, που δεν παίρνουν πολύ πλέον, είναι πάρα πολύ δύσκολα θεωρούνται, αλλά η στόχευση είναι στις νεοελληνικές σπουδές, στην ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, στην αξιοποίηση του αρχείου μας που έχουμε στο York, άρα να συνδεθεί η εκμάθηση και των ελληνικών σπουδών στο προπτυχιακό επίπεδο με τις υπάρχουσες δομές, τις δυνατότητες που έχουν φοιτητές να συνεισφέρουν και στο αρχείο ή να πάρουν πράγματα από αυτό. Γιατί το αρχείο, φυσικά, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, νομίζω.
0: Πρέπει όμως να θυμηθούμε δύο βασικά πράγματα για το αρχείο, αφού το ανέφερες.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς πρόκειται και πώς έτσι συνδυάζεται με αυτό το πρόγραμμα σπουδών τελικά.
1: Αλλά πριν πάμε στο αρχείο, να πω για τη συνάντηση ότι πήγε πάρα πολύ καλά, κυρίως γιατί συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβουλία αυτή της Γαλλικής Σχολής. Και ένα από τα θέματα, ας πούμε, στρατηγικής που συζητήσαμε είναι πώς μπορούμε να φέρουμε σε επαφή και τις υπάρχουσες σχολές, άλλες εκτός από τη Γαλλική ή την Αμερικανική, την Ιταλική, την Γερμανική, το Καναδικό Ινστιτούτο, που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ασχολούνται και με νεοελληνικές σπουδές, με τις σπουδές της νεότερης σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή δεν έχουν την παραδοσιακή αποστολή να βοηθήσουν τις ανασκαφές των αρχαιολόγων. Γιατί με αυτή τη λογική ιδρύθηκαν και έχουν ακόμα μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ευθύνης τους, είναι να διευκολύνουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα μπορώ να πω οπωσδήποτε για το περίπτωση του Καναδικού Ινστιτούτου, ασχολείται όλο και περισσότερο με την έρευνα των Ελλήνων του Καναδά, τις δραστηριότητες που έχουμε, που μπορούν να συνδέσουν τους Έλληνες του Καναδά με την Ελλάδα κλπ.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση είναι σε σχέση με τα μαθήματα και τις ελληνικές σπουδές στο εξωτερικό. Είπες ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι δύσκολα από άποψη θεσμική, να το πούμε κάπως, ή εδρών και πώς λειτουργούν. Στον Καναδά είναι κάπως καλύτερα, ίσως και στη Βόρεια Αμερική. Όμως, όσον αφορά το ενδιαφέρον των μαθητών Για πες μας και εδώ και εκεί, και θα πάμε μετά στο αρχείο, βέβαια. Ναι. Γιατί, να δούμε και το αρχείο στο τέλος. Αλλά ας δούμε λίγο για το ενδιαφέρον, αν συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν όχι, πώς, γιατί και τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες παντού στον κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Όχι μόνο για την ιστορία άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά η ευκαιρία που έχουμε, στο Τορόντο τουλάχιστον, είναι ότι ακόμα υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός, σχετικά μεγάλος με τον αριθμό των κατοίκων της πόλης, Ελλήνων και Ελλαδιτών τα τελευταία χρόνια που πήγαν, μετά το 10 για παράδειγμα, ή Ελληνοκαναδών, ανθρώπων που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς πλέον. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας πληθυσμός 100 με 150.000, ανάλογα ποιον θα ρωτήσετε, που ζουν στην πόλη.
0: Τι εννοείς ανάλογα με ποιον θα ρωτήσουμε?
1: Για παράδειγμα, κάποιοι μετράν το ότι είσαι από μια οικογένεια στην οποία ο ένας γονιός είναι ελληνικής καταγωγής και όχι ο άλλος. Κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους Ελληνοκαναδούς, κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους Ιταλοκαναδούς. Δηλαδή θα τονίσουν...
0: Γιατί ο άλλος γονιός, ας πούμε, είναι Ιταλός. Σωστά.
1: Ακριβώς. Άρα κάποιοι θα τον μετρούσαν ή θα τον μετρούσαν ως έναν από τους Έλληνες του Τορόντο, κάποιοι άλλοι όχι. Πάντως, επίσημη απογραφή δείχνει του 21, δείχνει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60 με 70.000 ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά στο σπίτι, που είναι μία από τις κατηγορίες σημαντική, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
0: Βέβαια και είναι.
1: Και αυτό, βέβαια, σε ποιο βαθμό, πόσο συχνά κλπ., εξαρτάται από το σπίτι, την οικογένεια, αλλά πάντως είναι σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν ένας πληθυσμός ακόμα που έχει, που δίνει πολύ ζωτικό χώρο και ενδιαφέρον για τις σπουδές των Ελλήνων του Καναδά, αλλά και γενικότερα για τις νεοελληνικές σπουδές, ιστορία, γλώσσα, για παράδειγμα, τα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο είναι γεμάτα από φοιτητές που παίρνουν αυτά τα μαθήματα γλώσσας. Τα μαθήματα ιστορίας σε κάποιο βαθμό ή ανάλογα τη χρονιά. Το άλλο σημαντικό είναι ότι στο Γιόρκ τουλάχιστον αποτελούμε μία από τις περιπτώσεις αυτό που είπατε, εθνοτικών ιστοριών. Δηλαδή υπάρχει ο συνάδελφος που κάνει ιστορία των Πορτογάλων του Καναδά, υπάρχει μια συνάδελφος που κάνει ιστορία των Ιταλών του Καναδά, των ανθρώπων από την Καραϊβική που μετανάστευσαν στο Τορόντο. Όλοι αυτοί συνεργαζόμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά στον τρόπο που προσεγγίζουμε τις δικές μας εισαγωγικές κοινότητες και τις ιστορίες τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να λειτουργεί κάποιος στο πλαίσιο και της στρατηγικής του πανεπιστημίου ή του κάθε τμήματος για το τι έρευνα και τι διδασκαλία θα προσφέρει στους...
0: Ναι, ούτως ή άλλως είναι συναφές, συνδέεται.
1: Είναι συναφές, ακριβώς.
0: Οπότε πολύ σωστά συνδέεται, πολύ σωστά είναι, οργανώνεται ταυτόχρονα, ναι. και είναι αλληλένδετο, πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και αυτό είναι, πώς το πω, των μαθητών, αλλά και αυτό είναι...
1: Υποπροϋποθέσεις θα το έλεγα.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Το πτυχίο που υπήρχε παραδοσιακά, προπτυχιακό τίτλος Ελληνικές Σπουδές, δεν θέλουν να το έχουν οι φοιτητές στο βιογραφικό τους. Δεν θέλουν να περάσουν 4 χρόνια, παράδειγμα, για να σπουδάζουν και αρχαία και νέα ελληνικά και άλλα μαθήματα. Θέλουν να πάρουν κάποια μαθήματα γλώσσας ή ιστορίας. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να διατηρούμε τη σημασία που έχει το να προσφέρει τέτοια μαθήματα και ο ρόλος στο πανεπιστήμιο, έτσι, στην πολιτική του πανεπιστημίου.
0: Πάμε όμως να δούμε τώρα το θέμα του αρχείου, που είναι άμεσα συνδεδεμένο και αυτό με τις σπουδές. Γιατί αρχείο ελληνοκαναδικής ιστορίας είναι ακριβώς το πλαίσιο που μας περιέγραψες μόλις, πώς δηλαδή οι διαφορετικές κοινότητες οργανώνουν τη μνήμη τους, την ιστορία τους, σαν διασπορικές κοινότητες στον Καναδά, τη σημασία τους για την κοινωνία εκεί, την εξέλιξή τους.
1: Και την εξέλιξή τους, ναι, γιατί αυτό που τονίζουμε και όταν ζητήσαμε την χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς στο Τορόντο και τη στήριξη του Πανεπιστημίου, φυσικά την υλικοτεχνική υποδομή, την οργάνωση του ψηφιακού αρχείου κλπ. Όλα αυτά μένουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Έτσι, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, αλλά και στο αρχείο της βιβλιοθήκης για ό,τι υλικό, εφημερίδες, φωτογραφίες, άλλες δημοσιεύσεις.
0: Εσύ είσαι ο διευθυντής του αρχείου.
1: Ναι.
0: Διευθύνεις αυτό.
1: Ναι, το διευθύνω με τη βοήθεια των ερευνητών που συμμετέχουν στην ομάδα μας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει το HHF Greek Canadian Archives στην ιστοσελίδα του αρχείου και το πόρταλ με τις προφορικές μαρτυρίες, τη Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών. Και είναι μεγάλη τύχη για μένα, γιατί δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει κάποιος μόνος του, σε καμία περίπτωση, ούτε καν ένα ερευνητικό μικρό project με, ξέρω εγώ, 2 ετών, με κάποιες συνεντεύξεις. Ακόμα και αυτό χρειάζεται την βοήθεια κάποιου ερευνητή. Αλλά η σύνδεσή του με τα μαθήματα που ανέφερα πριν είναι κέρια, γιατί όταν πηγαίνω, ας πούμε, στα μαθήματα του συνάδελφου, του Θέμη του Ραβωστά, που διδάσκει νέα ελληνικά, εκεί το 90-95% των φοιτητών είναι Έλληνες του Καναδά. Όταν τους λέω υπάρχει και αυτό που μπορείτε να αξιοποιήσετε, μάθετε για το τι κάνουμε, διαφερθείτε να βοηθήσετε αν θέλετε ερευνητικά με κάποια συμβολή στο αρχείο, ή απλά πείτε μας αν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας ενδιαφέρονται να δώσουν συνέντευξη.
0: Τι ωραία.
1: Η ανταπόκριση είναι άμεση.
0: Τι
1: δηλαδή
0: ωραία.
1: Είναι κάτι που καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Περιγράφεις μια πολύ έτσι ωραία, πώς να το πω, διαδικασία που είναι γνώση, που είναι εμπειρία.
1: Είναι ταυτότητα, κυρίως.
0: Είναι ταυτότητα βασικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ταυτότητα.
0: Πάρα
1: δηλαδή είναι συγκινητικό να είσαι με μια νέα κοπέλα η οποία βρίσκεται στην εφημερίδα του 1960 κάτι τη διαφήμιση του μαγαζιού του παππού της.
0: Έχοντας δει κάποιες από τις συνεντεύξεις στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, είναι ούτως ή άλλως ενδιαφέρον, γιατί είναι και αυτό που λένε στα αγγλικά το storytelling, ρε παιδί μου, το να ακούς ιστορίες που από μόνο του είναι ωραίο, και εκεί ακριβώς επειδή συνδυάζονται τόποι, καταστάσεις, είναι περιπετειώδες, πώς να το πω, οι ζωές τους συνήθως έχουν περιπέτεια μέσα, πώς έφτασαν εκεί, γιατί, τι έκαναν εκεί, όλα αυτά, είναι, πώς να το πω, είναι μικρές οδύσσιες.
1: Είναι, για κάποιους ανθρώπους είναι και είναι δύσκολο να τα αφηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή άνθρωποι είναι, νομίζω, εύκολο να το φανταστεί κανένας, ή όποιος έχει πάρει μέρος σε μια τέτοια διαδικασία το καταλαβαίνει απόλυτα. Είναι δύσκολο να αρχίσεις να λες την ιστορία της ζωής σου, η οποία θα καταγραφεί με την συγκατάθεση φυσικά όσων συμμετέχουν, και η οποία θα την ακούνε πολύ άγνωστοι για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους, ότι κάνουμε κάτι που έχει σημασία όχι μόνο για εσάς να το ακούσει η οικογένειά σας, το οποίο είναι άμεσα, γίνεται άμεσα, είναι πολύ εύκολο κλπ. Ή να δει τη συνέντευξη, γιατί οι συνεντεύξεις, το μεγαλύτερος αριθμός των συνεντεύξεων είναι βίντεο συνεντεύξεις και όχι ηχητικό αρχείο μόνο. Κάποιες είναι ανώνυμες, άνθρωποι αρνήθηκαν να πούν ποιοι είναι, από πού είναι κλπ. Και το σεβόμαστε απόλυτα. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος να πει την ιστορία της ζωής της σε κάποιον ξένο. Βασικά γι' αυτό προσπαθούμε όσο γίνεται να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να μας γνωρίσουν, να συνεργαστούμε με τα νεότερα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή η πρώτη επαφή μπορεί να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια που έχω στα μαθήματά μου, ή κάποιος ο οποίος λέει έμαθα γι' αυτό που κάνετε, ο πατέρας μου ή η μητέρα μου θέλει να σας μιλήσει. Και μέσω αυτών επικοινωνούμε, τους γνωρίζουμε και τους εξηγούμε.
0: Υπάρχει κάποιο στάδιο εξοικείωσης και τα λοιπά. Και...
1: είναι απαραίτητο.
0: Ναι,
1: δεν συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, πρόσφατα ένας από τους ερευνητές μας, ο Άγγελος Ολάσκαρης, πήγε στο Κάλγκαρι και χωρίς να έχει γνωρίσει πριν ανθρώπους, πήρε γύρω σε 15-20 συνεντεύξεις με Έλληνες του Κάλγκαρι.
0: Χωρίς όλη τη διαδικασία, δηλαδή.
1: Χωρίς την όλη διαδικασία, αλλά έχοντας μεσολαβήσει ο πρόεδρος της κοινότητας, μια κυρία που έχει γράψει κατά κάποιο τρόπο ερασιτεχνικά, θα έλεγα, την ιστορία της κοινότητας, αλλά είναι πολύ σημαντική, γιατί ξέρει όποιον ζει ακόμα εκεί πέρα, είναι από ελληνική οικογένεια κλπ. Άρα προτιμούμε, αν είναι εύκολο, αν είναι δυνατό, να γνωρίζουμε πρώτα τους ανθρώπους και να μας γνωρίζουν.
0: Και τώρα κλείνοντας σιγά σιγά, επίσκεψη για διδασκαλία νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στην Κίνα.
1: Ναι, αυτή είναι μια... νομίζω θα είναι κάτι πολύ καινούργιο, σίγουρα και σημαντικό, έτσι, να ζήσει κάποιος. Η διδασκαλία θα γίνει στα αγγλικά, στο Πανεπιστήμιο Southwest University, στο νότιο-δυτικό πανεπιστήμιο, στην πόλη Chongqing στην Κίνα, όπου ένας συνάδελφος, ο Yong Wang, έχει στήσει ένα κέντρο, ένα δίκτυο μελέτης νεοελληνικών σπουδών με διάφορους συναδέλφους. Έκανε και ένα μεγάλο συνέδριο πέρυσι.
0: Συγγνώμη, να καταλάβω, ένα δίκτυο μελέτης, υπάρχει μια έδρα νεοελληνικών σπουδών?
1: Όχι, αλλά υπάρχει ένα κέντρο μελέτης αρχαίων πολιτισμών, κινέζικου φυσικά, αρχαίου ελληνικού, και σε αυτό το κέντρο διδάσκονται, πέρυσι έγινε το συνέδριο με συναδέλφους σε ελληνικές σπουδές από διάφορα μέρη του κόσμου, Φέτος έχει ξεκινήσει μια σειρά μαθημάτων. Αυτό προσφέρει και μου ζήτησε να διδάξω νεότερη σύγχρονη ιστορία, κάποιες ενότητες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα πρέπει να είναι πολύ πυκνός ο χρόνος. Αυτό θα γίνει σε μερικές μέρες. Οπότε επιλεκτικά.
0: Κινέζοι μαθητές, στα αγγλικά Κινέζοι το μάθημα. Όλοι... Οι οποίοι Κινέζοι φοιτητές θέλουν να μάθουν κάποια, δεν ξέρω, κάποια συγκεκριμένα ναι. τομείς από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί... Ακριβώς. Είναι προφανώς... πολύ δύσκολη επιλογή.
0: Μα αυτό, τι ακριβώς και πόσο. Και...
1: σε τρία πράγματα. Mm-hmm. Στην πρόσληψη της αρχαιότητας από τη νεότερη σύγχρονη Ελλάδα, από το ελληνικό κράτος, το οποίο νομίζω είναι κάτι που θα τους ενδιαφέρει, γιατί φαντάζομαι θα ξέρουν πολύ περισσότερα για την αρχαία Ελλάδα από ότι για τη σύγχρονη.
0: Ναι. Η μετάβαση... και ίσως και γιατί οι ίδιοι ως Κινέζοι έχουν ένα αρχαίο πολιτισμό, άρα μπορούν να σκεφτούν πώς χρησιμοποιείς ένα παρελθόν για το παρόν, άρα έχουν και αυτή μια εμπειρία σχετική.
1: Ακριβώς. Η μετάβαση από μια μεγάλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική, μια μουσουλμανική αυτοκρατορία, σε ένα ανεξάρτητο, εξευρωπαϊσμένο τελικά ελληνικό κράτος. Και η πιο πρόσφατη ιστορία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δηλαδή η ένταξη σε αυτό που λέμε στο δυτικό μπλοκ επιρροής και στρατιωτικό και πολιτικό, το οποίο επίσης νομίζω μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, μέχρι και μια πιο πρόσφατη έτσι, σύγχρονη οπτική της σύγχρονης Ελλάδας, της Ελλάδας μέσω του τουρισμού, της ανάπτυξης του τουρισμού που, και της ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτά τα δύο κεφάλαια, κατά κάποιο τρόπο θέματα έτσι... σφαίρες, ας πούμε, αυτοδραστηριότητας στην νεότερη σύγχρονη Ελλάδα, αποτελούν κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει, ελπίζω, και είναι κάτι με το οποίο μπορούν να το καταλάβουν αρκετά φοιτητές, Κινέζοι φοιτητές αυτού του πανεπιστήμιου, οι οποίοι δεν είναι και όλοι φοιτητές ιστορίας, μου λένε οι συνάδελφοι από την Κίνα. Οπότε πρέπει να τα προσαρμόσεις στα ευρύτερα ενδιαφέροντά τους.
0: Σαν και είσαι παράδειγμα, τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει ένας καθηγητής νεότερης ιστορίας σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: όχι
1: πολύ.
0: Όχι μόνο.
1: Αλλά είναι αρκετοί αυτοί που κάνουμε μια τέτοια δουλειά, νομίζω, και είναι σημαντικό για όσους μας ακούνε να ξέρουν ότι υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που. Και αυτό ήταν το νόημα της συνάντησης στη Γαλλική Σχολή. Mm-hmm. Ότι έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε, όπως γίνεται πάντα σε αυτή την περίπτωση, από συνεργασίες μεταξύ μας και συνεργασίες μεταξύ και των. Πανεπιστημίων μας φυσικά στο βαθμό που είναι δυνατό, αλλά κυρίως και των συλλόγων των, αυτό που λέμε των Associations of Modern Greek Studies, δηλαδή υπάρχει ένας, η Ένωση Ελληνικών Σπουδών, Νεοελληνικών Σπουδών της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: Σωστά.
1: Ελληνικών Σπουδών.
0: Σε χώρες υπάρχουν εννοώ αντίστοιχες.
1: Σε χώρες, ναι,
0: βέβαια. Ίσως είναι και πολύ σημαντικό αυτό το, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, ότι απέναντι στη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών, που είναι γενική, πρέπει να βρεθούν στρατηγικές άμυνας κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την, σε τον ιό, το οποίο συνεχώς έτσι επελάβνει και περιορίζει το πεδίο.
1: Ναι, ακούστε, έτσι είναι σίγουρα, αγαπητή Φούλη, αλλά εγώ τώρα, επειδή είναι και μουντιάλ, είμαι υπέρ του, όχι της άμυνας, υπέρ του 4-3-3.
0: Της επίθεσης.
1: Ναι, νομίζω, όχι της επίθεσης, αλλά και της...
0: Τι?
1: Ας πούμε της πιο προσεκτικής έτσι, διάταξης δυνάμεων, αλλά και μια ευελιξία που αυτό επιτρέπει. Δηλαδή 5 στην άμυνα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι να... Εξάλλου πάντα ήμασταν, νομίζω ήταν λίγοι άνθρωποι που κάνανε ελληνικές σπουδές.
0: Ναι.
1: Κάποια χρόνια, ειδικά δεκαετία του 80-90, ίσως ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Άνοιξαν πολλά πανεπιστήμια και έγιναν καινούργια τμήματα και κέντρα νεοελληνικών σπουδών, αλλά η στροφή τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι μακριά από κρατική χρηματοδότηση, η οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, και η προσπάθεια ανέβρεσε σπόρων από ιδρύματα, ιδιώτες που καταλαβαίνουν τη σημασία αυτού που κάνουμε, έχουν τους δικούς τους στόχους βέβαια,
0: ναι.
1: αλλά ταυτόχρονα γίνεται με έναν αξιοπρεπή τρόπο η διαχείριση των πόρων που έχουν να προσφέρουν, ώστε να έχουμε μια καλύτερη διάδοση των ελληνικών σπουδών, συγκεκριμένα της ιστορίας, της νεότερης σύγχρονης ιστορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

Αυτά λοιπόν είπαμε με τον Σάκη Γκέκα και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, αποτύπωμα, είμαστε εδώ μια ώρα παρέα. Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλη Ζεβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε τη σκυτάλη στη Βάσια Τζανακάρη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι παρέα την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα και βέβαια on demand. Όποτε εσείς θέλετε, από τις πλατφόρμες μας, το erteco.gr και το vogue.gr, την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και ευτυχώς. Ο Nick Cave στην πλατεία νερού χτες το βράδυ ήταν αυτός ακριβώς που περιμέναμε, όπως σημειώνει η Χριστίνα Τσατσαράγκου σήμερα στην σελίδα News 24/7. Να κολυμπάει σε μια ανθρώπινη θάλασσα με το μαύρο τσαλάκο το κοστούμι, το διαπεραστικό βλέμμα, τη φωνή που μπορεί μέσα σε μια φράση να χωρέσει την τρυφερότητα και την απειλή.

Οι διεθνείς κριτικές για την περιοδία Wild God μιλούν για ένα cave που δεν στέκεται πια βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πένθος εξακολουθεί να υπάρχει, έχει όμως μεταμορφωθεί σε κάτι φωτεινότερο. Κάθε τραγούδι ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό. Και χθες το βράδυ, στο φεστιβάλ στην πλατεία νερού, ο Cave έπεσε με ορμή πάνω στον κόσμο, άγγιζε χέρια, ζήτησε χαρτομάντιλο, χαμογέλασε πολύ περισσότερο από άλλες εποχές και έδωσε την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κόσμο είχε μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα ίδια του τα τραγούδια. Εξαιρετικό νομίζω το κομμάτι της Χριστίνας Τσαζαράγκου και πολλοί ήταν αυτοί που έγραψαν και γράφουν ακόμα για την εμπειρία, τη δική τους εμπειρία, το δικό τους μικρό θεό των καθημερινών περιπετειών και απολαύσεων, τον Nick Cave.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας αυτή την ώρα 5 με 6 ώρα Ελλάδας. Και το λέω και το τονίζω γιατί και μέσα από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και γενικότερα από τις συχνότητες του Earth News Radio, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση, μας συναντάτε και σας συναντούμε προσπαθώντας να προλάβουμε την επικαιρότητα που έχει ξημερώσει τη μέρα, που έχει έρθει με τη μέρα αρκετά δυνατή, αρκετά δυναμική και σίγουρα με αρκετά σκοτεινά χρώματα, διότι υπάρχει και χειρότερο στοιχείο της φύσης, σκεφτόμουν, που βρυχάται και ισοπεδώνει, χειρότερο και από τον καύσωνα της Ευρώπης, χειρότερο και από τις υψηλές ακραίες καιρικές συνθήκες, και αναφέρομαι βέβαια στο σεισμό. Το σεισμό, ειδικά όταν είναι δίδυμος όπως ήταν αυτός της Βενεζουέλας και εκδηλώνεται σε μία άκρος σεισμογενή περιοχή. Αυτό ήταν και παραμένει το πρώτο θέμα διεθνώς και μας υποδεικνύει ότι όταν η φύση πραγματικά βρυχάται, όλα σιωπούν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της φύσης και η καρδιά και το μυαλό μας είναι ακριβώς με το λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται, όχι μόνο με την ελληνική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους γενικά, τους πολίτες που μένουν σε αυτή την υπέροχη παραμυθένια χώρα με όλα τα προβλήματα που αυτή έχει ειδικά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες θα έλεγα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6 παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα και θα πάμε να συναντήσουμε στο Καράκας της Βενεζουέλας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Γεια σας από την Αθήνα, κύριε Μαραγγέλη.
1: Γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε και την συμπαράστασή μας και την αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας βεβαίως για τους 2.500 Έλληνες που διαβιούν σε όλη τη χώρα αλλά και για όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Πείτε
1: και
0: μας.
1: Και
0: για τη Βενεζουέλα, ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Για τη Βενεζουέλα και βέβαια και εμείς τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ζούμε όλα αυτά. Ευτυχώς ο ελληνισμός είμαστε... εντάξει, δηλαδή δεν έχουμε πάθει ζημίες και είμαστε όλοι, σχεδόν όλοι μέχρι εκεί που ξέρω, είμαστε καλά στην υγεία, δεν έχουμε αγνοούμενος ούτε τίποτα από αυτά.
0: Άρα από το πρωί που είχατε μιλήσει εδώ στο Earth News Radio στους συναδέλφους, κύριε Μαραγγέλη, μέχρι τώρα, γιατί θέλαμε να έχουμε μια συνέχεια των ειδήσεων και της κατάστασης που επικρατεί εκεί, ευτυχώς για τους συμπατριώτες μας δεν έχετε κάτι που να σας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Είμαστε στο ίδιο καλό σημείο, ας πούμε.
1: Ναι. Χαίρομαι ότι υπάρχουν δύο οικογένειες σε μια περιοχή που έγινε μεγάλες ζημίες, αλλά δεν έχουμε επικοινωνήσει ακόμα, αλλά δεν έχουμε ακούσει και τίποτα δυσάρεστο για αυτούς, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ ότι αν είναι εντάξει, αν είναι καλά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι εντάξει, ναι. Καλά είμαστε. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα.
0: Εσείς, η οικογένειά σας, οι δικοί σας άνθρωποι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Mm-hmm. Καλά είμαστε.
0: Συνεχίζεται τώρα η μετασεισμική ακολουθία.
1: Κοιτάξτε, σήμερα εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Mm-hmm. Παρόλο που μου έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν γίνει καμία 20 μετασεισμούς, εγώ δεν έχω καταλάβει μέχρι ξημερώματα τώρα το πρωί. Ναι, κατάλαβα ένα, αλλά δεν ήταν και τόσο ισχυρό. Και εντάξει, όσο πάει λιγοστεύει η δύναμη mm-hmm. από τους μετασεισμούς, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι θα κρατήσει μερικές ημέρες, εβδομάδα περίπου.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο πάει θα λιγοστεύσει, ναι, η δύναμη. Mm-hmm. Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τα δίκτυα, με το νερό, τις επικοινωνίες?
1: Στην αρχή ναι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά και εμείς επίσης στο σπίτι μας κόπηκε αμέσως το ρεύμα την ώρα που έγινε ο σεισμός και κατά τις 6 και που έγινε και κατά τα μεσάνυχτα μας ξαναήρθε το φως. Και εντάξει, είμαστε εντάξει τώρα. Πρέπει να πούμε, είμαστε normal. Τώρα, οι ζημίες, αυτό περιμένουμε να δούμε τι, οι καταστροφές οι μεγάλες, τι έχει γίνει, να ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς και αν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας να βοηθήσουμε κάπου. Πολύ ευχαρίστω.
0: Ναι. Γενικότερα,
1: γιατί είναι μεγάλη ανάγκη.
0: Βέβαια, γενικότερα τα μέσα, γενικώς, από πού εσείς ενημερώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε? Οι αρχές δηλαδή ενημερώνουν τους πολίτες από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, πώς γίνεται?
1: Από τα μέσα μαζική ενημέρωση, από το ίντερνετ, έχουμε μερικά κανάλια που ξέρουμε που είναι σοβαρά και τα λοιπά και ακολουθούμε τι λένε και
0: ναι.
1: Και ο ίδιος ο κόσμος τι λέει, ανεβάζουν και αυτοί, πάνε βλέπουν, κοίταξε τι έγινε εδώ, έτσι. Έτσι μαθαίνουμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Και από τις αρχές βέβαια τους, το θέμα από, τους, από τα θύματα και τα λοιπά, από εκεί, από τις αρχές.
0: Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, τα σπίτια και οι πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν σαν τραπουλόχαρτα είχαν προφανώς κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο ότι ήταν παλιά, αλλά μάλλον είχαν χτιστεί με κανόνες που δεν ήταν αντίστοιχοι προς την ασφάλεια των κτηρίων.
1: Τώρα η αλήθεια είναι και με την ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν ήταν και παλιά κτίρια.
0: Ήταν και παλιά. Και,
1: αλλά τόσο τα μεγάλα τα κτίρια που πέσανε, κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα, γιατί τα περισσότερα που έχουν πέσει είναι παλιά κτίρια, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχει νόμος εδώ,
0: ναι,
1: από πολλά χρόνια, ότι τα μεγάλα τα κτίρια πρέπει από πόσους ορόφους και πάνω πρέπει να έχουν τα αντισεισμικές βάσεις και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Γενικά η εικόνα στην πόλη, στο κέντρο, στα προάστια, από όσο μπορείτε να έχετε εικόνα, κύριε Μαραγγέλη, πώς είναι? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα σπίτια, φαντάζομαι. Πώς περνούν τις ώρες τους, πώς θα περάσουν τις επόμενες μέρες και νύχτες? Θα δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, σκηνές? Τι βλέπετε, υπάρχει μια ετοιμότητα?
1: Όσο πάει έχει ησυχάσει ο κόσμος. Στην αρχή βέβαια, χθες το βράδυ μέχρι αργά, μέχρι ξημερώματα, ο κόσμος στο δρόμο, αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους και έχουν αυτοί που έχουν πάθει ζημίες στα σπίτια τους, ναι, έχουν πάει σε κέντρα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακούσει. Να σας πω ότι εχθές μετά το σεισμό οι σιρήνες πηγαίνουν, ερχόταν ώρες. Τώρα σήμερα δεν έχω ακούσει τη μία.
0: Α, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα τόσο γρήγορα. Που σημαίνει ότι γενικότερα, από όσο θυμάστε τον εαυτό σας, καταρχάς, πόσα χρόνια μένετε στο Καράκας?
1: Όχι, εγώ είμαι γεννημένος εδώ.
0: Α, όλη σας τη ζωή λοιπόν. Επομένως,
1: ναι.
0: Έχετε βιώσει ξανά τόσο έντονο σεισμό, κύριε Μαραγγέλη?
1: Όχι, ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Αυτό που είχα πει είναι το πιο ισχυρό που έχει γίνει στο Καράκας είναι το 67.
0: Με.
1: Το 1967 που έχει 6,7 ρίχτερ. 5,7 εκεί.
0: Ναι.
1: Και πριν από αυτό, πριν το 1900, δηλαδή 1800 τόσο, που δεν είχε καταγραφεί τίποτα από αυτό, σεισμούς, αλλά... Εδώ η Βενεζουέλα συνήθως δεν γίνονται μεγάλους σεισμούς και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτή η προετοιμασία για μεγάλες ζημίες για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν γίνονται, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να εκδηλωθεί τόσο έντονο σεισμός, από όσο διαβάζουμε και εμείς τα στατιστικά στοιχεία που είναι γνωστά.
1: Ναι.
0: Και κάτι τελευταίο, σίγουρα είναι πολύ μακάβριο, αλλά ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι για 164, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλος φόβος για πάνω από 10.000 αγνοούμενους, κύριε Μαραγγέλη. Αυτό μεταδίδουν τα μέσα εκεί τα τοπικά?
1: Ναι, το έχω δει και εγώ, αλλά εγώ νομίζω το έχουν παρακάνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς νεκρούς, μπορούμε να πούμε και χιλιάδες, αλλά όχι και 100 και 50, όχι και τόσο.
0: Μάλιστα. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε.
1: Δεν ξέρω. Λέω η γνώμη μου τώρα.
0: Βεβαίως,
1: μπορεί να είναι αλήθεια.
0: Η εκτίμησή σας, βέβαια. Και μακάρι να βγει αληθινή. Να είστε καλά.
1: Μακάρι.
0: Ευχόμαστε δύναμη και να τελειώσουν όλα γρήγορα και αυτή η περιπέτεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης, ήταν και πάλι μαζί μας σήμερα. Μίλησε και το πρωί στο Earth News Radio 105,8, πολύ πρωί. Και τώρα θελήσαμε να δούμε στην εξέλιξη της μέρας και του φαινομένου πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά και η πολιτεία. Ακούσαμε ότι μάλλον επικρατεί μια σχετική ηρεμία, έχουν αναδιοργανωθεί και οι αρχές και οι υποδομές, και βέβαια αυτό που μαθαίνουμε εμείς από τα ειδησιογραφικά δίκτυα είναι πολύ πιο χαοτικό, πολύ πιο δραματικό. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε στο καλύτερο δυνατό σενάριο, από τη στιγμή που δεν μπορεί κανένας να πει «μα γιατί έγινε αυτό». Εγώ το ρώτησα για τα κτίρια, γιατί διάβαζα ότι, ξέρω εγώ, πολυκατοικίες 60 ετών και άνω άντεξαν, ενώ κτίρια που ήταν, ας πούμε, πολυόροφα μεν, αλλά νεότερων χρόνων, προφανώς αν δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή είχαν την ατυχία να βρίσκονται πάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, κατέρευσαν.

Για να γυρίσουμε εδώ στα της χώρας μας, είχαμε και έχουμε μία μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εργοστάσιο χαρτιών. Έχει χύσει και το 112 και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο μαύρος καπνός παντού. Ενώ νωρίτερα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το ευτυχώς ατύχημα μόνο, με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε, το υδροφόρο, που κατέπεσε στο ναό ποταμό στα Γρεβενά, έξω από τα Ιωάννα, μάλλον εκεί στο Μέτσοβο, στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς προς τα Γρεβενά. Καταλαβαίνετε, τα συζητούσαμε και χθες, οι δασικές πυρκαγιές ας παραμείνουν έτσι πολύ σποραδικές. Βέβαια, αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα στο Ηράκλειο δεν είναι δασική, είναι αστική, είναι σε εργοστάσιο χαρτιών και φαίνεται να επηρεάζει και κάποια γειτονικά σπίτια. Θα έχουμε πολύ νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: σήμερα, εάν τα πράγματα δεν είχαν αυτή την έκτακτη επικαιρότητα και αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το φαινόμενο του σεισμού στη Βενεζουέλα, είχαμε κανονίσει και ευτυχώς πιστεύω πως δεν θα το χάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μια πολύ ωραία συζήτηση για τις κλασικές σπουδές, για το αν ακόμα και η Οδύσσια του Νόλαν, με όλο τον τόρο που έχει προκαλέσει ως συζήτηση, θα μπορούσε να βοηθήσει να ανανεώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών ανά τον κόσμο, στα πανεπιστήμια του κόσμου, προς τις κλασικές σπουδές. Θα είχε ενδιαφέρον να μας το απαντήσει και αυτό ο Γιάννης Τζακαράκης, ο εκπαιδευτικός αναλυτής που έχουμε κανονίσει τώρα να είναι στη γραμμή, γιατί εκτός όλων των άλλων, ψάχνοντας εγώ τα δικά μου, Γιάννη Τζακαράκη, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, Ελένη, σε εσένα και στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε και πάλι μαζί.
0: Και εμάς το ίδιο. Εμείς το σε καλέσαμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και το χρόνο σου, διότι σήμερα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όπου θέλεις απαντάς, τις αφήνουμε για λίγο τις κλασικές σπουδές. Εσύ και έτσι κι αλλιώς νομίζω είσαι φυσικός, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι φυσικός, ναι. Το πτυχίο μου είναι φυσικός.
0: Και από ό,τι διάβασα, ας πάμε να πούμε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Από ό,τι διάβασα, Γιάννη, το μάθημα της φυσικής ήταν αυτό που τελικά δεν χαντάκωσε τους μαθητές, να το πω έτσι.
1: Τη φετινή χρονιά οι βαθμολογίες στη φυσική έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση στους αριστούχους. Η φυσική μαζί με τις αρχές οικονομικής θεωρίας, το οικονομία όπως λέμε πια το μάθημα, ναι, είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς έτσι κι αλλιώς, ναι, για αντίθετους όμως λόγους. Πράγματι, αν θέλεις να πούμε πολύ γρήγορα μια εικόνα των τεσσάρων επιστημονικών
0: φυσικά
1: πεδίων.
0: Και θα τα πούμε και το πολύ γρήγορα είναι σχετικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο να σε διακόψω και να συνεχίσουμε μετά για τους τίτλους.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να αγχώνεται κανείς στην εκπομπή. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο είχαμε μια πτώση αριστούχος στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η ιστορία παρέμεινε στο ένα στους δύο να γράφει κάτω από την βάση. Λειτουργήσαν τα λατινικά ως σωσίβιο με κάποιες καλές επιδόσεις. Πιθανότατα θα έχουμε, αν βάλουμε και τη γλώσσα που κινήθηκε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, λίγο λιγότερο καλά, θα έχουμε μια μάλλον ήπια επιχώρηση των βάσεων ακόμα και στις σχολές της νομικής της ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ενώ η χημεία πίεσε τους μέσους όρους προς τα κάτω, η σημαντική άνοδος της φυσικής από αριστούχους κοντά στο 9,5% να φτάνουν στο 30%, αυτό είναι 200% επάνω αριστούχοι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: προφανώς συγκρατά την πτώση που θα μπορούσε να προκληθεί από το μάθημα της χημείας. Εδώ πιθανό να έχουμε σταθεροποίηση και άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η χημεία που επίσης δυσκόλεψε αντίστοιχα και τους μαθητές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, δυσκόλεψε το ίδιο και τους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου των επιστημών υγείας και ζωής, με αποτέλεσμα να έχουμε μία πτώση των αριστούχων κατά ένα μικρό ποσοστό και σε ένα ποσοστό 3,2%, ας το πούμε έτσι, αύξηση μάλλον, συγγνώμη, του κάτω από τη βάση,
0: ναι,
1: μικρή πτώση όμως στους αριστούχους. Mm-hmm. Περίπου οι αριστούχοι και στη χημεία παρέμειναν οι ίδιοι,
0: ναι.
1: Εδώ λίγο πολύ περιμένουμε κάποιες πτώσεις, πάλι όχι ιδιαίτερα σημαντικές, στις σχολές των ιατρικών, των οδιατρικών και των φαρμακευτικών σχολών.
0: Mm-hmm.
1: Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, εδώ το πιο πολυπιθές πεδίο, με πάνω από 28.000 υποψηφίους, είχαμε μία πτώση των αριστούχων στο μάθημα της οικονομίας από το περίπου 29,5% στο 14%,
0: mm-hmm,
1: με το κάτω από τη βάση να αυξάνεται από το 41% στο 48%. Εδώ λοιπόν έχουμε
0: ένας στους δύο σχεδόν.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: έχουμε μία κατάρρευση των επιδόσεων στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Και βάζεις εδώ άνω τελεία, Γιάννη Τζακαράκη, για να πάμε στους τίτλους. Μας περιμένεις πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε πάντα, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Προσπαθούμε και να το, πώς να το πούμε, να το εξοραίσουμε, να το γλυκάνουμε το πράγμα. Γιατί συνεχώς σας μεταδίδουμε δια της μεθόδου του βομβαρδισμού πολύ ζωφερές ειδήσεις. Και ωστόσο τα στοιχεία τώρα που συνομιλούμε, μας παρουσιάζει μάλλον ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Τζακαράκης, έχουν να κάνουν και με το θέμα, συγκυριακά τώρα έγινε αυτό, με το θέμα που θα παρουσιάσουμε μετά περί της τροφής ή της ανανέωσης του ενδιαφέροντος προς τις κλασικές σπουδές στα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Γιάννης είναι μαζί μας. Γιάννη Τζακαράκη, και πάλι γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: πάλι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε είχαμε διακόψει και ευχαριστώ για την υπομονή σου. Εκεί στο σημείο που μιλούσες για το πεδίο με την οικονομία.
1: Ακριβώς. Εκεί που 28.000 και πλέον υποψήφοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε παραδοσιακά τα μαθηματικά να βρίσκονται σε σοβαρά ποσοστά κατά από τη βάση, αν και λιγότερο φέτος, το 64% από το περσινό 73%. Μαζί λοιπόν με την οικονομία, το μάθημα το οποίο παρουσίασε φέτος την μεγαλύτερη πτώση επιδόσεων, πιστεύω ότι θα επηρεάσουν τις βάσεις σε αυτή την περίπτωση πτωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε να δούμε να υποχωρούν οι βάσεις στα τμήματα πληροφορικής της περιφέρειας, ενώ και κάποια κεντρικά τμήματα θα παρουσιάσουν μικρότερη πτώση λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης που υπάρχει στο λεκανοπαίδιο, όπου έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι πλέον.
0: Άρα, συνοπτικά και εν κατακλείδη, εγώ καταλαβαίνω ότι στα αρχαία, την ιστορία, την οικονομία και ποιο άλλο μάθημα θα βάζαμε φέτος.
1: Νομίζω ότι και η χημεία φέτος
0: και στη χημεία
1: ήταν ένα μάθημα το οποίο παρουσίασε αυξημένη δυσκολία για τους υποψηφίους.
0: Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48%, αυτό δεν είναι ένα αμεληταίο στοιχείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι,
0: που τα παρακολουθείς εσύ.
1: Όχι, να πω ότι γενικά τα στατιστικά κάθε χρόνο δείχνουν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη γλώσσα, πολύ σημαντικά ποσοστά επιδόσεων των υποψηφίων κάτω από τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σκύψει κανείς να το αναλύσει σοβαρά.
0: Mm-hmm.
1: Οι κατανομές, ας το πούμε έτσι που το λέμε εμείς οι φυσικοί και οι μαθηματικοί, δεν είναι κανονικές πέραν του μαθήματος της γλώσσας. Όπου και εκεί έχουμε, νομίζω, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αριστούχους 19-20 στη γλώσσα είναι 2 σε όλη την Ελλάδα από έναν που ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία και με όσο χρόνο μου διαθέτεις, Έλενα.
0: Ναι, και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Αλλά ναι, θέλω να πεις το συμπέρασμά σου για τώρα.
1: Τα επόμενα βήματα των υποψηφίων θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Mm-hmm.
1: Προτείνω στους υποψηφίους σε αυτό το διάστημα να αφιερώσουν χρόνο στο να επιλέξουν σχολές και τμήματα που τους ενδιαφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης να επιλέξουν ανθρώπους με γνώση να τους βοηθήσουν να κάνουν επιτυχημένο μηχανογραφικό, μια και περίπου το 55% των Ελλήνων παρατάνε τις σπουδές τους, θα το πω έτσι όπως το λέγεται στην καθημερινότητα. Κυρίως αυτό γίνεται λόγω λαθών στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ότι στα 18 μας δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν κάνει τις επιδόσεις του, να έχουν πετύχει τις επιδόσεις που ονειρεύονταν. Αλλά και για τους υπόλοιπους, στα 18 μας δεν τελειώνει τίποτα.
0: Γιάννη Τζακαράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ζω για τη μέρα που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια στον κόσμο και δεν θα χρειάζεται να μετράμε ποσοστά, μόρια, αναμετρηθούν με τη ζωή και τις δοκιμασίες αργότερα. Υπάρχουν τρόποι για να αξιολογηθούν και να, πώς να το πούμε, να χωριστούν, να διαχωριστούν αυτοί που είναι, που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν από εκείνους που δεν το θέλουν τόσο πολύ.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτηση για μια μελλοντική συνάντηση.
0: Είναι, θα τα πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση, Γιάννη Τζακαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη χαρά μου, δικιά μου. Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί ήδη οι ακροατές μας αναφέρουν ότι πολύ κοντά στο σπίτι τους είναι αυτή η πυρκαγιά, στο εργοστάσιο χαρτιών. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από το Ηράκλειο είναι μαζί μας. Σταυρούλα, γεια σου.
2: Ναι, καλό απόγευμα, όσο καλό απόγευμα είναι για τους κατοίκους εδώ της περιοχής του Αγιάννη του Χωστού. Με την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια αποθήκη εμπορίας χαρτικών ειδών Η εικόνα που έχουμε είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον άδειο χώρο της επιχείρησης, από παλέτες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο θα το δει το αναξιδικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά λόγω και των ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων που πνέουν σήμερα στο Ηράκλειο, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Είναι και μια αποθήκη η οποία όχι απλά γετνιάζει, έχει...
0: Εσωτυχία, ακουμπάει που λέμε.
2: Ακούτε και το ελικόπτερο, γιατί σηκώθηκε 4 παρά 20, σηκώθηκε και το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο δεν έχει σταματήσει από εκείνη την ώρα να κάνει ρήψη νερού. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση είναι δίπλα, δηλαδή είναι μεσοτυχία με σπίτια και επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Το γεγονός αυτό δυσκόλευσε και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να μπορέσει να προσεγγίσει. Είναι και σε μια περιοχή που θα πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία έχει απίστευτο κυκλοφοριακό φόρτο, και ήταν εκείνη η ώρα πραγματικά που δεν μπορούσε τα οχήματα
0: να περάσει τίποτα.
2: Είχε μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση που, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχουν πάθει σοβαρότατες υλικές ζημιές δύο γειτονικές πολυκατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιές τα δωμάτια τα οποία είναι από την πλευρά που βρίσκεται και η επιχείρηση, δηλαδή από εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Έχουν υποστεί ζημιές τα υπνοδωμάτια και στις δύο πολυκατοικίες. Είναι δύο διόροφες, τριόροφες πολυκατοικίες και έχουν υποστεί ζημιές. Έχει υποστεί ζημιές μία επιχείρηση η οποία είναι ακριβώς πίσω από την αποθήκη στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι μία επιχείρηση με ηλεκτρολογικό υλικό. Έχει καταστραφεί η αποθήκη της που βρίσκεται στο ημιυπόγειο και έχει υποστεί ζημιές και η επιχείρηση η οποία είναι στο ισόγειο πάνω στο κεντρικό δρόμο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Έχεις δηλαδή την εντύπωση, Σταυρούλα, ότι αρχίζει να ελέγχεται κάπως η φωτιά?
2: Έχει ελεγχθεί. Βεβαίως έχουμε ακόμα πυκνούς καπνούς, αλλά έχει ελεγχθεί η φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως έχει πάρα πολλούς καπνούς.
0: Έχει ήδη και καπνούς και για το αναπνευστικό των κατοίκων είναι πρόβλημα.
2: Και να πω ότι και στις 3:30, μάλλον 4:20 ήχησε και το 112 της πολιτικής προστασίας και ζητούσε από τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το οποίο αναπνέουν και αναπνέουμε όλοι μας που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο μπορεί να είναι επικίνδυνο για εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι κινδύνευσαν άνθρωποι, γιατί στις πολυκατοικίες που σας λέω εκείνη την ώρα ήταν και 3 η ώρα, οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους, ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν. Δεν έχουμε τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε και κανείς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά και το θέμα της περιουσίας, της καταστροφής, έστω και μονομερός αρκετά μεγάλου μέρους των κατοικιών αυτών που μας λες, είναι πρόβλημα. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.

0: Πλησιάζει 6 παρατέταρτο η ώρα εδώ, στην ώρα της Αθήνας, στην ώρα της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και όπως σας το είχα υποσχεθεί, με έναν ωραίο τρόπο που συνήθως ενορχιστρώνει ο δαίμον του ραδιοφώνου, το θέμα που είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε με την καλεσμένη μας ταιριάζει αρκετά, δηλαδή έρχεται και δένει με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές. Αλλά πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Καλιφόρνια, από την άγρια ή μακρινή Δύση.
0: Τη Δύση, πράγματι, που ελπίζω να μην έχετε σεισμούς, φωτιές, καύσωνες, να είσαστε κάπως ήρεμα
1: έτσι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα είχε την πολύ ωραία ιδέα, αφού της έριξα εγώ τη σπίθα, να σας αναζητήσει η κυρία Καρανίκα, επειδή ακριβώς σε ένα μακρινό όντως πανεπιστήμιο της Δύσης, της Αμερικής, διδάσκεται κλασικές σπουδές. Και εγώ λοιπόν είχα την ιδέα ότι μήπως με την ταινία του Νόλαν Οδύσσια θα υπάρξει μια ανανέωση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών για τα μαθήματα και τις κλασικές σπουδές, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση. Πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω πως ναι, δηλαδή την αναμένουμε και για να είμαι ειλικρινής ετοιμαζόμαστε κιόλας. Ήδη κάνω ένα μάθημα τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο το δικό μου, όλα τα μαθήματά μας είναι best seller, δηλαδή είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό όπως είπατε, η πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή στα πανεπιστήμια έχουμε μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής παιδείας και μέσα σε αυτά ίσως από τα πρώτα από τα πιο ευπόλυτα να το πω έτσι, είναι το μάθημα της μυθολογίας. Και βέβαια πέρα από τη μυθολογία είναι και η αρχαία ιστορία και η ελληνική και η ρωμαϊκή.
0: Και η ρωμαϊκή, ναι. Πήγα να πω και η παγκόσμια, αλλά ναι. Ξεκινάτε από τις πηγές, από τις ρίζες.
1: Ναι, ναι, κυρίως από τις ρίζες. Δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διδάσκονται τα κλασικά κείμενα. Ούτε η αρχαία ιστορία, παρά μόνο στα πλαίσια μαθημάτων παγκόσμιας ιστορίας. Mm-hmm. Οπότε εμείς στο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουμε τη δουλειά, ας πούμε, να εισάγουμε, να μοιήσουμε, αν θέλετε, τους φοιτητές, ας πούμε, και στη γνώση αλλά και στις ερμηνευτικές μεθόδους και να τους προκαλέσουμε να δουν όλα αυτά τα κείμενα και όλο τον πολιτισμό και πιο δημιουργικά. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς παίζουμε ένα ρόλο στο ότι υπάρχει η πληθώρα.
0: Σίγουρα, δεν το συζητώ.
1: Όλων αυτών,
0: εγώ με ενθουσιασμό το ακούω αυτό που μου λέτε. Είναι μάθημα επιλογής, δηλαδή, ας πούμε το δικό σας είναι επιλογής?
1: Ναι, είναι μάθημα επιλογής, αλλά όλοι οι φοιτητές πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα στις ανθρωπιστικές σπουδές. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από τα διάφορα μαθήματα επιλογής είναι και το δικό μας και πάει πάρα πολύ καλά.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, είναι κάθε φορά που η σύγχρονη λογοτεχνία, οι ταινίες, οι σειρές αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, όπως είπατε, ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα κλασικά. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ακόμα κι αν φαντάζομαι, κυρία Καρανίκα, ως γνώστρια βέβαια και καθηγήτρια ειδική επί των κλασικών σπουδών, ακόμα κι αν μία ταινία ή ένα μυθιστόρημα ή ένα, ξέρω εγώ, ένα best seller, οτιδήποτε, δεν έχει την απόλυτη έγκριση των ειδικών. Δηλαδή στην Οδύσσια μπορεί να γίνονται αρκετά ατοπήματα, αρκετές ακροβασίες, ναι, που λέω και εγώ, και συζητήθηκε ήδη και εδώ στην Ελλάδα. Θα τα έχετε ακούσει κι εσείς. Γιατί παρουσιάζουν την ωραία Ελένη ως μαύρη, γιατί, ξέρω εγώ, δείχνουν έτσι τον τάδε ήρωα κλπ. Ακόμα κι αν. Δηλαδή, σε αυτό τι απαντάτε?
1: Ακόμα κι αν. Ναι, κοιτάξτε, κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή αντίστοιχα ένα καινούριο λογοτεχνικό έργο, έχουμε μια κατάθεση ενός συγγραφέα, ενός συνόλου καλλιτεχνών και βέβαια και από πίσω επιχειρήσεων, ειδικά για τις ταινίες και το Hollywood με τα στούντιο. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα κατασκευάσματα,
0: ναι,
1: σύγχρονες δημιουργίες. και απευθύνονται κυρίως και πρωτίστως στο κοινό της εποχής τους και νομίζω ότι μιλάνε για τα θέματα της εποχής τους. Αλλά αυτή η άγγιση έμπνευσης, ας πούμε, από μας, με την έννοια
0: ναι,
1: από
0: όχι, την
1: αρχαιότητα.
0: Ναι, όχι, μα είστε μέσα σε αυτή την...
1: Δίνει ένα σημαντικό στίγμα στην έκφραση και στη σκέψη τη σύγχρονη. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, ότι, και τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αλλά και όλοι μας τέλος πάντων, έχουμε ξανά την Οδύσσεια π.χ. τώρα ως μέτρο αναφοράς.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα επίπεδα.
0: Για όλα.
1: Και το λογοτεχνικό και το πολιτιστικό. Και το καθημερινό, το πώς σκεφτόμαστε, ας πούμε, πράγματα όπως ο νόστος. Μιλάω τώρα ως άνθρωπος της διασποράς, έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεστε ταυτόχρονα, να ξέρετε, και στο ελληνικό κοινό εντός των συνόρων και στο κοινό της διασποράς αυτή την ώρα. Οπότε ναι.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Οπότε είναι ανθρώπινες αναζητήσεις που εκφράζονται μέσω από αρχαίες αφηγήσεις που ανανεώνονται και συνεχίζουν να μας καθοδηγούν.
0: Και χαίρομαι πολύ που τα λέτε αυτά, κυρία Καρανίκα. Προφανώς είναι δικά σας συμπεράσματα και επιστημονικά και βιωματικά, γιατί θα βάλω στην κουβέντα και την εξής πληροφορία. Διάβασα ότι σε ένα σχολείο, το Bars Hill στην Βρετανία, το Bars Hill School στο Coventry, οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημά σας, δηλαδή βασικά το μάθημα της κλασικής πολιτισμικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται, και ήδη μελετούν την Οδύσσεια, δεν ξέρω αν είναι η Οδύσσεια του Νόλαν, σίγουρα όχι, αλλά είναι την Οδύσσεια, λέγοντας η υπεύθυνη εκεί, η αντίστοιχη συνάδελφό σας, η Cassidy Phillips, ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται σταθερά. Και ακούστε κάτι ενδιαφέρον, ειδικά στη Βρετανία το ενδιαφέρον δεν αυξάνεται στα σχολεία τα ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα σχολεία που έχουν εργατικό μαθητικό πληθυσμό. Και ξέρετε γιατί?
1: Ναι.
0: Το φαντάζεστε? Γιατί οι μαθητές εκεί θεωρούν ότι βρίσκουν μέσα στα κείμενα της αρχαιότητας αυτό που είπατε εσείς, ζητήματα που ταυτίζονται εξουσίας, κοινωνίας, πολιτικής, νόστου. Δεν είναι εντυπωσιακό?
1: Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι στη Βρετανία γίνονται περισσότερες μελέτες για το πόσο μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο έχει παίξει η κλασική παιδεία στην, αν το θέλετε, ανέλυξη, ας πούμε, και προσωπική αλλά και συνολικότερη, και πώς βοήθησε κόσμο να συνεχίσει τις σπουδές του και σε επόμενα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, αυτό ήταν η επόμενή μου ερώτηση.
1: Διδάσκονται κάποια μαθήματα. Δυστυχώς, όπως είπα προηγουμένως, στη μέση εκπαίδευση πολύ λιγότερο. Αλλά παρόλα αυτά, μία από τις γλώσσες που διδάσκεται σταθερά και πλέον και στα δημόσια σχολεία είναι τα λατινικά. Λιγότερο τα αρχαία ελληνικά, αλλά έρχονται στο πανεπιστήμιο και όταν τα παιδιά έρχονται με λατινικά, ας πούμε, ως μια από τις γλώσσες τους, είναι πολύ σημαντικό, είτε μετά μπορούμε σιγά σιγά, όταν πάρουν ένα μάθημα είτε στην αρχαία ιστορία είτε στη μυθολογία που θα τους εμπνεύσει, να μπουν και στα αρχαία ελληνικά στη γλώσσα.
0: Όντως, έτσι, και αυτό αλήθεια είναι.
1: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι πασχίζουμε, ας πούμε, να το πετύχουμε με μεγαλύτερους αριθμούς. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί από τους φοιτητές που παίρνουν και τα πολιτιστικά αλλά και τα μαθήματα γλώσσας είναι ίσως και οι καλύτεροι. Δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται μετά να ασχοληθούν με, ας πούμε, να πάνε στην ιατρική, να πάνε στην νομική, γιατί ναι, πρώτα πρέπει να τελειώσουν το βασικό πλαίσιο σπουδών. Οπότε βλέπει κανείς παιδιά έτσι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα να μπαίνουν, να μαθαίνουν, όπως είπα προηγουμένως, να μειούνται, ας πούμε, σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Και μαθαίνοντας το μύθο όχι μόνο ως εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά ως άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm. Ίσως γιατί ο μύθος, όπως λέτε, είναι στην ουσία στηρίζεται στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Και ίσως αυτό
1: ακριβώς
0: είναι που τους κάνει
1: ακριβώς
0: να θέλουν να έχουν και αυτό το θεμέλιο, ας πούμε, στη γενικότερη σπουδή τους. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ακριβώς. Mm. Και δίνουμε μεγάλη σημασία στην έννοια της αφήγησης και νομίζω ειδικά η Οδύσσια που τώρα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, επειδή στον Όμηρο η Οδύσσια του Οδυσσέα είναι και μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, και αυτό το κομμάτι έχει να πει πολλά.
0: Το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα τη δείτε εσείς την Οδύσσια, την έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει.
1: Δεν την έχω δει, δεν έχει κυκλοφορήσει, όσο ξέρω στις 17 Ιουλίου νομίζω.
0: Ναι. Έχετε δει και είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Αλλά στο καλοκαιρινό μου μάθημα το έχω βάλει να διαβάσουμε την Οδύσσια τη βδομάδα που θα βγει.
0: Ολόκληρη?
1: Όχι,
0: κάποια αποσπάσματα.
1: Κομμάτια, συγκεκριμένα αποσπάσματα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα που δεν συζητείται ευρέως και μάλιστα μια μέρα σαν και αυτή που έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες εδώ στην Ελλάδα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως θα ξέρετε, από τις πανελλαδικές εξετάσεις, και που ένα από τα συμπεράσματα τα οδυνηρά για μένα είναι ότι και στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία οι υποψήφοι έχουν πολύ πολύ χαμηλές επιδόσεις, κάθε χρόνο και χαμηλότερες, κυρία Καρανίκα.
1: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine, την κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα.

Και αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: μεγάλη ήττα του Ισραηλινού λόμπι στη Νέα Υόρκη, καθώς όλοι οι υποψήφοι που στήριξε ο Μαμντάνι επικράτησαν τον αντιπάλον τους στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Και νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Έχει μια ανησυχία στο επίπεδο μέχρι τώρα της, του χιούμορ. Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και με κριτική διάθεση, αλλά θα δούμε. Ναι, Σπύρο. Ο Πέτρος, αγαπημένος Μόρισον, λέει για το τραγούδι που παίξαμε νωρίτερα και αναφέρεται, ο Πέτρος είναι που ως ρεπόρτερ μας λέει ότι είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 4 χιλιόμετρα η τεράστια ξυλαποθήκη που καίγεται. Για να δούμε, ο Γεράσιμος έλεγε νωρίτερα, επαγγελματικός προσανατολισμός, ένα ζήτημα για μεγαλύτερη ανάλυση και εμβάθυνση σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα πονεμένο θέμα, Γεράσιμε. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά εργαλεία και οι γονείς τους απευθύνονται σε ειδικούς και οι ίδιοι και από νωρίς στα σχολεία υπάρχουν ολόκληρες πλατφόρμες. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους και που θα τους κάνει δημιουργικούς και χαρούμενους. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν τα παιδιά, βλέπω εδώ κάτι τρελούς αριθμούς, σχεδόν το πλήρες 20 αγγίζει, ας πούμε, ή τις 19.500 τόσες μονάδες, μόρια, αγγίζουν κάποια παιδιά που ως συνήθως οι δημοσιογράφοι τους έχουν ήδη βρει και τους προβάλλουν. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης και σε σένα, Γιάννη. Ναι, τα βλέπω εδώ τα στοιχεία. Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, αλλά ναι, τι άλλο. Ο Nick Cave νομίζω τους έχει επικαλύψει όλους.

ναι, το έχω ακούσει ειδικά από πολλά αγόρια, ότι η Οδύσσια ήταν το αγαπημένο τους μάθημα και το παρακολουθούσαν σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο κόμικ. Οι παρεμβάσεις των θεών στα των ανθρώπων, το ταξίδι του Οδυσσέα, η περιπέτεια, οι ανατροπές.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο είναι η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 82 83. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Η περινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική και τις λέξεις του Nick Cave στον απόϊχο της χθεσινοβραδινής του συναυλίας στην Αθήνα. Μια συναυλία που όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να βρεθούμε εκεί θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια ή τουλάχιστον μέχρι να μας επισκεφτεί ξανά. Έχω μπροστά μου τη βιογραφία του Nick Cave με τίτλο «Πίστη, ελπίδα και πόνος». Ένα βιβλίο που είχα τη χαρά, την τύχη αλλά και τη δυσκολία να μεταφράσω, και όταν λέω δυσκολία αναφέρομαι στη μεγάλη ευθύνη που ένιωθα απέναντι σε αυτόν τον μοναδικό και αγαπημένο δημιουργό. Είναι μια βιογραφία σε μορφή απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη που έκανε ο Nick Cave με τον δημοσιογράφο και φίλο του Σόν Χέιγκαν. Συζητάμε πάρα πολλά ζητήματα. Θα μοιραστώ μαζί σας μερικά αποσπάσματα που συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία και την πορεία του Nick Cave.

τα τραγούδια έχουν την ικανότητα να είναι αποκαλυπτικά και μάλιστα πολύ. Μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τον εαυτό μας. Είναι μικρές, επικίνδυνες βόμβες αλήθειας. Μάλλον πιστεύω ότι στον πυρήνα της στιχουργικής υπάρχει πραγματικό μυστήριο. Ορισμένοι στίχοι μπορεί τη δεδομένη στιγμή να φαίνονται σχεδόν ακατανόητοι. Παρ' όλα αυτά η αίσθησή τους είναι πολύ αληθινή, τρομερά αληθινή. Και όχι μόνο αληθινή, αλλά και αναγκαία, ενώ υποβόσκει ένα νόημα που δεν έχει αποκαλυφθεί. Γράφοντας, μπαίνει σε ένα χώρο βαθιάς επιθυμίας που κουβαλάει μαζί το παρελθόν και συνομιλεί ψιθυριστά με το μέλλον που αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε βάθος. Γράφει ένα στίχο, ο οποίος για να αποκαλύψει το νόημά του χρειάζεται το μέλλον. Το Skeleton 3 οπωσδήποτε με είχε ταράξει πολύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο δίσκο που προμήνυαν αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Προέβλεψε ξεκάθαρα το μέλλον, σε σημείο που πολλοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι είχα γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια πριν από το θάνατο του Άρθουρ. Ο τρόπος που συνομιλούσε με γεγονότα του θανάτου του Άρθουρ ήταν πολύ ανησυχητικός. Να πω βέβαια ότι δεν είμαι άνθρωπος που δίνει μεγάλη βάση σε τέτοια πράγματα. Μάλιστα, αν στο παρελθόν κάποιος ή κάποια άρχιζε να μου λέει τέτοια, δεν θα τον ή την είχα πάρει στα σοβαρά. Νομίζω ότι εσύ και εγώ μοιάζουμε σε αυτό. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ανοιχτοί σε κάποιες αμφισημίες της ζωής. Αναγνωρίζουμε με επιφύλαξη ότι υπάρχουν, τι να πω, κάποια μυστήρια.

Η ζωή μου ήταν απίστευτα χαοτική, όπως και η μουσική μου άλλωστε. Συνέχεια όμως προσπαθούσα να βρω ένα πνευματικό καταφύγιο. Ίσως το χάος να ήταν ένας από τους λόγους για την υποβόσκουσα λαχτάρα μου για βαθύτερο, ουσιαστικότερο νόημα, αν και δεν είμαι σίγουρος. Ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτώ την ιδέα ότι δεν υπήρχε Θεός ή θεϊκό στοιχείο, ότι δεν υπήρχαν πνευματικά μυστήρια, τίποτα από όσα μπορούσε να μας προσφέρει ο ορθολογικός κόσμος. Μου αρέσει τρομερά το χάος, αλλά συνέβαιναν και άλλα πράγματα, πράγματα που με απασχολούσαν πραγματικά. Μπορεί να ήμασταν περιοδεία και να ξυπνούσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με όλα τα απομεινάρια μια τρελή νύχτα, άδεια μπουκάλια, σύνεργα χρήση ναρκωτικών, ίσω μια άγνωστη γυναίκα δίπλα μου στο κρεβάτι, ένα σωρό τέτοιε μαλακίε, αλλά και με ένα ανοιχτό αντίτυπο τη βίβλου με εδάφια υπογραμμισμένα. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Του λέει ο Όσον Χέγκαν, τότε υπέθετε ότι η βίβλος αποτελούσε απλώς μια πηγή έμπνευσης για τα τραγούδια σου, όπως συγγραφήσα τον Βίλιαμ Φόκνερ, τη Φλάνερι Οκόνορ και όλη η γοτθική μυθοπλαστική παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Ένας λόγος που μου ασκούσαν έλξη αυτή η συγγραφή ήταν ότι και εκείνους τους προβλημάτιζαν οι θρησκευτικές ιδέες. Και η βίβλος είναι απίστευτη πηγή εικόνων, γεμάτη τολμηρό διδακτικό ανθρώπινο δράμα. Η γλώσσα και μόνο είναι εκπληκτική.

Έχασες ποτέ συναυλία λόγω της ηρωίνης? Στα 45 χρόνια έχασα μόνο μία συναυλία και το λέω με κάποια περηφάνεια. Τη συναυλία της Νέας Υόρκης στη δεύτερη περιοδία των birthday parties της ΗΠΑ. Θυμάμαι ότι είχαμε δώσει δύο συναυλίες στην Ισλανδία όπου δεν μπορείς να αγοράσεις ηρωίνη. Είχα μόλις περάσει 3-4 πολύ άσχημες μέρες χωρίς να κάνω χρήση, που σημαίνει ότι ήμουν πολύ άρρωστος, αλλά επίσης σήμαινε ότι όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη είχα συνέλθει. Είχαν περάσει τα χειρότερα συμπτώματα του στερητικού συνδρόμου. Τέλος πάντων, ήμασταν όλοι στο βαν πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο Ιροκουά, στο κέντρο του Μανχάταν, και σκέφτηκα ότι έπρεπε να βρω ηρωίνη πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Έτσι κατέβηκα από το βαν και κατευθύνθηκα προς τη λεωφόρο Α. Όταν έφτασα εκεί, είδα ότι κάτι γινόταν με την αστυνομία και στις δύο γωνίες του τετραγώνου. Αλλά δεν ήταν ασυνήθιστο, οπότε σκέφτηκα, άστο δεν πειράζει, θα πάω να πάρω έτσι κι αλλιώς. Πιθανόν δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα μου, αλλά εκείνη την εποχή ένιωθα σχεδόν άτρωτος. Έτσι πήρα δύο σακουλάκια ηρωίνη και προχωρούσα στο δρόμο μέσα στην καλή χαρά, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο. Όπως έστριβα τη γωνία του τετραγώνου, ένας μπάτσος εμφανίστηκε από το πουθενά. Με κόλλησε στον τοίχο και είπε αρκετά πιστικά: «Θα σε ρωτήσω μία φορά. Έχεις ναρκωτικά πάνω σου? Και ο Θεός βοηθός αν μου πεις ψέματα». Του λέω: «Και βέβαια όχι, κύριε αστυνόμε». Και τότε ο μπάτσος ανοίγει το παράξενο στενό κιτρινοπράσινο σακάκι που φορούσα, σετ με γυλαίκο παντελόνι, και βρίσκει τα ναρκωτικά. Μου περνάει χειροπέδες και με πετάει μέσα σε ένα βαν μαζί με ένα μάτσο άλλα πρεζάκια και ρεμάλια. Όλοι είναι στραβωμένοι γιατί ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή και ότι ως το βράδυ θα είναι σε κακό χάλι. Εκτός από μένα φυσικά, γιατί εγώ είχα ήδη περάσει το στερητικό μου σύνδρομο στην Ισλανδία. Φτάνουμε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και με βάζουν σε ένα κελί με καμιά 20 άτομα, από τα οποία ήμουν ο μόνος λευκός. Επίσης ήμουν ο μόνος που φορούσε στενό κιτρινοπράσινο κουστούμι. Σε κάποια φάση φέρνουν και βάζουν και άλλους μέσα. Όλους μαύρους, εκτός από ένα λευκό τυπάκο που με βλέπει και αρχίζει να αγκαρίζει: «Ω, να σου, ο Nick Cave, δεν το πιστεύω. Είμαι ο μεγαλύτερος φαν σου». Αυτό δεν είναι και πολύ καλό, γιατί εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να μην τραβήξω την προσοχή πάνω μου. Πράγμα ήδη δύσκολο δεδομένων των συνθήκων. Και έτσι του λέω στην ψύχρα να με αφήσει ήσυχο. Αλλά εκείνος όλο με γυροφέρνει, με κοιτάζει και κουνάει πέρα δόθε το κεφάλι του έκπληκτος. Λίγες ώρες αργότερα, ένας μπάτσος φωνάζει το όνομά μου και πλησιάζω. Μέσα από τα κάγκελα μου λέει ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Πάλι καλά, γιατί έχω συναυλία το βράδυ και πρέπει να ενημερώσω την πάντα για την κατάστασή μου. Ο μπάτσος λοιπόν με ρωτάει ποιο νούμερο να πάρει και του λέω ότι θέλω να καλέσω το ξενοδοχείο Ιροκουά. Και μου λέει: «Εντάξει, πώς γράφεται?» Μέσα σε αυτή την πιεστική κατάσταση δεν μπορώ να σκεφτώ πώς γράφεται το Ιροκουά. Του λέω: «Δεν ξέρω. Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο?» Και ο μπάτσος γελάει και φεύγει. Και εγώ δεν κάνω το τηλεφώνημά μου. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί η μπάντα πρέπει να ενημερωθεί ότι δεν θα πάω στη συναυλία το βράδυ.

It's a wild one. Μάλλον αυτό που με δυσκολεύει τόσο με την Ανίτα είναι η διαπίστωση ότι όσο άξιος και αν είναι κανείς, κάποια πράγματα δεν καταλήγουν καλά. Ξέρω ότι είναι αφελές να λέω κάτι τέτοιο, αλλά η Ανίτα ήταν φοβερός άνθρωπος. Ήταν από τους πραγματικά καλούς και της άξιζαν καλύτερα πράγματα στη ζωή. Ήταν κατά βάθος το πιο καλοσυνάτο, γενναιόδωρο, ανορθόδοξο και δημιουργικό άτομο που έχω γνωρίσει. Και η ζωή της έπρεπε να είναι πιο εύκολη. Έπρεπε να έχει ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά για κάποιο λόγο τα πράγματα δεν της πήγαν όπως έπρεπε. Μάλλον ήταν η ίδια ο χειρότερος εχθρός του εαυτού της. Την κατέτρωγε μια παραλυτική πικρία για φίλους, για τον κόσμο, για όλους. Ένιωθε προδομένη και νομίζω πως το τέλος αυτό την καταβρόχθησε. Και είναι δύσκολο να το συνδυάσω αυτό με την άλλη της πλευρά, γιατί ήταν μια εξαιρετικά λαμπερή και υπέροχη γυναίκα με απίστευτα μεταδοτική ζωντάνια. Η Ανίτα είχε μέσα της βαθιά καλοσύνη, αυτό προσπαθώ να πω. Ήταν ένας εκπληκτικός, πολύτιμος άνθρωπος. Λυπάμαι τρομερά για το χαμό της. Αυτά λέει ο Nick Cave για την πρώην σύντροφό του και συνεργάτηδά του, Ανίτα Λέιν.

Η λέξη baby είναι πολύ χρήσιμη στους στίχους. Είναι το μυστικό όπλο του στιχουργού, baby ή babe. Οι απαραίτητες επιπλέον συλλαβές. Κάποτε ένας Γερμανός δημοσιογράφος με ρώτησε γιατί χρησιμοποιούσα συνέχεια το baby στα τραγούδια μου. Είπε, δεν έχουν ονόματα οι γυναίκες στη ζωή σου. Θεωρούσε ότι η λέξη baby είναι μειωτική για τις γυναίκες. Και τι απάντησες? Του είπα, κάποιος να ενημερώσει την Τζάνις Τζόπλιν.

βρισκόμαστε στα μισά περίπου της σημερινής εκπομπής «Η λέξη των άλλων», αφιερωμένη στο Nick Cave, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε έναν παλιό συνεργάτη του Cave, καθοριστικό για τους Bad Seeds, τον Blixa Bargel, τον Einstürzen den Neubauten. Και αυτούς τους είδαμε πρόσφατα στο Ηρώδιο και ήταν καταπληκτικοί. Λέει λοιπόν ο Cave για τον Blixa: «Ο Blixa είναι το λιγότερο ευέλικτο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για εκείνον όλα είναι άσπρο ή μαύρο. Το θαυμάζω αυτό κατά μία έννοια, γιατί τον βοηθάει να παίρνει δύσκολες αποφάσεις στο στούντιο. Το έβρισκα αξιοζήλευτο, γιατί εγώ συχνά ήμουν αναποφάσιστος. Ο Blixa έφερε στην πάντα ένα νομότροπο σκέψης, μια αποφασιστικότητα, μια γερμανικότητα και φυσικά το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα. Ποτέ δεν καθίσαμε να γράψουμε μαζί. Για την ακρίβεια, τα κιθαριστικά μέρη του Blixa κατά βάση έμπαιναν στα τραγούδια ως συμπληρωματικές ηχογραφήσεις αφότου είχε ηχογραφηθεί το τραγούδι. Έτσι προτιμούσε να δουλεύει. Του άρεσε να σκέφτεται πολλή ώρα μέχρι να αποφασίσει τι θα παίξει και στη συνέχεια το εφάρμοζε μεθοδικά στο τραγούδι που ήδη υπήρχε. Και το έκανε με πολύ όμορφο και μελετημένο τρόπο. Σκεφτόταν πολύ το τραγούδι, τους στίχους και ποια θα έπρεπε να ήταν η συνεισφορά του, ενοιολογικά, αντί απλώς να ακολουθεί όπως κάνουν συνήθως πολλοί κιθαρίστες. Το εκτιμούσα πολύ. Ο Blixa ποτέ δεν θεώρησε ότι η δουλειά του ήταν να φέρει το κυρίως βάρος του τραγουδιού, αλλά να ενισχύσει το τραγούδι. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο».

Το πένθος είναι τόσο συνηθισμένο ή κοινό όσο η αγάπη. Σε αυτό αναφέρομαι στο τέλος του Γκοστίν με την ιστορία της Κίσα και του Συναπιού. Μοιάζει με παραβολή ή μύθο. Είναι η ιστορία της Κίσα Γκοτάμι και του Βούδα. Η Κίσα γεννάει ένα μωρό και νομίζει ότι είναι άρρωστο. Τρέχει δεξιά και αριστερά στο χωριό για να βρει βοήθεια, αλλά οι χωρικοί βλέπουν ότι το μωρό δεν είναι άρρωστο, έχει πεθάνει, και της λένε να το θάψει στο δάσος. Απελπισμένη η Κίσα συμβουλεύεται το Βούδα. Ο Βούδας της λέει να πάει πόρτα-πόρτα και να μαζέψει σπόρους συναπιού, ώστε να φτιάξουν ένα φίλτρο που θα κάνει καλά το μωρό. Της λέει όμως ότι μπορεί να βρει τους σπόρους μόνο στα σπίτια που δεν έχει πεθάνει κανείς. Έτσι η Κίσα προσπαθεί, αλλά φυσικά κάθε σπίτι που επισκέπτεται έχει ένα νεκρό. Επιστρέφει στο Βούδα άπραγη, έχοντας ωστόσο συνειδητοποιήσει ότι είναι κομμάτι του μεγάλου ποταμού της ανθρωπότητας, όπου όλοι έχουν βιώσει κάποια απώλεια. Η Κίσα τότε αποδέχεται ότι το παιδί της έχει πεθάνει. Πλέον μπορεί να θάψει το μωρό της. Αξίζει να αναζητήσετε το κομμάτι Hollywood από τον Γκοστίν, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ιστορία. Είναι 14 λεπτά κομμάτι. Οπότε εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ, εξίσου παρακτικό, το Bright Horses, με τον καταληκτικό στίχο My baby's coming home now on the 5:30 train. Να είναι απόλυτα σπαρακτικός, αν αναλογιστούμε ότι αναφέρεται στον αδικοχαμένο γιο του Άρθουρ.

Το χθεσινό βράδυ είδαμε ένα καταπληκτικό live. Η πρώτη φορά που είδα τον Nick Cave ήταν το 1998, όχι 88, θα ήθελα βέβαια και το 88. Ωστόσο, αν διάλεγα, σκεφτόμουν μια περιοδία να δω από αυτές που δεν κατάφερα, γιατί ήμουν αρκετά μικρότερη, θα ήταν η περιοδία που είχε κάνει για το Henry's Dream. Ο ίδιος ο Cave λέει για τις περιοδίες: με βάση τη δική μου εμπειρία, για να περιοδεύεις πρέπει να έχεις λίγο τσαμπουκά. Δεν είναι πόζα, είναι μηχανισμός επιβίωσης. Δεν γκρινιάζεις, δεν βαριγκωμάς, απλώς συνεχίζεις, προχωράς. Είναι δύσκολο να περιοδεύεις. Δεν λέω βέβαια ότι δουλεύω σε ορυχείο, αλλά έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Ανεβαίνεις τρεκλίζοντας το λεωφορείο για ένα 8-ωρο ταξίδι μέχρι την επόμενη πόλη. Είναι 7:30 το πρωί και έχεις κοιμηθεί 3 ώρες και είσαι ακόμα αποχαυνομένος από τα υπνοτικά που αναγκαστικά πήρες, γιατί όταν περιοδεύεις δεν γίνεται να πέσεις στο κρεβάτι και να σε πάρει ο ύπνος έτσι απλά. Πρέπει να ξεραθείς. Και έχεις τα χάλια σου και η φωνή σου δεν βγαίνει. Και τα γόνατά σου είναι πληγιασμένα και τρέχουν πίον επειδή πάνω στη σκηνή έπεφτα στα γόνατα. Και έχεις σκίσει τη μέση σου και έχεις πάθει ουρολίμωξη. Και από το μεξικάνικο που έφαγες το προηγούμενο βράδυ ακόμα είναι ανακατεμένο το στομάχι σου. Νομίζεις ότι έχεις γρήπη. Και το ξενοδοχείο έχασε τα άπλυτά σου και τους ηχαίνεσαι όλους. Και κοιτάζεις το Warren και σου λέει: πώς είσαι? Και ρίχνεις μια γροθιά στον αέρα και λες: και γαμώ, φίλε μου, γιατί ξέρεις ότι και εκείνος είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Και κάθεσαι και το λεωφορείο ξεκινάει και ο Γόρεν, επειδή είναι 10 χρόνια νεότερος και ξετρελαμένος με τον κόσμο και έχει πιει 16 καφέδες, λέει: είδα που λες ένα ντοκιμαντέρ χθες βράδυ για το νέο κύμα του Ιρανικού σινεμά. Φανταστικό, το έχεις δει? Και λες: όχι. Και μετά πάει ο Γόρεν, έφυγε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση δεν θες να ασχοληθείς με κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα χειρότερα, που θα ροκανίσει την αυτοεκτίμησή σου, που θα σε κάνει να νιώθεις πιο μικρός ή πιο κενός ή πιο ασήμαντος ή αποτυχημένος, ή θα σε βυθίσει σε ένα σκοτεινό μέρος από το οποίο θα πρέπει να σκαρφαλώσεις για να βγεις. Θα σε κάνει να κλάψεις ή να απελπιστείς. Γιατί αυτό παθαίνεις όταν γράφεις στίχους για τραγούδια. Θα ήταν ουσιαστικά η σταγόνα που θα ξεχύλιζε το ποτήρι. Παρά είναι δύσκολο. Έτσι καταλήγεις να γράφεις κανένα βιβλίο ή σενάριο ή ένα επικό ποίημα ή να σχεδιάζεις ένα t-shirt, κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, του λέει ο Σόνο Χέιγκαν, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ τρελαίνεσαι να περιοδεύεις. Εντάξει, ναι, ισχύει.

Χθες η βραδιά έκλεισε με το Into My Arms, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Nick Cave. Λέει λοιπόν ο ίδιος για το συγκεκριμένο κομμάτι: «Αν ακούσω το Into My Arms, δεν είναι ότι με αφήνει ανεπηρέαστο. Αντιλαμβάνομαι τη μηχανική του τραγουδιού και αντιλαμβάνομαι την αξία του. Και θυμάμαι τα πάντα ως προς τη σύλληψή του. Θυμάμαι πολύ καθαρά να κάθομαι στο κρεβάτι μου στο κέντρο απεξάρτησης και να γράφω τους στίχους, να συνθέτω το κομμάτι έχοντας πλήρη επίγνωση της πρόθεσης ή του σκοπού του. Δεν ήξερα ότι έγραψες το Into My Arms κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης. Ναι, αν ήθελες, σου επέτρεπα να πας στην εκκλησία την Κυριακή. Επέστρεφα λοιπόν από την εκκλησία μέσα από τους αγρούς και ο σκοπός έσκασε στο μυαλό μου και όταν γύρισα στο κέντρο κάθισα στο ξεχαρβαλωμένο παλιό πιάνο και έγραψα τη μελωδία και τις συγχορδίες. Ύστερα ανέβηκα στο δωμάτιο, κάθισα στο κρεβάτι μου και έγραψα τους στίχους. Θυμάμαι ένα πρεζάκι που μόλις είχε έρθει και είχε τα μαύρα του τα χάλια, ήταν γεμάτο έλκη στο σώμα και ψεκαζόταν από πάνω μέχρι κάτω με αποσμητικό links, λες και θα άλλαζε τίποτα, να με κοιτάζει και να λέει: Τι κάνεις εκεί? Και εγώ είπα: Γράφω ένα τραγούδι. Και εκείνος είπε: Γιατί? Τέλος πάντων, τότε είχα πλήρη επίγνωση της πράξης του γραψίματος ενός τραγουδιού. Αντιλαμβανόμουν την πρόθεση, ήξερα ότι είχα μια μελωδία και μερικούς στίχους που με ικανοποιούσαν, ήξερα ότι είχα ένα καλό τραγούδι. Και παρόλο που το Into My Arms το αγαπώ και μου έχει κάνει μεγάλο καλό, όταν το παίζω δεν συγκινούμαι με τον ίδιο τρόπο που δείχνουν να συγκινούνται όσοι το ακούν. Περισσότερο με συγκινεί η αντίδραση του κόσμου στο τραγούδι παρά το τραγούδι αυτό καθ' αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική επίδραση που έχει στους άλλους. Νιώθω απλώς ότι δημιούργησα κάτι που μπορεί να απολαύσει το κοινό και το έβγαλα στον κόσμο μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια μου».

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα στον ήχο και σας αφήνω με μία σκέψη και μία διάσημη φράση της Joan Didion. Λέμε στον εαυτό μας ιστορίες προκειμένου να επιβιώσουμε. Ο Nick Cave λέει ιστορίες και σε εμάς και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιαρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των Αλιέων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα νυχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθεται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
3: Ζεστή μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου 2026. Φτάσαμε αισίως και στην Παρασκευή και μάλιστα σήμερα μας κάναν και δώρο. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή. Καλά κάνετε και με ακούτε από τις 8 και 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με 2 διαφορετικές εκπομπές φυσικά. Δεν θα χαλάσουμε τη συνταγή, τη γνωστή και επιτυχημένη. Στο δεύτερο κομμάτι, 9 με 10 θα είναι ώρα Ελλάδας. Και αυτή η ώρα Ελλάδας τη λέμε την εκπομπή, αλλά είναι έκτακτου χαρακτήρα. Και θα κάνουμε, όπως μας αρέσει καθημερινά, μια βόλτα στην ιστορία, παρέα εδώ με την Ελπίδα Παπουτσή που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε συντροφιά μέχρι τις 10 και μαζί σας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ψάξαμε λίγο το κομμάτι της ιστορίας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και μάλλον καλό θα ήταν να αναδείξουμε τη σημερινή ημέρα έτσι ακριβώς όπως έχει θεσπιστεί μέσα από το πρόγραμμα της ίδιας της ιστορίας. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, κάθε μέρα είναι κάποιες παγκόσμιες ημέρες. Σήμερα έχει και μία εντυπωσιακή ημέρα, αλλά και 2 άλλες που είναι πολύ σημαντικές. Όλες είναι σημαντικές, κάθε μία για το λόγο της. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, ή μάλλον διεθνής ημέρα, κατά των βασανιστήριων. Έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με στόχο την κατηδίκη και την πλήρη εξάλληψη των βασανιστήριων παγκοσμίως, έτσι λέει. Τώρα βέβαια βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είδους βασανιστήρια, τι κόσμος χάνεται μπροστά στα μάτια μας χωρίς να αντιδρά ο περίφημος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής κοινότητα, χωρίς καμία αντίδραση, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πολλά. Λοιμός, πείνα και πραγματικά πολλά ψυχικά και ψυχολογικά βασανιστήρια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία? Για 2 λόγους. Γιατί την 26η Ιούνιου του 1800, πολύ πίσω πήγα παιδιά, του 1948 είναι η ημερομηνία που υπογράφηκε η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, και στις 26 Ιούνιου του 1987 τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ψύξης. World Refrigeration Day. Αν δεν είχαμε παιδιά ψυγεία, δύσκολα. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς. Θυμάμαι εκεί είχε ένα ωραίο εξοχικό στο Σουσάκι ο παππούς μου, ο παππούς ο Βαγγέλης. Και δεν υπήρχε τότε φυσικά ψυγείο. Υπήρχε ψυγείο, αλλά εκείνα τα ξύλινα, αλλά δεν υπήρχε κατάψυξη. Δεν υπήρχε ψύξη. Και ερχόταν ο άνθρωπος που έδινε τους πάγους και μας έφερε τον πάγο με ένα γάτζο, τον έβαζε μπαπ μες στο ψυγείο και έτσι πάγωναν τα πάντα. Φοβερές εποχές, και όλοι όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτερες ηλικία τα έχουμε περάσει και τα θυμόμαστε. Καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ψύξης το 2019, ήταν μια πρωτοβουλία του Στέφεν Γκιλ με στόχο και σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της τεχνολογίας της ψύξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας, έτσι. Λέμε τώρα για τον κλιματισμό, ρε παιδιά, και να σας πω κάτι. Εμείς πιτσιρικάδες τότε δεν ούτε είχε περάσει από το μυαλό μας ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει κλιματιστικό και να το συζόμαστε, ούτε ζεσθενόμασταν, έτσι. Τώρα εδώ γίνεται ένας χαμός, δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα τώρα το μήνα που διανύουμε, Ιούνις, και είναι μεσημεράκι, λες τελείωσε, δεν τη βγάζω, θα σκάσω, θα βγω από το δέρμα μου. Υπάρχουν όμως τα κλιματιστικά και γι' αυτός είναι και ένας από τους λόγους που γιορτάζουμε σήμερα. Και τέλος, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής του. Τώρα αυτό από τη διεθνή κοινότητα και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΠΑ το 1987 καθιερώθηκε αυτή η ημέρα, αλλά βέβαια παιδιά το τι γίνεται και πόσο οργανωμένο είναι το κύκλωμα της εμπορίας των ναρκωτικών μέσα από το ίδιο το σύστημα που λειτουργεί για να μπορέσει και να αποχαυνώνει τον κόσμο αλλά και να ενσπείρει το θάνατο και βέβαια να κάνει και τη διακίνηση με όλα τα οικονομικά ωφέλη. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, και όσο και να το συζητάς και να λες ότι είμαστε σε μια μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται μέσα από τα πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, η ιστορία του 1987, τότε που αποφασίστηκε ότι θα είναι κάθε μέρα του χρόνου, κάθε 26 Ιούνιου του κάθε χρόνου, η μέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής του, αφιερώνεται στον Λιν Τσε Χσου, ο οποίος απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντόνα της Κίνας το 1839, πρωτοπόρος ο κύριος Χσου, έτσι, και
Τα στοιχεία, μην σας πω πόσοι είναι παγκοσμίως οι χρήστες που τουλάχιστον έτσι πιστεύετε έχει προκύψει από την έρευνα, πάνω από 300 εκατομμύρια οι χρήστες ναρκωτικών, σκληρών και μαλακών, δεν υπάρχει αγορισμός, τα ναρκωτικά είναι ναρκωτικά. Λοιπόν, ναρκωτικά τώρα, Χατζηφραγκέτα θα ακούσουμε, προσέξτε το στίχο, είναι, δεν τον υιοθετούμε σε καμία περίπτωση, αλλά προσέξτε το στίχο γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: μαλάκα, σιγά μη σε τα
1: μαλάκα.
0: Μαλάκα, γουστάρω.
1: Ρε, γιατί είναι κόκκινα τα μάτια σου.
0: Γουστάρω. Γουστάρω.
2: Μάλιστα, λοιπόν, σαν σήμερα, 1948, ανακαλύπτεται η οδοντόβουρτζα. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η οδοντόβουρτζα για να πλένουμε τα δοντάκια μας. Και την εφευρίσκουν οι Κινέζοι, φυσικά, σε αυτά όλα πρωτοπόροι είναι οι Κινέζοι. Την κατασκεύασαν από μπαμπού ή κόκαλο, πάνω στο οποίο τοποθέτησαν σκληρές τρίχες από το σβέρκο ενός αγριογούρουνου. Παιδιά, το γουρούνι τελικά είναι τι σου είναι, ρε παιδί μου. Μία σου φτιάχνει αρτηρίες για την καρδιά, μία σου βγάζει τρίχες για να μπορείς να βουρτσίζεις τα δοντάκια σου. Ωραία πράγματα. Να πούμε την εξέλιξη λίγο της όλης ιστορίας. Ο Άγγλος William Addis κατασκεύασε την πρώτη οδοντόβουρτσα μαζικής καταγωγής, παραγωγής. Όπου είναι νωρίς, έχω αρχίσει και χάνω τα λόγια μου. 1780 άργησε κάποιους αιώνες μετά τους Κινέζους και το έκανε αυτό ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Προφανώς ο άνθρωπος, εντάξει, δεν είχε τι να κάνει κάθε μέρα και ήταν και έξυπνος, έκανε αυτή την ανακάλυψη. Χρησιμοποίησε ένα κομμάτι κόκαλο και τρίχες ζώων. Τώρα, περάσαμε στην εποχή του νάιλον, πότε, το 1937, όταν η εταιρεία DuPont ανακάλυψε το νάιλον. Οι πρώτες νάιλον τρίχες εμφανίστηκαν στο εμπόριο το 1938. Παρακαλώ, τρίχες baby που λέγει και η διαφήμιση. Και ερχόμαστε στην επανάσταση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά απλά σας το λέω ότι εμφανίζεται και αυτή ένα χρόνο μετά τον Άιλον, το 1939, από τον Philip Guy Wug. Και το 1959 κυκλοφορεί η πρώτη επιτυχημένη έκδοση με την ονομασία Broxodent. Λοιπόν, πάμε στο 1925. Τότε έχουμε την ιστορία με το κίνημα της 25ης Ιουνίου, ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που εκδηλώθηκε στις 25 Ιουνίου, γιατί το λέμε σήμερα, γιατί ολοκληρώθηκε ουσιαστικά σαν σήμερα 26 του μήνα, με επικεφαλής τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος διέλυσε ουσιαστικά το κοινοβούλιο για να κηρύξει την δικτατορία του. Δεν συνάντησε καμία αντίσταση ο Πάγκαλος, καθότι ανέβηκε στην Πρωθυπουργία, όπως είπαμε, στις 26 του Ιούνιου. Αλλά αυτή η δικτατορία αποδείχθηκε βραχύβια, ανατράπηκε λίγο αργότερα από τον Κονδύλι με το κίνημα της 22ης Αυγούστου του 1926. Δηλαδή, τι μιλάμε, ούτε σκάρτο ένα χρόνο δεν έμεινε ο δικτάτορας ο Πάγκαλος. Όλα αυτά έγιναν μέσω των αναταράξεων που έφερε η μικρασιατική καταστροφή και οι δυσκολίες που υπήρχε μετά από όλη αυτή την ιστορία στο να μπει σε μία σειρά η χώρα και με την έλευση των προσφύγων που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα εδώ. Έτσι, να πούμε ότι το 1924 ο Πάγκαλος είχε αναλάβει τον έλεγχο των δημοκρατικών ταγμάτων. Ήταν μια ομάδα στρατιωτικών που είχε ως αρχηγούς τον συνταγματάρχη Ντερτιλή και τον στρατηγό Λούφα. Όνομα. Συνελήφθησαν αυτοί οι δύο, τέθηκαν υπό περιορισμό από την κυβέρνηση Μιχαλόπουλου με την κατηγορία της συνωμοσίας κατά της κυβέρνησης και τότε άρχισαν από τις αρχές του 25 να κυκλοφορούν οι φήμες ότι ο Πάγκαλος θα κάνει κίνημα, ότι θα στασιάσει κλπ. Υπήρχαν όμως απεργίες εκεί και το ενδιαφέρον πιο πολύ κύλησε στο απεργιακό μέτωπο. Υπήρχαν και τα ελληνοτουρκικά πάλι που ήταν σε μεγάλη ένταση και το σκηνικό είχε γίνει αρκετά περίεργο. Να πούμε ότι το βράδυ της 24ης Ιουνίου ο Πάγκαλος πληροφορήθηκε ότι ήταν έτοιμοι να τον συλλάβουν, οι αρχές ήταν έτοιμες να τον συλλάβουν και διέταξε λοιπόν έτσι να γίνει το στρατιωτικό πραξικόπημα έχοντας αξιωματικούς σε διάφορες σημαντικές θέσεις. Έτσι, στο στρατιωτικό νοσοκομείο βρισκόταν υποκράτηση ο Ντερτιλής, εκδηλώθηκε εκεί το κίνημα. Στη Θεσσαλονίκη ο στόλος προσχώρησε αμέσως. Το θορυκτό Αβέροφ κατελήφθη από αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και στη συνέχεια ακολούθησαν μοιημένοι στον Πάγκαλο στρατηγοί και στρατιωτικοί στην Καβάλα, στη Θράκη, στη Μακεδονία και υπήρχε ένας πλήρης έλεγχος από την πλευρά του κινήματος. Στην Αθήνα τώρα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Μιχαλακόπουλος ήταν σε δύσκολη θέση, κάλεσε σε σύσκεψη τον Καφαντάρη και τον Κονδύλι, ακολούθησε μια νέα σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντούρη.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1945 υπογράφτηκε ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λίγο μετά τον πόλεμο έγινε η διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε την ιδρυτική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Η Καλιφόρνια υποδέχτηκε 50 χώρες, ήταν μάλλον να υποδεχθεί 50 χώρες, τελικά έφτασαν εκεί 42 από τις 50 προσκεκλημένες. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τις τέσσερις δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, Αγγλία και Κίνα, στις 25 Απριλίου του 1945, και μετά από δύο μήνες, στις 26 Ιουνίου του 1945, έγινε η διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο και δημιουργήθηκε ο λεγόμενος καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Οι βασικές αρχές ουσιαστικά έκαναν λόγο για τους πολιτικούς στόχους των συμμάχων για τη μεταπολεμική περίοδο και είχαν βάση τη διάσκεψη του Ντάμπαρτον Όουκς το 1944, αλλά και την επικύρωση της διάσκεψης αυτής αργότερα στη διάσκεψη της Γιάλτας το 1945. Ιστορική η διάσκεψη της Γιάλτας. Να πούμε ότι τις εργασίες της διάσκεψης διεύθυνε ο Αμερικανός διπλωμάτης Άλτζερ Χις, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ανά τον κόσμο, γιατί κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως κομμουνιστής από την περίφημη ιστορία του Τζόζεφ Μακάρθι, εποχή μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους πρώτους που πήρε η μπάλα ήταν και ο Άλτζερ Χις, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν πράκτορας, κατάσκοπας. Κατάσκοπας, άκου να δεις, ο κατάσκοπας του κατάσκοπα. Ήταν κατάσκοπος των Σοβιετικών. Και να πούμε ότι εκεί που έγινε η πρώτη διάσκεψη, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Σαν Φρανσίσκο, έχει δοθεί και το όνομα στην πλατεία ως πλατεία των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει ένα τραγούδι όπου ο Θέμης Ανδριάδης μαζί με τον Νίκο Καρβέλα λένε «Τα παράπονά σου στον ΟΗΕ».

0: παραπονάσει στον ΟΗΕ και άμα σε ακούσει γράψε μου. 1950 έχουμε σύραξη στη Βουλή, γιατί υπήρχε μια συζήτηση τότε για τους κρατούμενους κομμουνιστές και ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτόξευσε το αναλόγιο του καθίσματός του, τραυματίζοντας τον κέντρο αριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Διακόπτηκε η συνεδρίαση και τα ιστορικά αυτά επεισόδια πέρασαν έτσι. Συνεχίστηκαν μάλιστα και στους διαδρόμους της Βουλής. Αναφέρεται το γεγονός ως σύραξη της 26ης Ιουνίου του 1950. Κυβέρνηση τότε ήταν ο κεντρός Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος πήγε να περάσει ένα νομοσχέδιο που προέβλεπε μεταξύ άλλων μέτρα επιοίκειας για τους κρατούμενους και τους εξόριστους, όπως τη μετατροπή των ισόβιων καθήρυξεων και την κατάργηση της ποινής του θανάτου. Η ένταση ήταν πολύ μεγάλη, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, έγινε άγρια σύραξη, ανταλλαγή ύβρεων εντός της αίθουσας και είναι χαρακτηριστικό ότι οι ακροδεξιοί βουλευτές αντέδρασαν πολύ βία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πρωτοφανείς σκηνές βίας και έντονων διαπληκτισμών μεταξύ των βουλευτών για το ζήτημα της μεταχείρισης των κομμουνιστών κρατουμένων. Πώς άλλαξαν τα πράγματα, 1957 επίσης παραμένουμε. Η ΑΕΚ παίζει φιλικό παιχνίδι στις 26 Ιουνίου με την Ρώμα, την υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι Ιταλοί, μεγάλη ομάδα, κερδίζουν με 3-1. Τα έσοδα του αγώνα, που έγινε για έναν καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό, πηγαίνουν στις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Η ΑΕΚ προηγείται στο 4 με τον Χατζη Μιχαήλ και στη συνέχεια η Ρώμα πετυχαίνει 3 τέρματα, στο 30 με τον Νόρνταλ, στο 46 με τον Κομπάνιο και στο 62 πάλι με τον Νόρνταλ. Η ΑΕΚ έπαιξε με Σεραφίδη, Αδαμαντίδη, Βερνέση, Ζωγράφ, Αδαμόπουλο, Πούλη, Τζανούλο, Νεστορίδη, Κανάκη, Σταματιάδη, Χατζη Μιχαήλ. Επίσημα η ΑΕΚ έχει αγωνιστεί με τη Ρώμα άλλες δύο φορές, ή μάλλον μία φορά και δύο σε φιλικά παιχνίδια. 25 Σεπτεμβρίου του 2002, ΑΕΚ Ρώμα 0-0 είναι ο πρώτος αγώνας στην Νέα Φιλαδέλφια, στο Νίκος Γκούμας. Και μετά έχουμε 12 Νοεμβρίου 2002 επαναληπτικός Ρώμα ΑΕΚ 1-1. Είναι η ρεβάνς στο στάδιο Ολύμπικο. Προηγούνται οι Ιταλοί με τον Τελβέκιο στο 40 και εξοφαρίζει στο 90 με τον Σεντένο. Έτσι έπαιζε τότε στη Ρώμα ο Τότι, ο Μπατιστούτα, ο Καφού. Τους πήραμε την ταυτότητα με λίγα λόγια. 23 Αυγούστου 2014 έχουμε φιλικό παιχνίδι ΑΕΚ Ρώμα 1-2 στο Ολυμπιακό στάδιο. Και το γκολ της Ρώμα πέτυχε ο Ιτούρμπε και ο Κεϊτά, για την ΑΕΚ σκόραρε ο Ντακόλ. Πάμε για τον Εστορίδη πριν, πάμε να ακούσουμε. Και σαν τον Εστορίδη κανένας δεν θα βγει, μας λέει ο Βαγγέλης Περπινιάδης.
1: ΑΕΚ Ένωση! ΑΕΚ!

1963 και ο Κένεντι, ο Αμερικανός πρόεδρος, πηγαίνει στο Βερολίνο που βγάζει τον περίφημο λόγο του. Μεταξύ των άλλων τονίζει «Ich bin ein Berliner», δηλαδή «εγώ είμαι Βερολινέζος». Ήταν εποχή μεγάλης έντασης τότε το 1963 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, με θέμα τους βαλιστικούς πυράβλους στην Κούβα, και ουσιαστικά είχαμε βρεθεί στον κόλπο των χείρων σε μια εμπόλεμη σύραξη, σχεδόν μια ανάσα από αυτή. Ο Κένεντι βρέθηκε στα σκαλιά του Δημαρχείου του Βερολίνου, περίπου 20-30 μέτρα από το τείχος, το οποίο είχε χτιστεί λιγότερο από 2 χρόνια πριν από την Ανατολική Γερμανία, και εκείνο που προσπάθησε να κάνει είναι να εκφράσει τη συμπαράσταση του δυτικού κόσμου στους Βερολινέζους. Κάποια στιγμή μάλιστα, σε μια άλλη φράση της ομιλίας του, είπε «αφήστε τους να έρθουν στο Βερολίνο», εννοώντας φυσικά όλους εκείνους που ισχυρίζονταν ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτοί που έλεγαν «μπορούμε να συνεργαστούμε με τους κομμουνιστές». Λίγο αργότερα την ομιλία αυτή του Κένεντι την χλέβασε ο Νικίτα Χρουστσόφ, που ήταν τότε επικεφαλής της Σοβιετικής Ένωσης. Να πούμε ότι, να δώσουμε τώρα ένα στίγμα του πώς παρουσίαζαν και οι εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα το γεγονός. Έχω μπροστά μου το Βήμα της 27ης Ιουνίου του 1963, το οποίο δημοσιεύει ένα τηλεγράφημα από το Βερολίνο για την ομιλία αυτή του Κένεντι. «Άνεμοι αλλαγής πνέουν εις το σιδηρούν παραπέτασμα, όπως και στον υπόλοιπον κόσμο. Η ιστορία βαίνει εναντίον του μαρξιστικού δόγματος. Δεν πηγαίνει προς αυτό», εδήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Κένεντι εις λόγων που εξεφώνησαν εις το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου, όπου έφτασαν σήμερα τελευταίων σταθμών της περιοδίας του εις την Δυτική Γερμανία. Ο Αμερικανός ηγέτης ούχι τον δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η ελευθερία προσκούει εις πολλάς δυσχερίας και η δημοκρατία μας δεν είναι τέλεια. Ουδέποτε όμως υποχρεώθημεν να εμποδίσομεν των λαών μας από το του να μας εγκαταλείψει. Μια και είπαμε για τον κόλπο των χείρων, ακολουθεί ένα τραγούδι τώρα από τον Σίλβιο Ροντρίγκες, «Πλάγια χειρών».

Λοιπόν, αυτό είναι το πιο διάσημο τραγούδι που έχει γραφτεί για τον κόλπο των Χείρων και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκεί με την απόβαση των Αμερικανών στην Κούβα το 1961. Όπως είπαμε, γράφτηκε από τον Σίλβιο Ροντρίγκες, κυκλοφόρησε το 1975 σε έναν δίσκο που έγινε θρύλος, το Δίας Ι Φλόρες. Πάμε τώρα στα πρόσωπα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα το 1980, πολύ μπροστά πήγα παιδιά, το 1908, αναγραμματισμό έκανα, τα κάνει και ο Αϊνστάιν αυτά να ξέρετε. Το 1908 γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος στις 11 Σεπτέμβρη του 1973. Να πούμε ότι ο Αλιέντε γεννήθηκε στο Σαντιάγκο της Χιλής, καταγωγή του ήταν από μεγαλοαστική οικογένεια και είχε ρίζες από τη Βασκονία και το Βέλγιο. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο χώρο του μαρξισμού. Ορκίστηκε πρόεδρος της Χιλής το 1970 στις 3 Νοεμβρίου και άρχισε αμέσως να παίρνει μέτρα κατά της οικονομίας που ήταν διαβρωμένη από τα μεγαλοπίβολα σχέδια των επιχειρηματιών και των ξένων οικονομικών κατακτητών, έτσι. Και είχαμε την αναδιάρθρωση της χιλιανής οικονομίας με σοσιαλιστικά πρότυπα, με την εθνικοποίηση πολλών βιομηχανιών, με μια τροποποίηση του συντάγματος που ουσιαστικά θεμελίωσε το δικαίωμα της χώρας να εθνικοποιεί τον ορυκτό της πλούτο, έχοντας η ίδια τη διακριτική ευχέρεια στον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Με λίγα λόγια, πήρε από τους γεωκτήμονες μεγάλες εκτάσεις και τις μοίρασε σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Ευνόησε επίσης τις αυξήσεις για τους βιομηχανικούς εργάτες. Και αυτό βέβαια δεν άρεσε στους Αμερικάνους, δεν άρεσε σε όλο το σύστημα το καπιταλιστικό. Το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου του 1973 εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα από τους Αμερικάνους με τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ. Αυτός ήταν επικεφαλής, πίσω του ήταν οι Αμερικάνοι και οι Βραζιλιάνοι. Περικύκλωσαν και βομβάρδισαν το προεδρικό μέγαρο, μέσα σε αυτό βρισκόταν ο Σαλβαδόρ Αλιέντε και οι στενοί του συνεργάτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν. Ο Αλιέντε βρισκόταν μέχρι τη στιγμή που μπήκαν μέσα οι εισβολείς και σύμφωνα με όλα όσα έχει γράψει η ίδια ιστορία, παρέμεινε στο σαλόνι του προεδρικού μεγάρου και ενώ είχε καθεί πλέον κάθε αντίσταση, έβαλε ένα αυτόματο όπλο ΑΚ-47 που του είχε χαρίσει ο Φιντέλ Κάστρο ανάμεσα στα πόδια του και αυτοπυρπολήθηκε. Ακούμε τώρα τον Πάνο Τζαβέλα να τραγουδάει Αλιέντε.

παράσκουλικοι σέρνοντας σκυφτός. Κι όταν τα χιόνια λιώσουν για αυτούς χειμώνας,

0: Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, στοχαστής, φιλόσοφος και καθηγητής φιλοσοφίας. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 19 γλώσσες. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, πατέρας του ήταν ο Μιλτιάδης Αξελός, παθολόγος και διευθυντής κλινικής στον Ευαγγελισμό, και μητέρα του η Κωνσταντίνα Αξελού, η οποία καταγόταν από παλιά αθηναϊκή οικογένεια, την οικογένεια Ξηροταγάρου. Έκανε σπουδές νομικής και την περίοδο της κατοχής πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση, εντάχθηκε στην Όκνε το 1941 και έγινε στέλεχος του ΚΚΕ στην πορεία, φυλακίστηκε, πολέμησε στα Δεκεμβριανά και τραυματίστηκε στο Χασάνι, όπου και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή του στις ενέργειες και τις δράσεις του Ελλάς σπουδάζουσας. Να πούμε ότι απέδρασε τότε από τη φυλακή κολυμπώντας και στην πορεία το 1945 εγκαταλείπει μόνιμα την πολιτική σκηνή, διαγράφεται από τις τάξεις του ΚΚΕ και φεύγει για το Παρίσι με το πλοίο Ματαρόα. Έτσι έμεινε στο Παρίσι μέχρι το 2010, οπότε και έφυγε από τη ζωή. Μαζί του στο πλοίο αυτό ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου και 200 ακόμα άτομα, ο Μέμος Μακρύς, ανάμεσά τους η Μιμίκα Κρανάκη, και είχαν τη βοήθεια του Οκτάβιου Μερλιέ σε όλη αυτή την ιστορία για να πάρουν υποτροφία στο Γαλλικό Ινστιτούτο από την γαλλική κυβέρνηση. Ο ίδιος σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη και δίδαξε από το 1962 μέχρι το 1973. Τέσσερα χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, ερευνητής, μελετητής του λαϊκού πολιτισμού μας, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας, δημοσιογράφος, σκητσογράφος, φωτογράφος, συλλέκτης, αθυρόστομος κυρίως. Ο πρώτος εραστέχνης λαογράφος στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολήθηκε με το θεωρούμενο κοινωνικό περιθώριο, έζησε από κοντά ρεμπέτες, αλίτες, μάγκες, εκδιδόμενες, ομοφυλόφιλους, φυλακισμένους, καταδιωκόμενους, ποιητές, πεζογράφους, ζωγράφους, καλλιτέχνες. Όλα αυτά στάθηκαν αφορμή για άρθρα και βιβλία του. Έχει γράψει πολλά και υπέροχα και ιστορικά βιβλία ο Ηλίας Πετρόπουλος. Να πούμε ότι σε μια συνέντευξη το 1992 που είχε δώσει στην τότε ανταποκρίτρια στη Γαλλία του περιοδικού της πρώην Ιουγκοσλαβίας, το περιοδικό λεγόταν Επόχα, αυτή η συνέντευξη τελικά δημοσιεύτηκε μετά από χρόνια στην Ελλάδα το 2009, και στην οποία ο Πετρόπουλος για το μακεδονικό ονοματολογικό ζήτημα αποκαλούσε την τότε χώρα των Σκοπίων, όπως τη λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, ως Μακεδονία και τους κατοικούς της Μακεδόνες. Επίσης χαρακτήρισε κρυπτοδημοκρατία της κυβερνήσης Καραμαλή την περίοδο 55-61. Ισχυρίστηκε ότι στον εμφύλιο ο Τίτο επέτρεψε σε τμήματα του ελληνικού στρατού να μπουν στη Ιουγκοσλαβία για να χτυπήσουν τους αντάρτες του δημοκρατικού στρατού, και έχει μιλήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων απαξιωτικά για τον Μανώλη Ανδρώνικο και την Μελίνα Μερκούρη, μεταξύ άλλων, πραγματικά με τους πολλούς, με τις πολλές αντιθέσεις του κλπ. Έχει χαρακτηριστεί ο Ηλίας Πετρόπουλος για κάποιους ως ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Ιστορία όμως είναι με μεγάλα λαογραφικά έργα, όπως τα ρεμπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1972, της φυλακής, η ψυρολογία, υπόκοσμος και καραγκιόζης, το έχω αυτό, είναι καταπληκτικό βιβλίο, ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη, αλλά δεν μπορώ να τα πω τώρα, τέλος πάντων, και ο τίτλος είναι περίεργος, το Άγιο Χασισάκι, ρεμπετολογία, ο Μίσταξ, η Εθνική Φασουλάδα, το Ταντούρι και το Μαγκάλι, Καπανταΐδες και Μαχαιροβγάλτες. Λοιπόν, ακούμε τώρα τον Ηλία Πετρόπουλο σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στο Βασίλη Βασιλικό. Τι άτομα, ρε παιδιά, έτσι, τι άνθρωποι. Τώρα εδώ στην ΕΡΤ όλες αυτές τις προσωπικότητες, στην εκπομπή Action ST.
1: Είναι μια μελετούλα.
2: Και τα σχέδια ποιος τα έχει κάνει?
1: Δεν υπάρχουν σχέδια που να τα έχει κάνει ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Ναι. Είναι από τη συλλογή μου, από το αρχείο μου, διάφορα είδη καρεκλών, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι, ας πούμε, οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι η λέξη vis-a-vis χρησιμοποιείται και για άμαξες με αντικλειστά καθίσματα, και δεν ξέρουν τι είναι η vis-a-vis πολυθρόνα. Και όλα αυτά τα γράφω μέσα εδώ για να μάθω.
2: Τι είναι η vis-a-vis πολυθρόνα?
1: Είναι μια πολυθρόνα σε σχήμα S. Έτσι. κάθε ένας βλέπει προς το εδώ και ο άλλος προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Είναι για τέτα τέτα, στο πούμε. Ναι.
2: Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, Ηλία, αυτή τη στιγμή?
1: Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα.
2: Το να βγεις ένα βράδυ να πας
1: στα
2: ρεμπέτικα, στα...
1: Ποτέ.
2: Ένας, ας πούμε, μια ακρογιαλιά. Ένα μοναστήρι βυζαντινό.
1: Τίποτα απολύτως, τίποτα. Στην Ευρώπη αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η ηρεμία, η αλλή. Δεν σε ενοχλεί κανείς.
2: Δεν κατεβάσαμε το τηλέφωνο και τόση ώρα δεν χτύπησε.
1: Δεν χτυπάει ποτέ. Σπάνια θα χτυπήσει.
2: Αλλά είσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, με πάρα πολλούς.
2: Τηλεφωνικά.
1: Ναι.
2: Εσύ email έχεις?
1: Όχι.
2: Ηλεκτρονικό υπολογιστή?
1: Τίποτα απολύτως.
2: Όλη αυτή η δουλειά η λαογραφική που είναι σύλλογη.
1: Με το χέρι, με τον πιο παλαιϊκό και αρχαϊκό τρόπο.
2: Δεν
1: είμαι παλιοκερίσιος δηλαδή. Ούτε αυτοκίνητο οδηγώ, ούτε αεροπλάνο, ούτε τίποτα.
2: Έχουμε τη φουστανέλα.
1: Ναι, αυτό είναι μια μελέτη πάλι, πάντα πλούσια εικονογραφημένη, εναντίον της ιδέας ότι είναι το εθνικό μας ένδυμα η φουστανέλα.
2: Δεν είναι?
1: Όχι, είναι το εθνικό ένδυμα των Αλβανών του Νότου. Δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Οι Έλληνες το κλέψανε και το κάνανε και εθνική στολή μάλιστα.
2: Ναι. Η μυθολογία του Βερολίνου, έζησες εκεί, στο Βερολίνο?
1: Ναι, την τελευταία φορά έζησα ένα χρόνο.
2: Στο Βερολίνο το διχασμένο, το στα δύο?
1: Και στα δύο πήγαινα.
2: Ναι, αλλά όταν ήταν χωρισμένο στα δύο, έτσι.
1: Ναι, ήταν το ωραίο Βερολίνο. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Ήταν ένα Βερολίνο που μπορούσες να μάθεις πολλά πράγματα. Ξέρω το Βερολίνο το αγαπώ αφάνταστα περισσότερο από το Παρίσι. Αλλά η πόλη των ονείρων μου είναι πάντα η Ρώμη.
2: Για το Βερολίνο έχεις γράψει πολλά πράγματα.
1: Ναι, έχω γράψει αρκετά.
2: Για το Παρίσι δεν έχεις γράψει τίποτα?
1: Όχι, κάνα δύο ποίηματα. Αυτό είναι όλο.
2: Τα σίδερα, η λάσπη και τα μπαστούνια?
1: Αυτά είναι τρεις μελετούλες μικρές.
2: Τα μπαστούνια σε, από ποια άποψη?
1: Τα μπαστούνια των παραθεριστών. Είναι ένα άρθρο.
0: Φοβερές μορφές. Λοιπόν, πάμε στο 1943 και συναντάμε τον Καρλ Λαντσάιμερ. Είναι το έτος στο οποίο φεύγει από τη ζωή ο Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, ο οποίος τιμήθηκε το 30 με τον Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. Σε αυτό οφείλουμε τις ομάδες αίματος Α, Β και Ω, θετικό και αρνητικό. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ουσιαστικά τη μετάγγιση αίματος μια πρακτική ρουτίνας. Παράλληλα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής με την παρουσία του, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία και στις 14 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, που είναι η ημέρα ουσιαστικά των γενεθλίων του. Εδώ σήμερα εμείς ουσιαστικά έχουμε πιάσει την ημέρα του θανάτου του, η οποία είναι επίσης πολύ κοντά, είναι Ιούνιο μήνα και αυτή, 10 μέρες, 16 γεννήθηκε, 26 έφυγε, 14 μάλλον γεννήθηκε, 26 έφυγε το 1943. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή, μάλλον δολοφονείται, η Ιρλανδή δημοσιογράφος Βερόνικα Γκερίν. Ήταν αστυνομική συντάκτρια και ήταν ένα πραγματικό θύμα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα της. Ερευνούσε το οργανωμένο έγκλημα με την αρθρογραφία της. Ήταν δυναμικός άνθρωπος και απτόητος άνθρωπος στη δουλειά της και παγκοσμίως έγινε γνωστή δυστυχώς μέσα από τη δολοφονία της και όχι τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από το έργο της στην δημοσιογραφία. Γεννήθηκε στις 5 Ιούλη του 1959 στο Δουβλίνο, φίτησε σε καθολικό σχολείο, διακρίθηκε, ήταν πολύ καλή στα αθλήματα και έπαιζε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, καμόγκι και ιρλανδέζικο ποδόσφαιρο, είναι έτσι λίγο διαφορετικά. Σπούδασε λογιστικά στο κολέγιο Trinity στο Δουβλίνο και αρχικά ασχολήθηκε με τον παπά της και τις επιχειρήσεις που είχε κρατώντας τα βιβλία. Δεν της άρεσε όμως. Το 1983 αλλάζει τελείως επαγγελματική ρότα, ιδρύει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και συνεργάζεται με το Fianna Fáil, Στρατιώτες του Πεπρωμένου, το οποίο είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, γίνεται βοηθός του αμφιλεγόμενου ηγέτη Τσαρλς Χόχη και διατελεί αυτός τρεις φορές πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, έχοντας από κοντά την Βερόνικα Γκερίν. Το 1985 παντρεύεται με τον Γκράχαμ Τάρλι και αποκτά ένα παιδί. Πάλι όμως δεν της αρέσει η δουλειά της, αλλάζει και στα 31 της ξεκινάει καριέρα δημοσιογραφίας, αλλάζει τελείως πλεύση, συνεργάζεται με τις εφημερίδες Sunday Business Post και Sunday Tribune και ενώ έχει γνωριμίες στην Ιρλανδική αστυνομία και πηγές στον υπόκοσμο του Δουβλίνου, ξεκινάει να δουλεύει στο αστυνομικό ρεπορτάζ και έκανε έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα στην Ιρλανδία αλλά και για τις δράσεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. 26 Ιουνίου του 1996 είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της σε ένα φανάρι λίγο έξω από το Δουβλίνο, δέχτηκε 6 σφαίρες από τον επιβάτη μιας μοτοσυκλέτας η οποία πλεύρισε το αυτοκίνητό της και αναδείχθηκε στην πορεία ότι οι δύο επιβαίνοντες, δύο ήταν στη μηχανή, ήταν μέλη μιας συμμορίας, της συμμορίας του Γκίλιγκαν και την εντολή για τη δολοφονία της Βερόνικα Γκέριν είχε δώσει το πρωτοπαλίκαρο του Γκίλιγκαν ο Τσαρλς Μπόουντεν. Να πούμε ότι η δράση και η δολοφονία της Βερόνικα Γκέριν προκάλεσαν το ενδιαφέρον και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έγινε γνωστό το όνομά της ως σύμβολο της μαχόμενης δημοσιογραφίας μέσα από δύο ταινίες που γυρίστηκαν. Η πρώτη ταινία έχει τίτλο «Το τίμημα της αλήθειας», «When the sky falls», γυρίστηκε το 2000 σε σκηνοθεσία του Τζον Μακένζι. Εκεί πρωταγωνιστεί η Τζοάν Άλεν. Και η δεύτερη ταινία έχει τίτλο «Βερόνικα Γκέριν, θανάσιμη αποκάλυψη». Η σκηνοθεσία είναι του Τζόελ Σουμάχερ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της εκπομπής «Ώρα Ελλάδας» σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Θα πάμε τώρα σε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ώρα Ελλάδας», το «Σαν τότε», το οποίο σήμερα θα μας ταξιδέψει στο 1960 και την εφημερίδα Απογευματινή έχουμε και θα διαβάσουμε μπροστά μας το φίλο του Σαββάτου 26 Ιουνίου του 60. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι σε λίγο. Κλείνουμε με το τραγούδι «One More Day», ένα τραγούδι ερμηνευμένο από τη σπουδαία Ιρλανδή τραγουδίστρια Sinéad O'Connor, αφιερωμένο στην Ιρλανδή δημοσιογράφο Βερόνικα Γκερίν.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Σας ευχαριστούμε.
4: Ελπίζουμε να πιάσουν ένα λαγοκέφαλο.
5: Για να δούμε.
3: Σας ευχαριστούμε
5: καλημέρα.
3: Πολύ.
5: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκα έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 Ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 71 δολάρια κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
2: ο καιρός.
5: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έτσι, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Θα βαρεθεί να με ακούτε σήμερα. Είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε στο κλασικό παρασκευιάτικο. Το σαν τότε, δηλαδή μελετάμε και διαβάζουμε παλιές εφημερίδες. Μία εβδομάδα είναι αθλητικές εφημερίδες. Μία επόμενη εβδομάδα είναι ο τύπος ο πολιτικός. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και έχουμε μπροστά μας την εφημερίδα Απογευματινή με ημερομηνία Σάββατο 26 Ιουνίου 1960. Έτσι, Σάββατο 26 Ιουνίου. Δια να ανατρέψει την γραμμή Κρούστσεφ περί συνυπάρξεως, η κομμουνιστική Κίνα προετοιμάζεται δια μίαν δυναμική αναμέτρηση εισάπων Ανατολήν. Φόβοι επιθέσεως κατά της Φορμόζας. Συνεχίζεται η βαθιά κρίση στα σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας. Σήμερα θα μιλήσει ο Κρούστσεφ. Αμερικανός γερουσιαστής προτείνει όπως η Κίνα μετάσχει της διασκέψεως αφοπλισμού. Ιδιαίτερα ανταπόκριση Λονδίνο, έγκυρε δυτικέ πηγέ εν Βουκουρεστίο. Πληροφορούνται ότι προχθές και χθες πραγματοποιήθη εκεί διάσκεψη κορυφής του κομμουνιστικού κόσμου, της οποίας μετέσχουν οι ηγέτες των 45 κομμουνιστικών κομμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύονται εις το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας. Κατά τα σαφτάς πληροφορίας, η διάσκεψη αυτή κατέστη αναγκαία κατόπιν της εντάσεως την οποία προσέλαβε η διένεξη μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Κομμουνιστικής Κίνας, σκοπόν δε είχε τη διευθέτηση των ιδεολογικών διαφορών μεταξύ Κρούστσεφ και Μάο Τσετούγκ, ώστε να αποκατασταθεί η σοβαρότατα κλονιστήσα ενότης του κομμουνιστικού κόσμου. Μέχρι στιγμής ουδεμία υπάρχει πληροφορία περί των διαμηνυφθέντων κατά το διήμερο ταύτην διάσκεψη, αλλά πηγέ προσκύμενε εις τους κομμουνιστικούς κύκλους, φοβερό έτσι, αναφέρουν ότι κατά αυτήν ο κύριος Κρούστσεφ προσπάθησε να επιβάλλει εις ολόκληρων των κομμουνιστικών στρατόπεδων τα συνδικά του περί συνυπάρξεως αντιλήψεις. Αυτέ πηγέ προσθέτουν ότι είναι άγνωστος η έκβαση των προσπαθειών του Σοβιετικού ηγέτου, αλλά ότι ασφαλώς ούτως εις κάποιον υπαινιγμών θα προβεί κατά τον λόγο των οποίων θα εκφωνήσει εις ένα των μεγάλων σταδίων του Βουκουρεστίου σήμερα το απόγευμα. Ο σημερινός λόγος του κυρίου Κρούστσεφ, σας το λέω ακριβώς όπως το γράφει και το όνομα, το προφέρω, ακριβώς όπως το γράφει, Κρούστσεφ. Συνεχίζουν ενδέχεται να αποδειχθεί υψίστης σημασίας τόσο δια την εξέλιξη των ενδοκομμουνιστικών υποθέσεων όσο και δια την διεθνή κατάσταση. Λοιπόν, τραγούδια του 1960 έχουμε επιλέξει, τις επιτυχίες του 60, και ξεκινάμε με Ray Charles, Georgia on my mind.

Και συνεχίζουμε. Έπος και δράμα του ελληνικού κινήματος αντιστάσεως, το αρχείο του στρατηγού Ζέρβα, τα άγνωστα παρασκήνια του απελευθερωτικού αγώνος, της συμμαχικής πολιτικής και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και την, κατά την κατοχήν. Ιστορική έρευνα του Κώστα Τριανταφυλλίδη. 12 επεισόδων. Σας διαβάζω, παιδιά, ακριβώς έτσι όπως είναι γραμμένα από την εφημερίδα απογευματινή στο φύλλο αυτό της 26ης Ιουνίου του 1960. Φυσικά και δεν υιοθετούμε, απλά διαβάζουμε. Όταν ο Σαράφης πιάστηκε εχμάλωτος από τον Ελλά στη Δυτική Θεσσαλία, ο Άρης Βελουχιώτης βρισκόταν στην Αθήνα και περίμενε να αποφασίσει το κόμμα για την τύχη του. Η απόφαση όμως αυτή δεν έκρινε μόνο την τύχη του Βελουχιώτη, αλλά και προπαρασκεύασε το έδαφος, αδιάφορο αν εκείνοι που την πήραν δεν μπορούσαν τότε να τον υποψιαστούν, για την αποστασία του Σαράφη. Η κάθοδος του Άρη στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 1943 και η δίκη του εκεί είναι μία από τις πιο περίεργες πτυχές της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος κατά την κατοχή. Από τα μέσα... Εντάξει πάει. Πω ωραία γράφεται. Όχι, έλεγα μην ακούγεται καλά ο ήχος, είχα μια ανησυχία. Πήραμε την έγκριση εδώ από τα κορίτσια που είναι στη ρύθμιση του ήχου και είμαστε... Μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω. Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο Άρης είχε ειδοποιηθεί πως το κόμμα και η κεντρική του Ελλάς ήθελαν να τον δουν και να μιλήσουν μαζί του. Δεν ήταν πρόσκληση, ήταν διαταγή. Το δρομολόγιο του είχε κανονιστεί ως την τελευταία λεπτομέρεια. Εκείνος δεν είχε παρά να ειδοποιήσει ποια μέρα θα ξεκινούσε. Ταλαντεύτηκε μέρες πολλές ο Άρης ώσπου να αποφασίσει. Ένιωθε πως από τη στιγμή που θα έπαβε να πατά τα βουνά της Ρούμελης θα ξαναγινόταν ένα τίποτα. Ένας περιφρονημένος δηλωσίας. Άλλωστε δεν του ήταν δύσκολο να μαντέψει τι τον ήθελαν στην Αθήνα. Θα του ζητούσαν λόγο για όλα του τα αμαρτήματα από την περασμένη άνοιξη, για την αυθαίρετη έξοδό του στο βουνό, για τις επαφές και τις συνεννοήσεις του με τον Σεφεριάδη, τον πράκτορα των Άγγλων, για τον Γοργοπόταμο, για τις αγάπες του με τον Ζέρβα, για την αποτυχία της εκστρατείας του στην Ήπειρο, για τη συμφωνία της Ροβέλιστας. Ήταν κατά τα άλλα που του καταμαρτυρούσαν ο Ηλίας Μανιάτης και ο Τάσος Λευτεριάς, οι κομματικοί επαγρυπνητές που είχε στείλει το κόμμα. Αυτά, παιδιά. Έτα James, at last. Τώρα, πω.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία η οποία είναι πολύ περίεργη και είχε εκείνη την περίοδο κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Η Δογαροπούλου αρνείται τώρα ότι κατήχετο από την έμονον ιδέα της δίδυμης αδελφής. Τον αυτόν ισχυρισμόν προβάλλει και ο προστάτης της κύριος Μιχαλάκης, παρά την σωρία των υπομνημάτων της. Ρεπορτάζ του συνεργάτου μας Νίκου Παπαδόπουλου. Η ασφάλεια συνεχίζει το έργο της για να διαλευκάνει την υπόθεση Δογαροπούλου, της κοπέλας που έχει καταληφθεί από την έμονον ιδέα ότι έχει μια δίδυμη αδελφή που δεν την ξέρει και η οποία χρόνια τώρα την αντικαθιστούσε σε διάφορα στάδια. Εντάξει, είναι τραγικό, παιδιά, έτσι. Μιλάμε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς και υποφέρει, αλλά η εφημερίδα, κοιτάξτε πώς παρουσιάζει και πώς είναι τα δεδομένα, έτσι και με ένα σαρκαστικό τόνο απέναντι στο επίκεντρο του θέματος, στην κοπέλα που είναι στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, χθες από τον αστυνόμενο κύριο Μανολέαν, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, εξετάστησαν η Ελένα Δογαροπούλου και ο Γενικός Πλειοδοξίσεως της Αναστάσεως Μιχαλάκης, και σήμερα από τις 10.30 πρωινή εξετάζεται ο δικηγόρος κύριος Μακρόπουλος. Φυσικά, ο κύκλος των προσώπων που θα εξεταστούν δεν κλείνει εδώ και αναμένεται να κληθούν και άλλα άτομα που θα προσφέρουν στοιχεία ώστε να διαφωτιστεί το μυστήριο της απίθανης αυτής ιστορίας. Εν τω μεταξύ, χθες η Λένα και ο Μιχαλάκης έδειξαν

Μιχαλάκης και ο δικηγόρος Μακρόπουλος. Έπειτα από αυτό, ο υπογράφων εκλήθη από τον αστυνόμο κ. Μανολέαν και κατέθεσε σήμερα την πρωί διάφορα έγγραφα, από τα οποία φέρεται ότι η τριάς της περίεργης αυτής της ιστορίας, αντιθέτως από ό,τι τώρα ισχυρίζεται, επίστευε στη δεύτερη Λένα. Πρόκειται όμως, όπως έχουμε ήδη γράψει, για έγγραφα τα οποία απίφθηναν σε διάφορες αρχές και ψυχιατρία στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τη δίδυμη που τώρα απαρνούνται. Ακόμη κατέθεσα μια φωτογραφία που μου έδωσε ο κύριος Μιχαλάκης, μεγεθυντική του ποδιού της Λένας, από την οποία, όπως μου είχε πει ο ίδιος, επιστοποιεί το ύπαρξης της ψεύτικης Λένας. Τέλος έθεσα υπόψη του κύριου Μανολέα την υπεύθυνη δήλωση της κυρίας Δογαροπούλου που εδημοσιεύθη στα εφημερίδας και από την οποία συνάγεται σαφώς ότι και αυτή και οι πληρεξούσιοι της αναζητούσαν τη δίδυμη αδελφή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί το εξής, ότι ενώ η Λένα χθες ήταν κατηγορηματική στην άρνησή της ότι μιλούσε για την άλλη Λένα, ο Μιχαλάκης στο σημείο αυτό τα μάσησε και δεν ήταν τόσο κατηγορηματικός. Άκου να δεις ιστορία που κατέληξε μέχρι τα δικαστήρια. Chubby Checker, The Twist.

Και πάμε τώρα σε μια ιστορία, γιατί και οι πλούσιοι έχουν ψυχή, από ό,τι φαίνεται. Ψυχρέμωσε δέχτη ο κύριος Ωνάσης την είδηση ότι σύζυγός του επέτυχε την έκδοση διαζυγίου. Ένας σύζυγος πρέπει να σιωπάει, είπε εις δημοσιογράφους. Δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Κάλλας εις Μιλάνων. Ο κύριος Σολ Ρόζενμπλατ, δικηγόρος της κυρίας Ωνάση, επιβεβαίωσε χθες την Εσπέραν ότι η σύζυγος του Έλληνος εφοπλιστού έλαβε το διαζύγιον της ενώπιον δικαστηρίου της πολιτείας Αλαμπάμα. Ο δικηγόρος διευκρίνησε ότι η κυρία Τίνα Ωνάση έλαβε το διαζύγιον δια πνευματική σκληρότητα του σύζυγου της προς αυτήν. Η κυρία Τίνα, ηλικίας 29 ετών, δεν θα λάβει η ανδήποτε διατροφή από τον σύζυγό της, θα έχει όμως την κηδεμονία των τέκνων τους Αλεξάνδρου 11 ετών και Χριστίνας 9 ετών. Κύριος Ρόζενμπλατ δεν διευκρίνησε την ημερομηνία του διαζυγίου ή την πόλη που εξεδόθη. Συγγνώμη, πάμε στη σελίδα 5. Πού είναι η 5, ρε παιδιά? Εδώ είναι. Μισό λεπτό. Το διαζύγιο της Τίνας Ωνάση. Εξάλλου τηλεγραφούν εκ Λονδίνου ότι ο Έλληνα εφοπλιστής κύριος Αριστοτέλης Ωνάσης ερωτηθείς χθες τη νύχτα

προσυντάκτου της εφημερίδας Daily Mail, αναφορικός με το θέμα του διαζυγίου, το οποίο φέρεται ως λάβουσα η σύζυγός του, ηρνήθη να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία ταύτην. Εν πάση περιπτώσει, πρόσθεσε, δεν βλέπω διατί επί των ημερών μας να προκαλεί τη αυτήν αίσθηση εν διαζύγιον. Παρακληθεί εξάλλου να δηλώσει ποιος εκ των δύο συζύγων πρόκειται να έχει την κηδεμονία των τέκνων των. Κ. Σωνάσης απήντησε ενός εξής. Η σχετική δήλωση θα προβώ εν καιρό. Η σύζυγος οφείλει να γνωρίζει να σιωπά. Δια τας γυναίκας το ζήτημα διαφέρει. Ε? Elvis Presley, it's now or never.

η Αμερική έριψε την ατομική βόμβα. Μερικά ακόμη ερωτήματα. Πόσον εξυπηρέτησαν τη Ρωσία οι ατομικοί κατάσκοποι? Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της βόμβας που έριψαν οι Αμερικανοί στην Χιροσίμα? Ενώ ο κόσμος ζει κάτω από την αγωνία ενός νέου πολέμου, η μεγάλη απόφαση του Προέδρου Τρούμαν. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό και το μεγαλύτερο μυστήριο από την ιστορική αυτή στιγμή που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητος ήταν η στάση του Στάλιν, όταν ο Πρόεδρος Τρούμαν του ανήγγειλε ότι η Αμερική διαθέτει ένα νέο τρομερό όπλο, το οποίο σκέπτεται να χρησιμοποιήσει εναντίον της Ιαπωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε την λέξη ατομική βόμβα. Ο Στάλιν όμως αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο. Είναι γεγονός ότι οι μυστικοί πράκτορες της Ρωσίας, ο Γκόλντ, ο Φούξ, ο Γκρίνγκλας, ο Πεντεκόρβο και ο Ναν Μέι παρακολουθούσαν τις μυστικές εργασίες στα αμερικανικά εργοστάσια και ασφαλώς απέστειλαν μυστικά σχέδια και πληροφορία στη Μόσχα. Οι Ρώσοι επιστήμονες ήταν εις θέση να αντιληφθούν τι αντιπροσώπευαν αυτά τα σχέδια. Αν ναι, ενημέρωσαν τον Στάλιν. Από όλα αυτά γνωρίζουν οι μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες. Οι Ρώσοι εκείνη την εποχή δεν εγνώριζαν τι σημαίνει μυστικά ατομικά όπλα. Φαντάζονται ότι είναι μια νέα βόμβα μεγαλύτερας καταστρεπτικής ικανότητος, αλλά δεν εγνώριζαν τη σύνθεσή της. Δεν διαμαρτυρήθησαν ποτέ στην Δύση και ποτέ δεν ζήτησαν να έχουν και αυτοί μερίδιο από τα ατομικά μυστικά. Αλλά μήπως το έκαναν αυτό από υπεροψία? Μήπως ευρίσκονται στο δρόμο της ανακαλύψης του μεγάλου μυστικού? Τι έκρυβε το ενηγματικό χαμόγελο του Στάλιν? Φοβερά παιδιά είναι. Τρεις πιθανές εκδοχές υπάρχουν. Η πρώτη είναι ότι μόλις άκουσε ότι η Αμερική έχει το νέο όπλο, αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο, γιατί ίσως το εγνώριζε και δήλωσε στους Αμερικανούς ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Η άλλη εκδοχή είναι ότι δεν εγνώριζαν οι Ρώσοι το μυστικό και γι' αυτό έσπευσαν να επωφεληθούν των πλεοκτημάτων που παρουσίασε μια πολιτική ενέργεια εναντίον της Ιαπωνίας. Συνεπώς, μόνον μετά τη χρησιμοποίηση της βόμβας αντελήφθησαν περί τίνος επρόκειτο. Η τρίτη λύση είναι ότι εισήρχοντο και αυτοί στην ατομική εποχή και προτίμησαν να σιωπήσουν διότι διαπίστωσαν ότι είναι καθυστερημένοι έναντι των Αμερικανών. Ουδέτερο το ρεπορτάζ, παιδιά. Οι Σάντος τώρα μας ερμηνεύουν το τραγούδι «Απάτσι».

Το Λάσο μας λείπει, παιδιά, και είχα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ σε ένα φοβερό και τρομερό θέμα. Φαντασμαγορικές εορτές πρόκειται να γίνουν φέτος ή στο Μαϊάμι. Τα εισιτήρια για τις διαφόρους εκδηλώσεις είναι πολύ αλμυρά για την εκλογή της Μις Ιφίλιος. Η Στάρ Ελλάς 1960 και Άλε Καλονέ των χωρών της Ευρώπης που έφτασαν στη Νέα Υόρκη, όπου εγένωτο δεκτές από τους αρμοδίους του Διεθνούς Συνεδρίου Ομορφιάς και πλήθους κόσμου που εξεδήλωνε με κάθε τρόπο τον ενθουσιασμό του για τις Ευρωπαίες Καλονές. Οι μισ που φορούσαν όλες τα ταξιδιωτικά ταγέρ ή φορέματα απλά επιβιβάστησαν αμέσως αυτοκινήτων τα οποία τις μετέφεραν προς ανάπαυσιν στο ξενοδοχείο των. Η υποδοχή πάντως κινηματογραφήθη και θα μεταδοθεί δια της τηλεοράσεως. Εν τω μεταξύ, από το Μαϊάμι, τώρα φανταστείτε σύγκριση τώρα, ρε παιδιά, με αυτά που γίνονται, κινηματογραφήθη λέει και θα μας το δώσουν. Εδώ με το που γίνεται τσακ μπαμ το βλέπει ζωντανά live από την άλλη άκρη του κόσμου και δεν πέφτει φίλο. Εν τω μεταξύ, από το Μαϊάμι, όπου θα φτάσουν με πούλμαν εμείς, έπειτα από ένα ενδιαφέρον ταξίδι αναψυχής, μας στέλνουν το πρόγραμμα των τελετών που θα προηγηθούν και θα ακολουθήσουν την ανάδειξη της Μις Ιφίλιος. Στην πλούσια εμφάνιση και στην πρωτοτυπία του προγράμματος έχουν συμβάλει τα εμπορικά και ξενοδοχειακά σωματεία του Μαϊάμι, άλλοι επιχειρηματίε κλπ. Πολλά. Εορταίοι στο Μαϊάμι. Τα εφετινά καταληστία του Μαϊάμι θα λάβουν εκτάκτως πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της συμμετοχής πολλών οργανώσεων και της εκδηλώσεως του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που εξεδηλώθη μέχρι σήμερα εκ μέρους του κοινού. Ενδεικτικών του ενδιαφέροντος αυτού είναι ότι τα εισιτήρια και θέσεις για τις δεξιώσεις και τις εμφανίσεις των υποψηφίων έχουν από ημερών εξαντληθεί. Άνω των 100 καλονών από όλο τον κόσμο και εξ Ηνωμένων Πολιτειών θα συγκεντρωθούν από τις 2 Ιουλίου στο Μαϊάμι εις μίαν αποθέωση της ομορφιάς δια την ανάδειξη της Μις Ιφίλιος. The Sirelles τώρα, Will You Love Me Tomorrow?

Πλήρης αντιφάσεων και αγάπης προς τον σύζυγόν της υπήρξε χθες η απολογία της φόνησας της Μαγκουφάνας. Η Μαγκουφάνα, ξέρετε παιδιά ποια είναι, έτσι. Δεν θυμάστε ποια είναι η Μαγκουφάνα. Λίγο στην Κηφισίας και κάνεις και λίγο αριστερά. Άντε. Λοιπόν, έκανα αγιασμούς και ευχέλαιων για να τον συνεφέρω. Ισχυρίστηκε ότι το θύμα είχε μνηστευθεί άλλην γυναίκα. Γεμάτη αντιφάσεις και αγάπη δια των σύζυγών της είναι η απολογία της φόνησας της Μαγκουφάνας. Ο άντρας μου με βασάνισε τις νύχτες. Ο Θεός να του αναπαύσει την ψυχή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε εις τον υπομήραρχον κύριον Παρασχόπουλον, ο οποίος μετέβη χθες την πρωία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύεται για να λάβει την απολογία της. Από καιρό συνέχισε, έκανα αγιασμούς και ευχέλεια για να τον συνεφέρω. Μα τίποτα δεν γινόταν. Είχε μπει για τα καλά μέσα του ο Σατανάς. Μόνο ο διάβολος μπορούσε να τον βάλει να μου δείχνει γυμνές φωτογραφίες γυναικών. Τις τελευταίες ημέρες εξακολουθούσαν η Αθανασία Αγγελινού. Έμαθα ότι είχε αραβωνιαστεί μια άλλη γυναίκα, κάποια του δρόμου. Από τη στιγμή εκείνη έτρεχα κοντά στη θρησκεία και παρακαλούσα να επιστρέψει πίσω ο αγαπημένος μου άνδρας. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε κάνει τον γάμο μας πριν 22 χρόνια, μετά από έρωτα και παρόλες τις αντιδράσεις των συγγενών μας, επειδή είμαστε ξαδέλφια. Ήταν τσιγκούνι, συνέχισε. Απίθανο, παιδιά. Πολλές φορές με άφηνε χωρίς ούτε μια δεκάρα. Και αναγκαζόμουν να τρώγω χόρτα. Παρόλα αυτά όμως τον αγαπούσα. Ήτανε καλά, παιδιά. Τη χτυπούσε, την έβριζε. Είχε άλλες γυναίκες. Του άρεσε να βλέπει πορνογραφικό υλικό. Ήταν ξάδερφός της. 1002 και λοιπά. Αλλά τον αγαπούσε. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί θα με πιάσω τα γέλια τώρα και δεν θα σταματάω με τίποτα. Υπέστη παράκρουση είναι ο ιερεύς της Βίνιας, ο οποίος μεσολάβει μεταξύ του χωρικού που εφώνεσε τον αστυνομικό σταθμάρχη και του θύματος. Ο δράστης επιμένει ότι ο ενωματάρχης είχε διαφθείρει την κόρη του. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καρπενήσιον. Πυκνών μυστήριων καλύπτει ακόμη τα αίτια που όθησαν των 35ετήν χωρικών της Βίνιανης, Θήκαρα Νίκαν, να φωνεύσει τον ενωματάρχην Σωτήριον Μπαμπιλίν, ετών 29, αστυνομικών σταθμάρχην της περιοχής, την 11η νυχτερινή της παρελθούσης Τετάρτης. Βεβαίως, ο δράστης, ως της παρουσιάστη αυθορμήτως μετά το εγκλημά του, ισχυρίζεται ότι προέβη στην πράξη του διαλόγου τιμής και συγκεκριμένως διότι το θύμα είχε διαφθείρει την 15έτηδα θυγατέρα του Παναγιώταν. Αλλά οι ισχυρισμοί του αυτοί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτοί. Η κοινή γνώμη της περιοχής, η οποία σημειωτέων είναι ανάστατος από το φοβερόν αυτό έγκλημα, δεν είναι δυνατόν να παραδεχθεί και πολύ περισσότερο να πιστέψει ότι ο ονοματάρχης είναι το δυνατόν να προβεί μια τιάφτην πράξη και μάλιστα εις βάρον μιας 15έτηδος χωριατοπούλας, η οποία διακρίνεται δια την σεμνότητα και ουδέποτε έδωσε να αφορμήν συζητήσεων ή σχολείων εις βάρος της. Ο Καρανίκας όμως στην πρώτη κατάθεσή του, αλλά και στην συνομιλία μαζί μας, εξακολουθεί να επιμένει ότι εσκότωσε τον ονοματάρχη επειδή διέφθειρε την κόρη του τη 10η Ιανουαρίου 1959 και αρνείται να την υφευθεί όπως του είχε προτείνει ο δράστης, δια του ιερέως του χωριού Δεσιμοτάτου Θεοδόση Ανδρεάκη. Μάλιστα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Άλλο, 75ετής μοναχός, αυτό είναι πολύ ωραίο, συνελήφθη διεμπορία ναρκωτικών και παράνομων οπλοφορίαν. Θεσσαλονίκη, ομοφωνία εισαγγελέως και ανακριτού ο εισαγγελέως και ανακριτού προεφυλακίστη ο μοναχός Κωνσταντίνος Μπενές, ετών 75 της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, κατηγορούμενος επί εμπορία ναρκωτικών και καλλιέργεια ενδικής κανάβεως. Επίσης κατηγορείται δια παράνομων κατοχήν πυροβόλων όπλων και οπλοφορίαν, δοθέντος ότι κατά τη σύλληψή του έφερε μεθε αυτού δύο πιστόλια πλήρης σφαιρών. Τι γίνεται, ρε παιδιά, 1959-1960, επριγκύπησε σοφία και ειρήνη εις Σέρας. Εις τας αφιχθήσας χθες τη μεσημβρίαν στην πόλη μας πριγκιπίσας σοφίαν και ειρήνην επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή. Επριγκίπισε επισκέφτησαν τας εκθέσεις οικοτεχνίας και αγροτικήν και την Τετάρτην μετά μεσημβρίας προσήλθον εις το Δημοτικό Γυμναστήριο όπου παρακολούθησαν τους ακριτίους αγώνας και εν συνεχεία παρέλασιν 850 νέων, μεταξύ των οποίων οι αθλητές, αντιπροσωπείοι παιδοπόλεων και 250 του τομέως σερών με τοπικάς ενδυμασίας. Μετά την απονομή των επάθλων επικαλούθησαν λαϊκών πανηγύριν και εθνική χορή. Λοιπόν, δεν πάμε σε λαϊκό πανηγύρι. Τώρα, The Everly Brothers, Cathy's Clown.

Λοιπόν, τώρα να δείτε πώς ήταν τα ζώδια εκείνη την εποχή, έτσι. Έχει μία ενότητα η εφημερίδα που λέγεται «Τύχη σας σήμερα». Έχει κουτάκια, έχει τα 6 από τα 12 ζώδια, Κριός, Σταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος, Λέων και Παρθένος. Σου λέει και τις ημερομηνίες που πιάνει το κάθε ζώδιο και έχει μετά μία λίστα από το 1 μέχρι το 96 με λέξεις. Και σου βάζει εδώ πέρα κάτω από το κάθε ζώδιο αριθμούς. Η κάθε λέξη ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται μέσα από τον αριθμό. Για παράδειγμα, εδώ σου λέει Κριός 4, 16, 26, 40, 32, 64, 76, 88. Το πιάνε με σειρά. 4, 1, 16, ανέλπιστη. 1, ανέλπιστη. 26, επιτυχία. 1, ανέλπιστη επιτυχία. Θα, το 40, σου. Ναι, πάμε και στο 64, θα σου δώσει μία ανέλπιστη επιτυχία, θα σου δώσει, μέχρι εκεί είμαστε, μεγάλη, 88, ικανοποίηση. Όπα, παιδιά, τα κρυάρια μια χαρά. Πάμε στον Ταύρο, πλάκα έχει, παιδιά. Τα ζητήματα σου εξελίσσονται, ψάχνω τα νούμερα γι' αυτό Αργύρο, έτσι, ικανοποιητικά. Τα ζητήματα σου εξελίσσονται ικανοποιητικά. Θα, χωρίς, κάτι εδώ μπερδεύτηκε, χωρίς δυσκολίες. Ναι, και χωρίς δυσκολίες, όχι θα, μπερδεύσα τον αριθμό. Αυτά για τον Ταύρο. Πάμε Δίδυμη. Δίδυμη, θα παρουσιαστούν μερικά εμπόδια, όπα, δεν είναι καλό αυτό, αλλά θα, έλα, τα 90... Υπερπηδήσεις, μπράβο. Ωραία και με τους δίδυμους. Πάμε στον καρκίνο. Μην, το 19 τι είναι, μην αφήνεις, 31, υποψίες, πρόσεχε καρκίνε, μην αφήνεις υποψίες να δηλητηριάζουν τις, έχει πλάκα παιδιά, τις σκέψεις, ναι, μην αφήνεις υποψίες να δηλητηριάζουν τις σκέψεις σου, κλείνει με το σου. Λέων, πάμε στο 8. Τα γεγονότα θα έχουν τις μοιραίες εξελίξεις τους. Τα γεγονότα θα έχουν τις μοιραίες εξελίξεις τους. Κύριοι Λέοντες, προσέχετε και Παρθένος, κλείνουμε με το εξής. Μία υπόθεση που θεωρούσες χαμένη παίρνει, όπα, το 81 τι είναι, ευνοϊκή εξέλιξη. Α, μπράβο και στους Παρθένους. The Drifters τώρα, save the last dance for me.

ακόμη. Έλα, τα δείξα παιδιά και τα άλλα ζώδια. Είναι από κάτω, κάτω από τη λίστα αυτά. Αυτή με τις 96 λέξεις έχει και τα άλλα. Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, εγώ καιρός, Υδροχός και Ιχθύες. Οπότε όλα είναι κομπλέ, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τα έχει παρατεταγμένα έτσι και σου λύνονται όλες οι απορίες. Πάμε να δούμε το αθλητικό κομμάτι τώρα. Ο κόσμος των σπορ, παραλαμβάνουμε. Είμαστε στην ημερομηνία 26 Ιουνίου 2026 σήμερα, τότε 1959-60 είμαστε, 60, πω. Μιλάμε ρε παιδιά για 60 με 26, 40, 66 χρόνια πίσω. Πω. Σήμερα, αθλητική ένωση νίκιας Απόλλων Καλαμαριάς, αύριον Μέγας Αλέξανδρος ΑΕΚ, δεν υπάρχουν καν αυτές οι ομάδες, έτσι, και Παναθηναϊκός Ηρακλής, Ολυμπιακός Πανεγιάλιος, Πανιόνιος Προοδευτική, Άρης Απόλλων Αθηνών, ΠΑΟΚ Εθνικός Παγκορινθιακός, Δόξα Δράμας. Ανεχώρησαν την πρωία 12 αθλητέ μας διασεράγευων. Σήμερα την 5:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στο στέδιο Καραϊσκάκη ο εξαιρετικό ενδιαφέροντος αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Νικαίας και του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Το αποτέλεσμα του αγώνος ενέχει σημασία δια την ομάδα της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι με μία νίκη να αποφεύγει πλέον οριστικό των κίνδυνων υποβιβασμού. Δια την Αθλητική Ένωση Νικαίας ουδεμίαν σημασία έχει το μάτς, δεδομένου ότι έχει ήδη καταδικαστεί εις υποβιβασμών. Οι αυριανοί αγώνες. Αύριο εξάλλου συνεχίζεται το Πρωτάθλημα Ελλάδος με τας υπολείπους 7 συναντήσεις της 28ης ημέρας. Κατά αυτούς, η προπορευόμενη με διαφορά 2 βαθμών από τον Παναθηναϊκό ονομάς της ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας εις Βέριαν. Θα αντιμετωπίσει τον Μέγαν Αλέξανδρον Κατερίνης, τον οποίο εάν κερδίσει θα προσεγγίσει τον επίζηλον τίτλων. Θα πρέπει να σημειωθεί επί του προκειμένου ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον τιμωρηθέντα Αναστασιάδην, αλλά με τους Σεραφίδιν και Πετρίδιν, οι οποίοι δεν απεκλείστησαν. Ο ακολουθών Παναθηναϊκός παίζει στο γήπεδο του με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αναμένεται μια νέα επιτυχία δια να διατηρηθεί πάντοτε, να διατηρήσει πάντοτε τα ελπίδας του δια των τίτλων. Σημαντικών ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Ολυμπιακού Πανεγιαλίου και Άρεως Θεσσαλονίκης Απόλλωνος Αθηνών, δεδομένου ότι ο μας του Απόλλωνος διεκδικεί την τρίτη θέση από τον Ολυμπιακόν. Λεπτομερώς το πρόγραμμα των αυριανών αγώνων έχει ως ακολούθως, εντός παρενθέσεως, τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Παναθηναϊκός Ηρακλής 0-1 ήταν, κέρδισε ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο. Πανιόνιος Προοδευτική 2-1 είχε κερδίσει η Προοδευτική. Ο Ολυμπιακός Πανεγιάλιος είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Αίγιο 2-0. Παγκορινθιακός Δόξα Δράμας είχε κερδίσει η ομάδα της Κορίνθου 2-1 στον πρώτο γύρο. Μέγας Αλέξανδρος ΑΕΚ έκπληξε στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφια 0-0. ΠΑΟΚ Εθνικός είχε έρθει 3-1 υπέρ του Εθνικού το πρώτο παιχνίδι και Άρης Απόλλων είχε έρθει 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Ριζούπολη. Τέλος η βαθμολογία έχει ως ακολούθως επί 27 αγώνων. ΑΕΚ 72, Παναθηναϊκός 70, Ολυμπιακός 63, Απόλλων 61, Πανιόνιος Δόξα Δράμας Ηρακλής και Απόλλων και Άρη, συγγνώμη, Θεσσαλονίκης 55, ΠΑΟΚ 54, Προοδευτική 53, Απόλλων Καλαμαριάς και Εθνικός 50, Πανεγιάλιος 48, Παγκορινθιακός 46, Μέγας Αλέξανδρος 41 βαθμούς, Αθλητική Ένωση Νίκαιας 36. Καλύτερη επίθεση η ΑΕΚ με 60 γκολ, χειρότερη επίθεση η ΑΕ Νίκαιας με 19, καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με 18 γκολ, χειρότερη άμυνα της Νίκαιας με 63 τέρματα παθητικό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, γιατί έχει και άλλο ρεπορτάζ. Οι σημερινοί αγώνες στίβου στο στάδιο. Σήμερα την 6η μετά μεσημβρίας αρχίζουν στο στάδιο οι αγώνες προκρίσεως μεταξύ εφήβων αθλητών, ως και μεταξύ αθλητών διεκδικούντων θέσεων στην εθνική ομάδα των ενόπλων δυνάμεων. Συγχρόνως θα διεξαχθεί και αγώνα δεκάθλου. Οι αγώνες θα συνεχιστούν και θα λήξουν αύριο. Το σημερινό μπάσκετ. Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετμπολ με τα συναντήσεις Ολυμπιακού Sporting στο γήπεδο του Πρώτου, Πανιωνίου Νιαρίς στη Νέα Σμύρνη και Παγκρατίου Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Πανελληνίου. Ώρα ενάρξης των αγώνων η 8:30 μετά μεσημβρίας. Και τι άλλο λέει ρε παιδιά εδώ πέρα, έχει διάφορα. Garden Party, τελειώνουμε το πιο ωραίο.
των φίλων της αστυνομίας. Για φαντάσου, σήμερα. Την 7η Ιουλίου, ημέρα 5η και ώρα 6 μετά μεσημβρίας, δίδεται το αναμενόμενο Garden Party του ομίλου Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών. Στην Ενεκάλη στέγην του, στην Εκάλη μπαγάζεις. Η Μεγάλη Εκτηρίων Επιτροπή επεράτωσε την προετοιμασία της οργανώσεως με την ορχήστρα Lucas Jim και τα σπικίλας εκπλήξεις, καθώς και με την συμμετοχή κατά τα πρώτα ώρα και του εκλεκτού συγκροτήματος Κανακάκι Λεβ. Είναι βέβαιο ότι οι μέλλοντες να συμμετάσχωση θα περάσουν μια ξέχαστη βραδιά ως το πρωί. Εισιτήρια πολλούνται, τρέχετε να προλάβετε στα γραφεία του ομίλου Βασιλής Σοφίας 1, τηλέφωνο 612-926. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Κάτσε να φέρω το μικρόφωνο εδώ. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς, μετά από δύο ώρες μάνιας η γλώσσα μου, πρέπει να σας το πω, θα ανανεώσουμε όμως κανονικά το ραντεβού μας την Δευτέρα που μας έρχεται με ώρα Ελλάδας. Και τώρα ακούμε το τελευταίο τραγούδι μας από τους Ventures, έτσι, Walk, Don't Run.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας και εκτάκτως σήμερα στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» με την Λία Ταρούση και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο και την Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων. Συνήθως το πρωί της Παρασκευής πηγαίνουμε στην Αυστραλία και μιλάμε στον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, η ώρα έχει αλλάξει. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μισό της εκπομπής, θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που εφάρμοζε συνήθως ο Προκόπης Αγγελόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου». Το λέω αυτό απλώς για ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Όλα αυτά σήμερα, και αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1498, όταν οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Και 1945, όταν 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ, όπως τον ξέρουμε εμείς σήμερα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς το 1963, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι εκείνη την εποχή επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, τότε ήταν η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία, και αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι και εγώ Βερολινέζος, it's been ein Berliner». Και ασφαλώς θα πρέπει να πάμε και στο 1996, να σταθούμε στο 1996, όταν με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, Αλβατόρος Αλιέντε, 1908, γεννιέται ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πίνοσετ. 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Και ασφαλώς το 363 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε προσπάθησε, λέει, να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Αυτό που έκανε στην πραγματικότητα, ήθελε να το Βυζάντιο, μάλλον στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, ή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί αυτό είναι το σωστό όνομα. Το Βυζάντιο, όπως όλοι ξέρουμε, δόθηκε σαν όνομα το 16ο αιώνα από έναν Γερμανό φιλόσοφο, αν θυμάμαι καλά. Ήθελε να επαναφέρει, ήθελε να επιτρέψει σε όλες τις θρησκείες, ακόμη και στους Έλληνες, όπως λεγόντουσαν τότε, τους που πιστεύαν ακόμη στην ειδωλολατρεία, να ασπάζονται ό,τι πιστεύανε. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο χρόνο και στην ομογένεια. Όπως συνήθως κάνουμε την Παρασκευή το πρωί, πηγαίνουμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και μιλάμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος μας διηγείται ενδιαφέρουσες ιστορίες Ελλήνων, σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς, πολλούς δεν τους ξέρουμε, αλλά και θέματα τα οποία αφορούσαν και αφορούν τους Έλληνες της Διασποράς, και αυτά δεν τα γνωρίζουμε τα περισσότερα. Το τελευταίο διάστημα με τον κύριο Τάμι μιλούσαμε για τις άγνωστες σε πολλούς κινέζικες αποζημιώσεις των περιουσιών των Ελλήνων προσφύγων από την Κίνα. Ίσως πολλοί δεν το γνωρίζετε, αλλά υπήρχε μια πολύ ζωντανή και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα στην Κίνα, σε πόλεις όπως το Χαρμπίν, το Πεκίνο, η Σανγκάη και ούτω καθεξής, πριν από το 1949, όταν ο Μάο Τσετούγκ επικράτησε στην Κίνα. Οι άνθρωποι αυτοί, περισσότεροι, σχεδόν όλοι νομίζω, φύγανε από εκεί, πήγανε σε άλλες χώρες. Αρκετοί ήρθαν στην Ελλάδα, άλλοι πήγανε στην Ιαπωνία, άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικογένεια του Μάικλ Ντουκάκης από την Μασατσούσετς, από την Μασαχουσέτη, υποψήφιου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μία από αυτές τις οικογένειες. Όμως νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας σύντομα. Θα βάλει ένα τραγούδι εδώ η Μάιρα Ξίδη και θα επανέλθουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι στον Λευκό τον Πύργο υποδεχόμαστε τον Μακεδόνα, κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, τον άνθρωπο ο οποίος σχεδόν κάθε Παρασκευή πρωί μας συντροφεύει με αφηγήσεις για την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα σε διαφορετική ώρα, γιατί όπως είπα έχει λίγο αλλάξει το πρόγραμμα. Κύριε Τάμι, καλημερίζω, καλημέρα σας από την Αθήνα.
1: Και πάλι καλό απόγευμα από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Χαίρομαι που πραγματικά έχουμε το πρόγραμμα αυτό να συνεχίζεται άσχετα σε ποια ώρα.
0: Εκτάκτος σήμερα κύριε Τάμι, εκτάκτος.
1: Ωραία,
0: είναι εκτάκτος αυτό.
1: Εντάξει, διότι πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε αυτό το ξεχασμένο κομμάτι του ελληνισμού της Ελλάδας. Μια Ελλάδα που, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, δεν μπορεί να είναι ένα σύνολο χωρίς τους Έλληνες της Διασποράς. Επομένως, νομίζω ότι ιδιαίτερα οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στον χώρο της από Ανατολής, κυρίως Κίνα και η Ιαπωνία και Κορέα, ξεχωρίζουν ειλικρινά από τις μεταναστεύσεις των άλλων κρατών και της Ευρώπης και της Οκεανίας και των Αμερικών, δηλαδή Βόρειας, Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, διότι δεν ήταν οικονομικοί μετανάστες. Επομένως, ενώ στις άλλες επικρίσεις οι Έλληνες εκπατρίστηκαν, εγκατέλειψαν τους τόπους των προγόνων τους, τις προγονικές εστίες όπως λέμε, και πήγαν σε διάφορα μέρη του κόσμου είτε για να πρικήσουν τις αδερφές τους είτε για να δώσουν ελπίδα και φως στην οικογένειά τους, είτε διότι οι γονείς τους ήταν παραμελημένοι αγρότες ή ανειδίκευτοι εργάτες στα αστικά κέντρα της εποχής. Στην περίπτωση της Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας και Φιλιππίνων ακόμα θα έλεγα, έχουμε ένα διαφορετικό είδος μετανάστευσης, ένα διαφορετικό είδος εξόδου. Πρώτα-πρώτα έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα που πραγματικά το αποκαλούμε επενδυτική μετανάστευση, δηλαδή

0: Δηλαδή μιλούμε για μια δυναστεία η οποία κυριάρχησε τα εκατοντάδες χρόνια στην Κίνα, αλλά βρισκόταν πλέον στην έξοδό της η δυναστεία των αυτοκρατόρων της Κίνας, και τούτο διότι πραγματικά την Κίνα την είχαν απικήσει, όχι επικήσει, την είχαν απικήσει Γερμανοί, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Βέλγοι κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν ακριβώς οι Ευρωπαίοι άπικοι που πρωτοπήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Κίνα, και στη συνέχεια αυτός ο απικισμός, η απικιοκρατία των Ευρωπαίων στην Κίνα αποτέλεσε, θα έλεγα, το κίνητρο και το έναυσμα από πλευράς Ελλήνων να ακολουθήσουν εκεί που ήσαν οι απικιοκράτες, διότι όπου ήσαν Γάλλοι και Εγγλέζοι, οι Έλληνες ακολουθούσαν. Το παράδειγμα αυτό το βλέπουμε στην Αίγυπτο, το βλέπουμε στο Μαρόκο, το βλέπουμε στην Αφρική, όπου οι Έλληνες εγκαθίστανται πλέον σε χώρες, σε πόλεις και σε κράτη που κυριαρχεί το αγγλικό-βρετανικό στοιχείο. Επομένως το πρώτο μεγάλο κύμα της εγκατάστασης ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν πλουτίσει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είτε ως πλειοκτήτες σε πλοία της Μαύρης Θάλασσας, είτε του Δούναβη ακόμα, όπως οι Καράδες και πολλοί άλλοι, είτε ήσαν έμποροι οι οποίοι είχαν πλουτίσει στην ανατολική Ευρώπη και στην κεντρική ως καπνέμποροι και θα έλεγα σε επαγγέλματα που πραγματικά εμπορίας γενικότερα.
1: Όπως η Ρουμανία, έτσι δεν είναι, Έλληνες της Ρουμανίας.
0: Η Ρουμανία, ναι. Η Ρουμανία είχε προσελκύσει πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων από πολύ νωρίς, από τον 17ο περίπου αιώνα. Εκεί είχαμε άλλωστε και στην Ρουμανία και στη Μολδαβία και στην Βλαχία είχαμε την εγκατάσταση των Ελλήνων ηγεμόνων. Υπήρχαν πρόσφορες, θα έλεγα, ευκαιρίες για τους Έλληνες να πλουτίσουν, και φυσικά αυτοί στη συνέχεια μετέφεραν τα κεφάλαιά τους στην Κίνα, και εκεί ίδρυσαν μεγάλες μονάδες βιομηχανίας, κυρίως ποτών, αλκοολούχων ποτών, βότκας και άλλων υνοπνευματοδών ποτών, βιομηχανίες καπνού και τα τσιγάρων και παρεμφερών επαγγελμάτων. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο κύμα. Δηλαδή οι φτασμένοι, οι πλούσιοι Έλληνες, οι Έλληνες οι κεφαλαιοκράτες, θα έλεγα, με μια έτσι για να προσδώσω και λίγο χρωματαξικό λίγο στην εγκατάσταση αυτή. Μετά από την μετανάστευση αυτή υπήρχαν, το δεύτερο κύμα ήταν οι τυχοδιώκτες, οι φιλοπερίεργοι, αυτοί οι οποίοι φτάσανε στην Κίνα και στην Ιαπωνία αναζητώντας κάτι το εξωτικό, κάτι το καινούργιο, κάτι το οποίο θα τους συνάρπαζε στη ζωή τους, και ήταν συνήθως ναυτικοί, κατά 90% ήταν ναυτικοί, οι οποίοι φτάνοντας ας πούμε στη Σανχάη ή στο Χόγκο απλά έφευγαν από τα πλοία τους, ανακατεύονταν στα πλήθη μέσα, αναζητούσαν εργασία, συνήθως Έλληνες τους προσέφεραν οδηγίες πώς να ενταχθούν οικονομικά και κοινωνικά στις πόλεις της Κίνας, και αυτό είναι το δεύτερο, θα έλεγα, κύμα, μεγάλο κύμα των φιλοπερίεργων. Υπάρχει ένα τρίτο κύμα, το πιο οδυνηρό, θα έλεγα, που ήταν το αποτέλεσμα των διωγμών. Οι Έλληνες που βρέθηκαν στην Κίνα διαμέσου της Ρωσίας, Σιβηρίας, Μογγολίας, Μαντζουρίας και Κίνας στη συνέχεια, δίνω τη διαδρομή δηλαδή, ήσαν κυρίως Έλληνες ή και Ρώσοι, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να αντισταχθούν στους Μπολσεβίκους. Τελικά νικήθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς πέρασαν οδηπορώντας κυρίως την έκταση της ανατολικής, της ανατολικής Σιβηρίας, ανατολικής Ρωσίας, και εγκαταστάθηκαν στην Βόρεια Κίνα. Από το 34 έως το

0: αυτό έχουμε την εγκατάσταση Ελλήνων διωκωμένων από το καθεστώς του Στάλιν, το σταλινικό καθεστώς που εκδίωξε του, ήταν η τρίτη και μεγαλύτερη, θα έλεγα, πιο άγρια, ο πιο άγριος διωγμός των ποντίων αδελφών Ελλήνων από την, κάτι που το οποίο δεν έχει ακόμα ιστορικά αναδεικνυθεί, δεν το έχουν αναδείξει, θα έλεγα, επαρκώς, δεν το έχουν αναλύσει ως αναφορά τα αίτια, τα οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστά, ότι υπήρχε μια εθνοκάθαρση σε αντίθεση με την πολιτική του Λένιν. Ο Στάλιν μιλούσε για μια ομοιογένεια στην Ρωσία, ήταν εναντίον των μειονοτήτων.
1: Ενώ ο Λένιν και ο ήταν ίδιος ήταν των... Γεωργιανός, έτσι.
0: Γεωργιανός, ναι. Ο Λένιν ήταν υπέρ της, των εθνικοτήτων, υπέρ των πολιτισμών, ήταν υπέρ του πολυπολιτισμού. Αλλά η αξία του πολυπολιτισμού ουσιαστικά κατατρίχει, θα έλεγα, κάποιους οι οποίοι βλέπουν ότι η συνεκτικότητα, η κοινωνική και η πολιτική και η εθνολογική διαταράσσεται μέσα από τις μειονότητες που διαβιούν και συγχρωτίζονται σε ένα συγκεκριμένο εθνικό χώρο. Λοιπόν, αυτή ήταν η τρίτη και η πλέον οδυνηρή, επομένως διωκόμενη, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους, πολλοί εγκαταλείποντας συγγενείς. Εγκατέλειψαν λοιπόν, πήραν μαζί τους πάνω σε αραμπάδες κυριολεκτικά ή σε καραβάνια, μέχρι να βρούνε πλέον τον σιδηρόδρομο, ο οποίος την εποχή εκείνη χτιζόταν. Μιλούμε για το 1870-1860 έως το 1939. Το 1000, όσοι έφυγαν το δεκαετία του 30 είχαν την ευλογία τουλάχιστον της τύχης να φύγουν για ένα διάστημα οδηπορικά και στη συνέχεια δια του τρένου να φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ ή να φτάσουν στο Πότο Άθα, το οποίο είναι η Χερσόνησος, θα έλεγα, της Κίνας. Και από εκεί να βρουν διέξοδο στην Βόρεια Κίνα ή στην Μαντζουρία, όπως πριν ακόμα πέσει, θα έλεγα, κάτω από, από την οδυνηρή δουλεία των Ιαπώνων και να αλλάξει ακόμα και το όνομά της στην ιαπωνική γλώσσα σε Μαντζουτσούκο από Μαντζουρία. Εγκαταστάθηκαν στο Χαρμπίν, το οποίο ήταν η μεγαλύτερη τότε πόλη της Βόρειας Κίνας ή της Μαντζουρίας, όπως ήταν παλιότερα. Και νομίζω ότι δείχνουμε με τον τρόπο αυτόν την εγκατάσταση των Ελλήνων. Η πρώτη των πλουσίων ξεκινάει το 1860 και τερματίζει, και πιστεύω ότι τελειώνει ουσιαστικά ο κύκλος των μεταναστεύσεων για το πρώτο κύμα, και το τρίτο κύμα τελειώνει στα 1940 με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, με την κοινωνική αναστάτωση μέσα στην ίδια την Κίνα, η οποία άρχισε την 39 και ολοκληρώθηκε 10 χρόνια αργότερα. Το δεύτερο όμως κύμα, το κύμα των τυχοδιωκτών και τα λοιπά, συνεχίζει να έρχεται καθ' όλη τη διάρκεια ακόμα και του πολέμου, είτε μεταπράτες και έμποροι σε τροφοδοσίες πλοίων και τα λοιπά, είτε ως πλοιοκτήτες, παρά το γεγονός ότι είχαν επιταχθεί τα πλοία των Ελλήνων από την κυβέρνηση της Κίνας τα χρόνια εκείνα στη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο οι Έλληνες έβρισκαν τρόπο πραγματικά να κάνουν τις βιομηχανίες τους, οι οποίες ήταν πάρα πολλές και δυνατές. Θυμάμαι, νομίζω ότι στην τελευταία εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για την ατυχία την οποία είχαν οι Έλληνες διωχθέντες από το καθεστώς να παρεμβεί τελικά η ελληνική πολιτεία μέχρι το 2000 περίπου 10, Δυστυχώς.
1: Αναφέρεστε τώρα περί... στις κινέζικες αποζημιώσεις, όπως τις αποκαλούμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιγράψατε, που φτάσανε με αυτούς τους τρόπους αυτά τα κύματα στην Κίνα, αποκτήσανε περιουσίες, είχαν σπίτια, έτσι, βιομηχανίες κτλ. Και έρχεται μια μέρα το επικρατεί ο Μάο Τσετούγκ, το κομμουνιστικό καθεστώς της εποχής, και τα εθνικοποιεί όλα αυτά, και αυτοί αναγκάζονται να φύγουν, και φύγανε μόνο τους, επιτρέψανε να φύγουν με πόσο, μία βαλίτσα, δεν θυμάμαι πόσα.
0: Δύο βαλίτσες ο καθένας με δύο ίντζες ασίμι, καθόλου χρυσό. Και κοιτάξτε, όσοι είχαν απλά σπίτια, αυτοί δεν προσέφυγαν για αποζημίωση. Αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν για αποζημιώσεις ήσαν κυρίως βιομηχανοί, έμποροι, οι οποίοι είχαν αλυσίδες, θα έλεγα, από οικίματα ή από κτίρια ή μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα ή ξενοδοχειακές μονάδες στα θέρετρα της Κίνας κτλ. Επομένως, η αποζημίωση τελική που επιδίκασε το καθεστώς του Πεκίνου ήταν τελικά 500.000 μόνο.
1: Που δεν 500.000 δολάρια εννοείται.
0: 500.000 δολάρια Αμερικής. Που δεν αντιπροσώπευε περισσότερο από το 8,7 ή 9% περίπου του ποσού που ζητούσαν να αποζημιωθούν. Και πάλι το ποσό που ζητούσαν να αποζημιωθούν ήταν μέσα στα πλαίσια που ισχύουν σε παρόμοιες αποζημιώσεις κρατικές με εθνικοποιήσεις που έγιναν και που συνέχισαν να γίνονται μέχρι και το 1960. Και εδώ θυμίζω τις εθνικοποιήσεις των Ελλήνων στην Αίγυπτο, που από το 1954 έως το 1959, όπου από τις 250.000 Έλληνες της Αιγύπτου παρέμειναν μόνο ορισμένες χιλιάδες, οι υπόλοιποι διέφυγαν είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Αμερική. Εδώ στην Αυστραλία, για παράδειγμα, έχουμε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από την Αίγυπτο και την Μέση Ανατολή, που ήσαν πρόσφυγες, διοχθέντες, ως συνεργαστέντες με τους απίκους Βρετανούς. Αυτή ήταν η κατηγορία του Νάσερ και του καθεστώτος γενικότερα, που δεν ήταν, είχε κάποια λογική αφετηρία ιστορική, αλλά δεν ήταν η αληθινή ιστορία. Δηλαδή είχε μια δόση αλήθειας, ήταν πράγματι, υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι συνέπραξαν και συνεργάστηκαν με τους Εγγλέζους αποικιοκράτες, άλλωστε αυτή ήταν η δουλειά τους. Δεν μπορούμε με τα δεδομένα του 2026 να κρίνουμε τις συμπεριφορές του εμπορίου γενικότερα και της βιομηχανίας στην δεκαετία του 1940-1950. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν πρωτοφανές το γεγονός ότι στερήθηκαν οι Έλληνες της Κίνας και έχασαν τις περιουσίες τους. Περιουσίες έχασαν και οι Έλληνες στην Μικρά Ασία, ιδιαίτερα στον χώρο του Πόντου, στον χώρο της Σμύρνης, στον χώρο της Προύσας, στον χώρο της Κωνσταντινούπολης. Μιλούμε για καταστροφές, για ολική καταστροφή του ελληνικού πληθυσμού, της διασποράς. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι οι Έλληνες διώχθηκαν από τη Ρουμανία σχεδόν την ίδια εποχή που διώχθηκαν οι Έλληνες από την Αίγυπτο. Έχουμε λοιπόν την μαζική έξοδο προσφύγων από την Ρουμανία, από το Βρασόβ, από το Ιάσιο, από το Βουκουρέστι, από το νότιο και βόρειο, από τη Βόρεια Ρουμανία, ακόμα από την Μολδαβία και από τη Βλαχία. Μιλούμε για τη δεκαετία, την οδυνηρή δεκαετία του 50, αμέσως μετά τον πόλεμο δηλαδή. Στη συνέχεια ακολουθεί η Αίγυπτος, ακολουθεί η Κίνα, ακολουθεί προηγείται η Ιαπωνία εξαιτίας του εμπόλεμου, όπου η κατεδιά του πολέμου 39-45, στα 6-7 χρόνια δεκάδες περιουσίες Ελλήνων, εκατοντάδες είναι, Ελλήνων της Ιαπωνίας, όχι μονάχα εθνικοποιήθηκαν, όχι μονάχα δημεύτηκαν, πολλές από αυτές στη συνέχεια πραγματικά μοιράστηκαν, δόθηκαν σε Ιάπωνες πολίτες χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η περιουσία ήταν περιουσία άλλων Ελλήνων οι οποίοι εργάστηκαν για πολλά χρόνια στον χώρο της Ιαπωνίας. Επομένως θα έλεγα ότι μέσα στο θέμα της προσφυγιάς ο Έλληνας την προσφυγιά την έζησε στο πετσί του και το ότι βρέθηκαν ας πούμε το 1 εκατομμύριο τελικά μπόρεσε και ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον κορμό της ελλαδικής πολιτείας. Θέλω να πω ότι βέβαια ξεριζώσαμε τον ελληνισμό, όπως είπε, επιτέλους τους ξεριζώσαμε όταν αναφώνησε ο Κεμάλ σε βάρος των Ελλήνων, οι οποίοι δεν είναι βέβαια 1 εκατομμύριο, ξεπερνούσαν με ήπιους θα έλεγα δημογραφικούς υπολογισμούς και με διασταυρώσεις που μπορούμε σήμερα να κάνουμε επιστημονικά. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της ιστορικής διασποράς όπως λέμε διαφορετικά, εξαιρουμένου των ποντίων που ήταν περίπου 350.000, ξεπερνούσε τα περίπου 2.200.000. Λοιπόν, 250.000 ήταν οι Έλληνες της Αιγύπτου, περίπου 98.000 με 100 ήταν οι Έλληνες της Ρουμανίας και καταλαβαίνετε ότι αν συναρθρίσουμε τους διοκτέντες πρόσφυγες, το σύνολο φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ανθρώπων. Πρόκειται σε αναλογία πληθυσμού, αν αυτό συνέβαινε για παράδειγμα σε μια χώρα μεγέθους όπως η Ρωσία για παράδειγμα, ο αριθμός του 3,5 θα αντιστοιχούσε περίπου με 35 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το τίμημα της προσφυγιάς και των διώξεων και των εθνικών θα έλεγα της εθνικής κάθαρσης που συντελέστηκε σε βάρος των Ελλήνων είχε ένα πολύ οδυνηρό τίμημα για τον ελληνισμό γενικότερα.
1: Πάντως για τις,
0: με αυτά όσον αφορά.
1: Πάντως όσον αφορά τις κινέζικες αποζημιώσεις, στο τέλος της ημέρας που λέμε η κινέζικη κυβέρνηση δέχτηκε να δώσει ένα ποσό τις 500.000 δολάρια στους Έλληνες οι οποίοι διεκδίκησαν τις αποζημιώσεις και αυτό έγινε πότε, στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Βεβαίως, μιλάμε για το 2008-2010, αλλά πρέπει να σημειώσουμε, Δημήτρη, ότι το ποσό αυτό ουδέποτε, ενώ επιδικάστηκε από πλευράς του κινέζικου καθεστώτος, δεν διαμοιράστηκε και δεν έφτασε ποτέ στους δικαιούχους, διότι οι δικαιούχοι μεταξύ τους δεν συμφώνησαν για το ποσό.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ποσό αυτό βρίσκεται ας πούμε σε μια τράπεζα κινέζική κάπου στο Πεκίνο και δεν έχει εκταμιευθεί.
0: Δεν έχει παραδοθεί. Δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Και καταλαβαίνετε όσο τα χρόνια περνούν, σας είχα εξηγήσει την προπερασμένη νομίζω εκπομπή ότι από το σύνολο των προσφύγων που είχαν ζητήσει αποζημίωση μόνο τελικά 23 οικογένειες ήταν εν ζωή στις αρχές του 21ου αιώνα και καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν τα χρόνια εκείνοι οι οποίοι κληρονομούν τους πρωτοπόρους, τα παιδιά τους δηλαδή, οι συγγενικά τους πρόσωπα αυξάνονται, οπότε ο επιμοιρασμός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, σχεδόν ακατόρθωτος διότι πλέον μεσολαβούν πολλά άτομα τα οποία πρέπει όλα να συμφωνήσουν από κοινού.
1: Όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει κύριε Τάμι, τα γνωστά.
0: Ναι, αλλά πρέπει εδώ να τονίσω ότι η ελλαδική κυβέρνηση έκανε το καθήκον της, γι' αυτό και αναφερόμουν και στις κυβερνήσεις, μέχρι και την κυβέρνηση του Σιμίτη για παράδειγμα στα τέλη δεκαετίας της χιλιετίας, πιστεύω ότι είχε πράξει το καθήκον της στην εντέλειά της. Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε διεκδικήσει επάξια δια των πρεσβευτών τους στην Κίνα και στα Ηνωμένα Έθνη το θέμα των αποζημιώσεων. Αλλά εκκρεμότητες ακόμα σε αποζημιώσεις υπάρχουν και στο θέμα της Αιγύπτου και στο θέμα της Ρουμανίας και στο θέμα της Ιαπωνίας. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν ακούγονται τελευταία φωνές για τις αποζημιώσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης για παράδειγμα. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λιγάκι κάπως πιο δύσκολα.
1: Πάντως, διότι, εδώ κύριε ναι, Τάβη, αυτό που κατανοούμε είναι ότι υπάρχει ένα ποσό προς διάθεση το οποίο δεν έχει διατεθεί στους, σε αυτούς στους οποίους θα έπρεπε, γιατί αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους.
0: Ακριβώς. Ο ένας διαφώνησε. Προσέξτε, ένας.
1: Ένας.
0: Ένας από τους 23. Για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να κατονομάσουμε το άτομο, την οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γνωρίζουμε τα 22 άτομα, τις 22 οικογένειες που συμφώνησαν και τις οποίες ανέφερα την περασμένη φορά. Λοιπόν, με τα ποσά τα οποία είχαν χάσει και τα ποσά τα οποία διεκδικούσαν. Αλλά η μία οικογένεια δεν συνένεσε, δεν συμφώνησε. Επομένως ήταν άκυρη η προσφορά της, τέθηκε σε ένα κυρία πλέον η προσφορά της κινέζικης κυβέρνησης. Ναι. Δεν θέλουμε να...
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Απλώς το αναφέρω γιατί είναι ενδεικτικό αυτού το οποίο βλέπουμε και σήμερα, όχι μόνο σε θέματα κληρονομιών γενικότερα στην Ελλάδα, που δεν τα βρίσκουν κληρονόμοι μεταξύ τους και έχουμε το φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας, περιουσίες να... να πεθαίνουν κατά κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και
0: αυτή η εξαδιαιρέτου, ας πούμε, το σύστημα της εξαδιαιρέτου διάθεσης περιουσίας τραυματίζει ουσιαστικά ακόμα και τα siblings, δηλαδή τα παιδιά της ίδιας οικογένειας, τους αδελφούς, τα αδέλφια μιας οικογένειας, διότι τι να πω, δεν μπορούμε να σταθούμε πέρα και πάνω από το ίδιο συμφέρον που λέμε και δημιουργούμε προβλήματα. Γι' αυτό είναι καλό οι γονείς να αποφασίζουν σωστά για την διάθεση των λίγων ή πολλών πραγμάτων που έχουν πετύχει στη ζωή τους. Ας πούμε, ώστε να μην αφήνουν κρεμότητες και να βλέπουν την έξοδό τους από τη ζωή με μια ευθύνη, θα έλεγα, μεγάλη, απέναντι στα παιδιά τους και απέναντι στις οικογένειες των παιδιών τους γενικότερα. Γιατί σε αυτό μεγάλη ευθύνη φέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και λιγότερο τα παιδιά που μαλώνουν στη συνέχεια μεταξύ τους. Αυτή είναι η δικιά μου ευθύνη.
1: Νομίζω ότι έχετε δίκιο, θα συμφωνούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι ίσως διαφωνήσουν. Πάντως κύριε Τάμι, ουσιαστικά το θέμα των κινέζικων αποζημιώσεων και έχει κλείσει και δεν έχει κλείσει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, αλλά μια και αναφέρθηκα και εγώ προηγουμένως λίγο στις σημαντικές οικογένειες γνωστές ελληνικές οικογένειες οι οποίες έφυγαν τότε από την Κίνα και πήγανε σε διάφορα μέρη του κόσμου και νομίζω ότι θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για κάποιες από αυτές.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Οι οικογένειες οι οποίες έζησαν, ήρθαν στην Ελλάδα, επαναπατρίστηκαν μάλλον, δεν μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω το ρήμα αυτό, δεν μπορώ να πω ότι επαναπατρίστηκαν, διότι ποτέ δεν είχαν την Ελλάδα ως γενέτειρα χώρα τους, διότι αυτοί οι οποίοι έζησαν στη Ρουμανία, στην Αυστρο-Ουγγαρία, στην Μολδαβία κτλ. Ήσαν εκεί και στη Ρουμανία ήταν από 3 και 4 γενναίες, ας πούμε. Επομένως αυτοί όλοι ήταν γεννημένοι, θα έλεγα, εκτός Ελλάδας. Άρα θα πω ότι μετανάστευσαν στην Ελλάδα αναγκαστικά και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Όσοι εγκαταστάθηκαν λοιπόν ή μετανάστευσαν τελικά στην Ελλάδα και βρήκαν πραγματικά ασφάλεια, και αυτό το βρήκαν σίγουρα, δεν ξέρω εάν βρήκαν οικονομική πραγματικά ευημερία και εάν πραγματικά το τραπέζι το οποίο στρώνανε για τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους ήταν πάντοτε γεμάτο και πρόσφορο. Θα έλεγα όμως ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και κυρίως εγκαταστάθηκαν, όπως είπα προχθές, στην Αγία Βαρβάρα, στο Εγάλεο και κάπως οι πιο πλούσιοι από αυτούς προς τα νότια προάστια, όπου άλλωστε εκεί βρίσκουν άσυλο και πολλοί Έλληνες από τη Βραζιλία, από την Βενεζουέλα, και πραγματικά οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν ειλικρινά και που πραγματικά θα πρέπει να ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες στην Βενεζουέλα, ενώ στην Αυστραλία για παράδειγμα και στον Καναδά ήρθαν οικογένειες οι οποίες οικογένειες είναι πασίγνωστες, θα έλεγα, παγκοσμίως, όπως η οικογένεια Δουκάκη για παράδειγμα, του Χαράλαμπου Δουκάκη, που τη θεωρούμε μία από τις πλέον γνωστές παγκοσμίως οικογένειες για δύο λόγους. Όχι μονάχα διότι ήταν πασίγνωστοι στην Κίνα, διότι ο Χαράλαμπος Δουκάκης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στην Κίνα, αλλά θα διαπιστώσατε ότι ο Χαράλαμπος Δουκάκης δεν ζήτησε αποζημίωση. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που ζήτησε αποζημίωση, διότι είχε και συμφέροντα στο Χονγκ Κονγκ και σε άλλες επικράτειες που τα χρόνια αυτά βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Βρετανών και όχι των Κινέζων. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι ότι ο Χαράλαμπος Δουκάκης ήταν πασίγνωστος και ήταν σε όλη την ελληνική ομογένεια. Στην Κίνα μπορούμε να μιλούμε για ομογένεια, δεν μπορούμε να μιλούμε για παροικία. Οι παροικίες είναι μικρότερες σε σχήμα, δηλαδή μετά την κοινότητα έχουμε την παροικία και μετά την παροικία έχουμε γενικότερα την ομογένεια. Εδώ στην περίπτωση της Κίνας έχουμε μια ομογένεια η οποία είναι διάσπαρτη από βορρά προς μέχρι τον νότο και επομένως δεν έχουμε την μορφή παροικιών, έχουμε μόνο δύο μικρές, όπως είχα σημειώσει πριν από αρκετό καιρό, δύο κοινότητες, μία στο Τιεντζίν και Πεκίνο, μια ενωμένη ενιαία κοινότητα, Τιεντζίν και Πεκίνο, και μια κοινότητα στην Σανχάη. Δηλαδή γνωρίσαμε δύο μονάχα κοινότητες και στις οποίες κοινότητες και στις δύο ο Χαράλαμπος Δουκάκης διαδραμάτιζε πολύ πρωτεύοντα ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτός και η οικογένειά του. Ο δεύτερος λόγος που ο Χαράλαμπος Δουκάκης και οι Δουκάκηδες είναι γνωστοί είναι ότι οι Δουκάκηδες είναι διάσπαρτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Δύση, από το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες μέχρι τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή έχουμε
1: και τη Μασαχουσέτη, έτσι.
0: Και στη Μασαχουσέτη, μα παντού. Δηλαδή μιλούμε ότι είναι διάσπαρτη σε ολόκληρο τον χώρο των Ηνωμένων Πολιτείων οι Δουκάκηδες.
1: Και να πούμε ότι ο κύριος Χαράλαμπος Δουκάκης είναι ο θείος του Μάικλ Δουκάκης,
0: θείος, έτσι, ναι. Έτσι. Ακριβώς.
1: Και της Ολυμπίας Δουκάκη, της ηθοποιού, αν δεν κάνω λάθος, αδερφή του.
0: Ναι. Και θα δούμε ότι οι σχέσεις τους, της οικογένειας Δουκάκη εν Αμερική, μιλούμε για του Μιχάλη Δουκάκη και της μητρός του, της Ευτέρπης δηλαδή, οι οποίοι διατήρησαν σχέσεις επικοινωνίας με τους Δουκάκηδες της Κίνας. Όχι μονάχα στα χρόνια που ήταν στην Κίνα, αλλά και στα χρόνια που ήρθαν στην Αυστραλία. Αν θέλετε μπορώ να ξεκινήσω, αν έχω λίγα λεπτά, να ξεκινήσω να δώσω τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας αυτής. Δηλαδή,
1: ναι, πες να μας, ξεκινήσω. Κύριε, έχουμε μερικά λεπτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος Δουκάκης λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε από την οικογένεια Δουκάκη, είναι πασίγνωστο ότι είναι Μυτιλινή, είναι από το νησί της Λέσβου. Η έξοδος των Δουκάκηδων και στην Αμερική και στην Αυστραλία ξεκινάει περίπου την ίδια εποχή και θα δούμε σε λίγο ότι και ο Χαράλαμπος Δουκάκης ήταν να πάει να συναντήσει τον αδερφό του στην Αμερική και τελικά έμεινε στην Κίνα και θα δούμε για ποιο λόγο. Όλοι ξεκινούν γύρω στα 1870, δηλαδή ξεκινούν περίπου στα 1870 πριν ξεκινήσει ακόμα ο μαζικός, η μαζική έξοδος και εγκατάσταση, ο μαζικός επικισμός Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινάει μεθοδευμένα πλέον και έχουμε στοιχεία γι' αυτό από το 1880 και μετά. Λοιπόν, αυτή ξεκινάει 10 χρόνια πιο νωρίς. Και επομένως, μόλις έγινε, τελείωσε το γυμνάσιο του σε ηλικία 17 ετών, ο Χαράλαμπος Δουκάκης εγκαταλείπει την Μυτιλίνη σε μια προσπάθεια να αποφύγει την στρατιωτική θητεία από τον τουρκικό στρατό. Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο φύγανε άλλωστε όλοι οι Δουκάκηδες.
1: Και πολλοί άλλοι Έλληνες.
0: Ναι, οι Δουκάκηδες δεν φύγανε για οικονομικούς λόγους. Φύγανε γιατί έπρεπε να υπηρετήσουν στον τουρκικό στρατό. Και υπήρχε επίσης και μια άλλη, την οποία θέλω να θέσω υπόψη των ακροατών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω τώρα, ότι σύμφωνα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την τοπική νομοθεσία τους, όποιος εγκατέλειπε την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε εκ των υστέρων να διεκδικήσει δικαιώματα υπηκότητας στην Οθωμανική Επικράτεια. Δηλαδή έφυγες, δεν πήρε την άδεια, έπρεπε να πάρει άδεια. Εάν δεν έφυγες με άδεια της πύλης, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχανες κάθε δικαίωμα περιουσίας και φυσικά την υπηκότητα την τουρκική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσεις εσύ και τα παιδιά σου οποιοδήποτε μέρισμα περιουσιακό που μπορούσες να είχατε στην Μυτιλίνη, στην Ήβρο, στην Τέλεδο, στη Σικίο, στη Σάμο, οπουδήποτε. Επομένως, ξέρανε οι Έλληνες φεύγοντας από την Μυτιλίνη ή από την Ήβρο ή από την αργότερα, όπως ήταν ο κύριος λόγος της εθνοκάθρασης, αυτός ήταν. Αφήνανε τους Έλληνες Ήβρου και της Τενέδου να φεύγουν από την Ήβρο και την Τένεδο, τους αφαιρούσαν τα διαβατήρια και δεν μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν στα νησιά τους. Και επομένως με τον τρόπο αυτό εκτουρκέψανε τα νησιά, διότι δεν επέτρεψαν ποτέ τους γηγενείς Έλληνες να επιστρέψουν, διότι απλά είχαν φύγει χωρίς να πάρουν την άδεια από το τουρκικό κράτος. Καταλαβαίνετε τα τερτύπια αυτά της νομοθεσίας είχαν ως στόχο τους την εθνοκάθαρση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για ολοκαύτωμα, αλλά μιλάμε καθαρά για εθνοκάθαρση, με την έννοια ότι φεύγει το στοιχείο το οποίο δεν θέλουμε να υπάρχει ανάμεσά μας. Επομένως, υπήρχαν, όπως είπα προηγουμένως, μέλη της ευρύτερης οικογένειας Δουκάκη που ζούσαν στην Ανατολική και Δυτική Ηνωμένες Πολιτείες, και ο νεαρός Χαράλαμπους είχε λάβει μόλις επιστολή από τον αδελφό του και την οικογένειά τους, που ήταν ήδη στη Νέα Υόρκη τότε, να έρθει και αυτός στα 1800 περίπου 1880, να έρθει στην Νέα Υόρκη προκειμένου να εργαστεί στην Citibank. Δηλαδή θα τον έφεραν στη Νέα Υόρκη για να δουλέψει ως τραπεζικός υπάλληλος. Πήρε λοιπόν το πλοίο και καθοδόν προς τη Νέα Υόρκη, μάλλον εν πλώ προς τη Νέα Υόρκη, όχι καθοδόν, αποβιβάστηκε στην Σανγχάη για να δει τέλος πάντων τον τόπο για τον οποίο είχε ακούσει πάρα πολλά. Το πλοίο θα έμενε εκεί πέρα περίπου 2 ημέρες για αναφοδιασμό και τα λοιπά.
1: Πάντως, κύριε Τάμι, να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Κίνας είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μα κοιτάξτε, δεν πήγαιναν διαμέσου της, του Ατλαντικού, πήγαιναν διαμέσου του Ινδικού. Ήταν μεγαλύτερη η απόσταση, αλλά ο λόγος ήταν ότι ο Δουκάκης και πολλοί κάτοικοι που ήθελαν να ανιχνεύσουν γενικότερα την κατάσταση της από Ανατολής, γιατί ακούγανε πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε, στα 1880-1890 η Βόρεια Αφρική, η Αίγυπτος, η Μέση Ανατολή, ο Λίβανος ήταν τόποι προορισμού, θα έλεγα πολυτελείας για την εποχή τους. Και επομένως εκεί ήταν τα μεγαλύτερα εργοστάσια καπνού, εκεί ήταν γινόταν το μεγαλύτερο εμπόριο, η Αλεξάνδρεια. Ήταν ο τόπος, ας πούμε, που πραγματικά ανθούσε τα χρόνια, και δεν ήταν η Αθήνα, δεν ήταν η Σμύρνη, η Αλεξάνδρεια και η Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι 2 μέρες μετά περιπλάνησης και αφού πήρε τη συμβουλή της οικογένειας Σολομού, την οποία έχουμε γνωρίσει ήδη όταν μιλούσαμε για τους Κανελάκηδες, ήταν η μητέρα των Κανελάκηδων, γνώρισε την οικογένεια Σολομού και εκεί συνειδητοποίησε τις εμπορικές δυνατότητες που προσφέρονταν στους νέους επίκους στην πολυεθνική αυτή πόλη της Σανχάης. Του είπανε, μα τι χρειάζεται να πας στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά. Κάτσε εδώ να δεις τον πλούτο, κάτσε εδώ να δεις τα εργοστάσια, κάτσε εδώ να δεις πώς συνεργαζόμαστε με τους Εγγλέζους και με τους Γάλλους και πώς μας προστατεύουν. Αργότερα ο ίδιος, σύμφωνα με τα αρχεία και την αλληλογραφία του ίδιου του Δουκάκη που έχουμε στα αρχεία μας, γράφει σε ένα σημείωμά του προς τον αδελφό του στην Αμερική. Η δουλειά στην τράπεζα, λέει, σήμαινε για μένα ασφυξία, του είπε. Και έτσι προτιμώ να ζήσω στην Κίνα, όπου δεν μάθαμε ποτέ ποιος έκανε τι στην Κίνα. Δηλαδή, ο καθένας ήξερε μονάχα τον δικό του, την οικογένειά του, τον δικό του,
1: τον
0: περιφραγμένο. Ναι, δεν είχε σχέση στην Αμερική, ας πούμε, όπου διαβιούσαν και δεκάδες και εκατοντάδες και αργότερα χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Πλέον η ομογένεια έχει το δικό της χώρο. Εδώ στην Κίνα είσαι πλέον ανεξάρτητος, είσαι ελεύθερος, κάνεις ό,τι θέλεις και κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς κάνεις.
1: Κύριε Τάβη, απλώς βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται ο ραδιοφωνικός.
0: Θα κλείσουμε με μία μονάχα έτσι, παράγραφο. Ο Χαράλαμπος λοιπόν εγκατέλειψε το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού του, δηλαδή δεν πήρε ποτέ τα χρήματα του πίσω, ενώ είχε πληρώσει για να φτάσει μέχρι και τον προορισμό του στη Νέα Υόρκη. Επομένως έπιασε δουλειά στο Πεκίνο, άρχισε να βελτιώνει τα αγγλικά του και με τον τρόπο αυτό άρχισε να αυξάνει τις δυνατότητες του να παραμείνει εκεί. Η άφηξή του στην Κίνα καταγράφηκε, έχουμε μπροστά μας το έγγραφο της γαλλικής πρεσβείας, διότι οι Έλληνες δεν είχαν δική τους δικό τους legation, δεν είχαν αντιπροσωπεία πρεσβευτική, επομένως υπαγόταν στη γαλλική πρεσβεία και έχουμε έγγραφο της γαλλικής πρεσβείας στο Πεκίνο με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1911, όπου πραγματικά είχε πάει για να πάρει να γίνει καταγραφή του επίσημα και στη συνέχεια γύρισε στην Σανχάη, από όπου θα δούμε από την άλλη εκπομπή τη μεγάλη του διαδικτύωση, την εμπορική, την βιομηχανική και τον τρόπο που πραγματικά καθιέρωσε τη ζωή του και της οικογένειάς του μέσα από ατυχίες και μέσα από θριάμβους, θα έλεγα ταυτόχρονα, ο Χαράλαμπος Δουκάκης. Θα τα πούμε αυτά την άλλη εβδομάδα.
1: Σε τι ηλικία ήταν ο Χαράλαμπος Δουκάκης όταν
0: 17
1: έφτασε?
0: 17 ετών.
1: 17 ετών, μάλιστα.
0: 17 ετών ήταν.
1: 1900 τόσο, για φανταστείτε κύριε Τάμι, τα ακούει κανείς σήμερα που λέμε θα πάμε στην Κίνα και το θεωρούμε μεγάλο ταξίδι, ας πούμε 24 ώρες, δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει, πόσες ώρες παίρνει, και έχεις έναν 17χρονο στις αρχές του 20ου αιώνα να παίρνει ένα πλοίο για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ινδικού ωκεανού, όπως είπατε, και να καταλήγει σε μια άγνωστη χώρα στην Κίνα και να ξεκινάει από το μηδέν. Αυτά.
0: Κοιτάξτε, Δημήτρη, έχουμε φωτογραφίες πληθυρίων που φύγανε το 1880 και ήρθανε στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έχουμε φωτογραφίες τους. Άλιστα. Σε ηλικία 12 ετών, σε ηλικία 14 ετών τους βλέπουμε σε φωτογραφίες. Άλιστα. Πλέον αντί με κοντά μπανταλόνια και ελαστιχένια παπούτσια, τους βλέπουμε με κουστούμια, με καδένες ορολογιού γύρω-γύρω, σε ηλικία 14 ετών και με φράκο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και παπηγιόν.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
1: μάλιστα. Τι να πει
0: αυτή,
1: κανείς.
0: Είναι, αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε στη διασπορά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, από τον ερευνητή ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας ελληνικής ομογένειας από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Θα πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής, πλέον σε κανονική ροή. Πάρε το χρόνο σου, η εκπομπή είναι του Προκόπη Αγγελόπουλου. Εκτάκτως σήμερα ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο, η Λία Ταρούση στην παραγωγή της εκπομπής και η Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα τίθετα σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση, θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρι έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Πάρε τον χρόνο σου εκτάκτο σήμερα με τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, πάντοτε την Λία Ταρούση στην παραγωγή της εκπομπής και την Ελπίδα Πάπουτσι στην επιμέλεια των ήχων. Είμαστε εδώ, διαβάζω, απλώς μεταφέρω τα τελευταία νέα από τον εφιάλτη της Βενεζουέλας. Στους 235 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό που όλοι γνωρίζουμε ότι σοπαίδωσε πόλεις, έχει εγκλωβίσει χιλιάδες ανθρώπους κάτω από συντρίμμια. Υπάρχουν φόβοι για τα χειρότερα, υπάρχουν μετασεισμοί, υπάρχει αβεβαιότητα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν Έλληνα από την Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Αλλά ερχόμενοι εδώ στα δικά μας, να πω ότι η ελληνική αγορά κινήτων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις τιμές να χτυπούν κόκκινο και τους ενδιαφερομένους να αναζητούν ευκαιρίες σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Την ίδια ώρα, το νέο ψηφιακό σύστημα Μίδας έρχεται να αλλάξει τα πάντα στην καταγραφή των ακινήτων. Μαζί μας, για να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε την κατάσταση, είναι ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Θέμης Μπάρκας, είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μισθών της E-Real Estates. Τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, καλημέρα μάλλον, κύριε Μπάρκα.
1: Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα. Κύριε Μπάρκα, είστε άνθρωπος της αγοράς. Ως λοιπόν άνθρωπος της αγοράς, θα ήθελα να σας, ο οποίος ζει καθημερινά την κατάσταση, τη ζήτηση, ήθελα να ρωτήσω πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον σήμερα και ποια είναι τα ακίνητα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη.
1: Να αναφέρουμε το εξής. Πρέπει να χωρίσουμε λίγο όμως ποιο είναι το ενδιαφέρον το αγοραστικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγχώριων αγοραστών που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην υπηρεκατοίκηση είναι κατά κύριο λόγο σε περιοχές που μπορούν να βγουν ακίνητα της τάξης των 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Επομένως, συζητάμε κυρίως για ακίνητα τα οποία είναι παλαιά, μια επιφάνεια 70 με 80 τετραγωνικά μέτρα. Σίγουρα υπάρχει όμως και ένα ενδιαφέρον, εννοώ ότι με τα σπίτια το ποσοστό ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ πιο περιορισμένο από τα προηγούμενα έτη. Κυρίως επιλέγουν περιοχές του κέντρου των Αθηνών, των δυτικών προαστίων και στα ανατολικά προάστια. Δηλαδή περιοχές που ακόμα ενδεχομένως κάποιος μπορεί να ζητήσει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια, για ιδιοκατοίκηση, ανάμειξη 50% με 180.000 ευρώ. Εδώ λεφθούν κάτι συγκεκριμένο. Όταν αναφερόμαστε σε ένα σπίτι αξίζει 180.000 ευρώ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής από το σπιτιού πρέπει να ενδιαφέρει τουλάχιστον τις 20 ή ακόμα και τις 30.000 ευρώ ιδία κεφάλαια. Εκεί αρχίζει λίγο και δυσκολεύει το πράγμα. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα, μάλλον το καθαριστικό του να είναι τέτοιο που να του επιτρέπει να μπορεί να δανειστεί 150.000 ευρώ. Κάποιος για να δανειστεί 150.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, θα πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να είναι τέτοια, τα οποία να είναι περίπου 2.200 ευρώ καθαρά, που σημαίνει ότι δεν έχω άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Επομένως, βλέπουμε ότι πρώτα από τα δεδομένα έχουν αλλάξει γενικότερα όσον αφορά το τραπεζικό δανεισμό και επιπλέον βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας δεν μπορούν να περάσουν το κατώφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να επιτεθούν δανεισμό. Ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά κυρίως για εκείνους, λέτε πάλι, έως 150 με 180.000 ευρώ. Η μεγαλύτερη κινητικότητα όμως περικαταγράφεται κυρίως σε ακίνητα κάτω από τις 100.000 ή αλλιώς έως 100.000.
0: Τι είδους ακίνητα είναι αυτά, γιατί ακούγονται 100.000 και κάτω, ακούγονται πολύ φθηνά, ας πούμε.
1: Παλαιά σπίτια του 70. Παλαιά σπίτια του 1970 που χρήζουν ανακαίνιση. Και ο κόσμος ευελπιστεί ότι θα μπορεί να μπει σε κάποιο πρόγραμμα για να μπορεί να τα ανακαινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολη η εξίσωση πλέον για την ιδιοκατοίκηση. Αυτό βλέπουμε πλέον και ραγδαία μείωση προς την ιδιοκατοίκηση. Το 2019-2025 έχουμε μια μείωση προς την ιδιοκατοίκηση κατά 5,9 αποστηρίες μονάδες. Οι 5,9 αποστηρίες μονάδες θα αντιστοιχούν περίπου σε 180.000 σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ελλάδα πλέον είναι στην 18η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στη θέση παλιά συζητάγαμε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, ουσιαστικά η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πλέον αυτό δεν ισχύει, να ξέρετε. Είμαστε στην 18η θέση.
0: Ναι. Τώρα, το πώς ορίζεται η ιδιοκατοίκηση είναι ένα ερώτημα.
1: Η ιδιοκατοίκηση ορίζεται αυτό που μένει στην κύρια κατοικία του. Αυτό δηλαδή ο οποίος, το σπίτι που διαμένει, που είναι η κύρια κατοικία του, είναι ακινητοποιησίας του ή δεν είναι μισθωμένο.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν σπίτια, ας πούμε, και μένουν σε τρίτο, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, αυτό πώς ορίζει, δεν συμπεριλαμβάνεται σαν ιδιοκατοίκηση αυτό, υπό την έννοια ότι μένεις σε ένα σπίτι που έχεις νοικιάσει ή σε ένα άλλο, ασχέτως αν έχεις άλλα ακίνητα, στο χωριό ή δεν ξέρω κάπου αλλού.
1: Συμφωνώ από το μέσο, εάν το σπίτι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές της οικογένειάς σου και είναι το σπίτι το οποίο είναι στην περιοχή που εσύ εργάζεσαι και διαμένεις, είναι σπίτι το οποίο είναι ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Αυτό είναι το ιδιοκατοίκηση. Έχω ένα σπίτι στο χωριό από την κληρονομιά του πατέρα μου, δεν είναι ένα σπίτι που μπορεί να καταγραφεί ως ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε διαβάσει στο παρελθόν τουλάχιστον ότι πολλές από τις συναλλαγές που γίνονταν στην αγορά κινήτων γίνονταν με μετρητά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο?
1: Σαφώς υπάρχει αυτό. Λέξη μετρητά είναι λίγο λανθασμένη. Mm-hmm. Γίνεται με αποταμιεύσεις, θα πω εγώ. Δεν είναι μετρητά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος παίρνει μαζί τα λεφτά στην τσάπη, στην τσέπη του και πηγαίνει και τα πληρώνει σε έναν ιδιοκτήτη του σπιτιού που έδωσε το του. Σημαίνει ότι έχει αποταμιεύσει το τραπεζικό ίδρυμα και αντί να πάρει δανεισμό, πλέον χρησιμοποιεί τις κοινές αποταμιεύσεις. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, κυρίως από ανθρώπους που έχουν οικονομική δυνατότητα. Απλά να σας αναφέρω κάτι. Δεν είμαστε στα επίπεδα του 2007 όσον αφορά τις αγοροπολισίες στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή οι αριθμοί να δείχνουν αυξήσεις ακόμα και 80% των ζητούμενων τιμών πώληση σε σχέση με το 2017. Ή ακόμα να έχουμε φτάσει σε σημεία που έχουμε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο τιμών του 2007, το έχουμε ξεπεράσει πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε μια δυναμική. Γιατί το 2007 συζητάγαμε για 150 με 160.000 αγοραπολισίες το χρόνο, και τώρα συζητάμε για το σύνολο των αγοραπολισιών μαζί με τους επενδυτές από το εξωτερικό, μαζί με την Golden Visa, μαζί με τους εγχώριους αγοραστές για ιδιοκατοίκηση, δεν ξεπεράμε τις 50 με 60.000. Δεν βγαίνει γιατί είναι τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τις αγοραπολισίες που είναι στη χώρα μας. Γενικά τα θέματα του θέματος στεγαστικού ταξίδι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον και οποιοδήποτε δείκτη και αν βρούμε τις γύρω, σαν να δείχνει ότι η χώρα μας είναι για μια βαθιά στεγαστική κρίση. Εγώ θα σου πω ένα στοιχείο το οποίο είναι πρόσφατο, τώρα που είναι λίγες ημέρες της γύρω σας. Αναφέρει ότι το 41,8% των Ελλήνων, δηλαδή περίπου ένα στους δύο Έλληνες, διαμέσα είναι το τυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ελληνικό, είτε οφείλει το ελληνικό 10. Η δεύτερη χώρα με τη χειρότερη χαλαραξή είναι η Ρουμανία στο 18,5%. Και το μέσο όρο στην Ευρώπη 9%. Αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη χώρα, στην Ελλάδα που είναι η Ρουμανία, και έχει ουσιαστικά τετραπλάσιο ποσοστό σε ποσοστό ατόμων που έχουν οφειλές που συνδέουν με τη στέγαση, σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Από το 2021 έως το 2025, που είναι στοιχεία της Eurostat, καταγράφει μια αύξηση περίπου κατά 7-8 ποσοστιαίες μονάδες. Που σημαίνει ότι περίπου το 8 με 10% του πληθυσμού στην τελευταία πενταετία ξεκίνησε να μένει σε ένα νοικοκυριό που να έχει οφειλές που του δίνουν τη στέγαση. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι όταν πήγε η Eurostat να αναλύσει πλέον το συγκεκριμένο δίκτυο αναπεριφέρεια. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στα Ιόνια νησιά το 66,3% των νοικοκυριών διαμένουν σε ένα νοικοκυριό με οφειλές που του δίνουν τη στέγαση. Το 66,3%. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση κατά 26,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Στην Δυτική Ελλάδα το 50,7%. Στην Κεντρική Ελλάδα το 48,7%.
0: Πάντως δεν είναι λίγο παράδοξο, π.χ. στα Ιόνια νησιά που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία έκρηξη από πλευρά ζήτησης από το εξωτερικό τουλάχιστον, mm-hmm, για ενοικιάσεις και αγορές σπιτιών στην Κεφαλονιά και ούτω καθεξής, την ίδια στιγμή να εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά ξέρετε κάτι. Στα Ιόνια νησιά, δηλαδή στην Κεφαλονιά, στην Κερκέα, στη Λευκάδα, νησιά, στη Ζάκυνθο, νησιά τα οποία πραγματικά έχουν μια έντονη τουριστική δυναμική, είναι δυνατόν ότι οι επενδύσεις δεν είναι από τους εγχώριους, από τους ντόπιους πολλές φορές. Επομένως αυτά τα έσοδα δεν πάνε στον ντόπιο. Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει εξοδοθεί στην Κέρκυρα.
0: Ναι, αλλά πουλάει ο ντόπιος. Μπορεί να πουλάει το ακίνητό του, ας πούμε, είτε το σπίτι είναι, είτε. Επομένως έχει έσοδα, θέλω να πω, από αυτή τη συναλλαγή.
1: Έχει ένα σπίτι.
0: Ή το νοικιάζει, ας πούμε.
1: Ναι, συμφωνώ. Θα δω πάλι ότι ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν είναι οι ντόπιοι. Πλέον έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη επενδυτική κινητικότητα στις συγκεκριμένες περιοχές του παρελθόν, που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ακίνητων που διαχειρίζονται πλέον ακόμα στο κλάδο των βαϊκών μισθώσεων. Δεν ανήκουν σε ντόπιους. Ανήκουν σε νέους επενδυτές, από τους επενδυτές από το εξωτερικό, σε ομάδες ανθρώπων, σε επενδυτικά σχήματα που έχουν επενδύσει στην περιοχή. Δεν είναι ο ντόπιος που μένει εκεί μόνιμα. Σίγουρα ο ντόπιος αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα όφελος οικονομικό λόγω της κινητικότητας. Εντελώς λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα σπίτι έχει που πούλησε. Δεν είναι και πέντε. Όμως, αν το σπίτι αυτό πούλησε το 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ή το 2020 ή το 2021, δεν σημαίνει ότι έχει κάτι άλλο να πουλήσει πια για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Eurostat, λένε, αναφέρουν ότι το 66,3% των νοικοκυριών, ανθρώπων, των ατόμων μάλλον, ζουν σε νοικοκυριά στα Ιόνια νησιά που έχουν οφειλές που συντήρησαν στέγαση. Και αυτό είναι στοιχείο της Eurostat, δεν είναι λοιπόν.
0: Όχι, είναι καμία αντίρρηση. Η Eurostat χρησιμοποιεί στοιχεία από την Ελστάτ και ούτω καθεξής, αλλά π.χ. γνωρίζουμε πολύ καλά, ας πούμε, ότι η Eurostat δεν χρησιμοποιεί τα επίσημα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα της εργάνης, π.χ. του ιδιωτικού τομέα.

0: Τώρα, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω το εξής, μια και μιλάγαμε για την αγορά ακινήτων. Υπάρχει το περίφημος Μίδας τώρα πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα Μίδας και με ποιο τρόπο αλλάζει την καθημερινότητα των ιδιοκτητών ακινήτων?
1: Ουσιαστικά είναι ένα μητρό ιδιοκτησία στη διαχείριση ακινήτων, το οποίο τίθεται σε λειτουργία από την εξάρτηση δημοσίων εσόδων, δημιουργώντας από ό,τι φορά ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό πλέον. Δηλαδή, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν πλέον τα στοιχεία του ακίνητου τους. Δηλαδή, στον Μίδα θα δηλώνουν την πραγματική χρήση κάθε ακίνητου. Και εδώ για μένα το σπουδαιότερο απ' όλα. Ότι θα δηλώνουν αν αυτό ακίνητο είναι υπεκατοίκηση, αν είναι μακροχρόνια μίσθωση, αν είναι βαχυχρόνια μίσθωση, αν είναι δωρεάν παραχώρηση σε κάποιον συγγενικό μας πρόσωπο, αν το ακίνητο αυτό είναι κενό. Η αλήθεια είναι επαγγελματική χρήση.
0: Συγγνώμη, αυτά δεν δηλώνονται ήδη. Δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν δηλώνει κανείς την φορολογική του δήλωση στο Ε9.
1: Ακριβώς. Δηλώνονταν όλα αυτά. Αυτό σας λέω ότι για κάθε ακίνητο πλέον το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία από Ε9, ελληνικό κτηματολόγιο, ελληνική ταυτότητα κτηρίου, από τον ΔΒΕ για να βλέπει αν είναι κενό ή όχι από το ρεύμα, τις δηλώσεις μίσθωσης και άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων. Τώρα πλέον όλα αυτά που δηλώνονταν διάσπαρτα σε διάφορους οργανισμούς γίνεται ουσιαστικά ένα κεντρικό οργανισμό, ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα έχει καταγραφεί στα πάντα. Αυτό είναι για μένα το πιο σπουδαίο απ' όλα. Διότι μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το γεγονός για την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, το οποίο να μην γνωρίζουμε πραγματικά από όσα σπίτια είναι η βαχυχρόνια μίσθωση. Άλλες φορές μας έλεγε πόσα είναι κενά. Δηλαδή, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία στοιχεία, τα πιο επίσημα στοιχεία εισαγωγικά, αν κάποιο βάλει για τα κενά ακίνητα, ήταν τη Ελστάτ του 2021. Που αν διαβάσει κάποιο τι δηλώνει ως κενό η Ελστάτ, θα εντυπωσιαστεί. Τι λέει η Ελστάτ? Ότι πέρασα, χτύπησα το κουδούνι και μπορεί να μου άνοιξε. Το δίνω ως κενό. Ταυτόχρονα ως κενό δηλώνει και το σπίτι το οποίο μπορεί να αγοράσει, να έχει αγοραστεί και να κάνει ανακαίνιση για να το πουλήσει. Να είναι κενό το ακίνητο το οποίο αναφέρει ότι εγώ το έχω προς ενοικίαση. Το έχω βγάλει τώρα, το βγάλω προς ενοικίαση. Σε αποπεράτωση. Όμως το πιο εντυπωσιακό δεν είναι άμα αυτό το ακίνητο το έχει αγοράσει και περιμένει να το νοικιάσει, να το πουλήσει ή αλλιώς να το ανακαινήσει κλπ. Ή ότι πέρασα και δεν σε βρήκα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και αυτό το στοιχείο, να ξέρετε, το χρησιμοποιούν και επίσημα. Δηλαδή λένε τα κλειστά ακίνητα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και είναι 526.000 κατοικίες στην περιφέρεια Αττικής. Και κανείς δεν λέει τα μικρά γραμματάκια ότι μπορεί να πέρασε ο συνεργάτης της Ελστάτ να πάρει στο κουδούνι και τη στιγμή ότι αυτή την έλειπε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πραγματικά μια σωστή καταγραφή.
0: Ναι, πάντως γιατί θα πρέπει τώρα να ταλαιπωρηθεί όλος ο κόσμος, δηλαδή να τρέχει πάλι να κάνει όλα αυτά, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή...
1: Ξέρετε κάτι με αυτό. Εγώ θα σας πω και το εξής τώρα. Επειδή το αναφέρουμε αυτό με τον Μίδα και επειδή πλέον θα υπάρχει και πρόστιμο, λέει, 500 ευρώ για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, θα υπάρχει και πρόστιμο, λέει, 1.000 ευρώ όταν δηλώνεται ψευδή ανακριβή στοιχεία κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει πρόστιμο στα ψευδή στοιχεία. Το θέμα είναι ποιο είναι. Ότι βάζουν συνεχώς οι ιδιοκτήτες στην διαδικασία να καταχωρούν αυτή τη συνέχεια στοιχεία, να ψάχνουν να δουν αν τα στοιχεία αυτά που έχουν δηλωθεί αυτοματοποιημένα πλέον με τεχνική νοημοσύνη είναι σωστά ή όχι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχω το πρόγραμμα ανακαίνιση νοικιάζων. Ένα σημαντικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή για την ανακαίνιση σπιτιών. Ξέρετε ότι πολλοί κόσμοι που πάνε να κάνουν την αίτηση δεν μπορούν να βρει από το σύστημα μέσα το ακίνητό του. Δεν βγάζει το ακίνητό του. Υπήρχε περίπτωση αυτή τη στιγμή συμπολίτη μας που ο άνθρωπος έχει αποπληρώσει το δάνειο, το έχει τελειώσει το στεγαστικό δάνειο και του έβγαλε το 50% της κυριότητας του σπιτιού έριξε κάποιον άλλο. Και λέει, ποιος είναι αυτός ο άλλος? Και δεν έγραφε ποιος είναι ο άλλος, έγραφε 50% κυριότητα. Και λέει αυτός, μα το σπίτι είναι δικό μου. Ποιος είναι αυτός ο 50% από το σπίτι μου?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα όταν χρησιμοποιείς τεχνική νοημοσύνη. Σημαντικό είναι, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν επισπεύδουμε καταστάσεις και λέμε στον ιδιοκτήτη μπες να διορθώσεις μόνος σου, μπλέκεται το πράγμα. Και έχει κάτι ιδιοκτήτες και πολλοί άνθρωποι είναι μεγαλύτερη ηλικία και δεν το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή...
1: Οπότε όλοι αυτοί πάνε πλέον στους λογιστές. Οι λογιστές του λένε εμείς δεν είμαστε αυτοί που μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε καταλήγουν πολλές φορές σε δικηγόρους. Δηλαδή γενικά είναι ένα εξοδολόγιο επιπλέον. Καλό είναι που το κάνουμε. Αλλά δεν ευθύνεται ο πολίτης τώρα που είχαμε 5 διαφορετικά συστήματα για τα κίνητα. Αλλού καταλαφούνταν οι μισθώσεις, αλλού τετραγωνικά μέτρα. Αλλού αυτή τη στιγμή τα εικόνα μίσθωση που είναι σαν κάποιο δημοσίο εσόδο. Κάθε φορά δημιουργούμε και κάτι καινούριο, το οποίο για καλό σκοπό είναι, αλλά ταλαιπωρεί το πολίτη στο τέλο τη ημέρα.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει και συνήθω, όπω είπατε, υπάρχει νέο εξοδολόγιο, λέει και άλλα λεφτά και εδώ και ο χρόνο κτλ. Τι θα συμβουλεύατε, του πολίτε που έχουν εκκρεμότητε με τα κινητά του, ώστε να αποφύγουν τσουχτερά πρόστιμα στην προκειμένη περίπτωση?
1: Γενικά, το πρόστιμο εδώ πέρα λέει ότι είναι

0: κοπέλια αυτή που πήγε να δηλώσει στον Μίδα τη νέα μίση του σπιτιού ή τη δήλωση τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Εδώ ήδη το δηλώνει ο άνθρωπο αυτό στην ανεξάρτητη δημοσίου εισόδου. Έχει εντάξει μέσα, εντάξει μέσα, υπάρχει αυτό. Δεν κάνει κανεί το κύριο συμβόλαιο, το ανεβάζει έτσι κι αλλιώ πάνω. Τώρα θα το παίρνει αυτόματα, είσαι υποχρεωμένο να το κάνει εσύ. Εγώ κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι κυρίω αφορά την δωρεάν παραχώρηση. Δηλαδή, εγώ το δίνω για να μείνουν οι γονεί μου, για να μείνουν ο αδερφό μου. Κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι εκεί πάει. Αν είχε αρχίσει η δημοσιογραφία να τσιμπήσει περιπτώσεις προστικά που μπορεί να είναι μαύρες μισθώσεις. Και όσον αφορά τα ψευδή στοιχεία, είναι τελείως λογικό. Δεν μπορεί να δει το ψευδιστικό και να λες δεν μένει κανένας μου στο σπίτι, αλλά στο τέλος της μέρας έχει μια κατανάλωση 150 ευρώ το μήνα σε ρεύμα. Κάτι σημαίνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ήσασταν πολύ σαφείς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Μπαίνουμε πλέον στην επίσημα στην τελική ευθεία, στο τελευταίο δεκάμηνο πριν από τις εθνικές κάλπες, με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, όπως λέμε, την κοινωνία να ζητά άμεσες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να αναλύσουμε όλα αυτά, την πολιτική κατάσταση και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά και τα μεγάλα στοιχήματα της κοινωνικής πολιτικής, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην υπουργό. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Στήλιο.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Στήλιο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ποιες είναι οι βασικές νομοθετικές και οικονομικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το τελευταίο χρόνο, ώστε να πείσετε ξανά τους αναποφάσιστους πολίτες?
1: Ακούστε, είναι έτσι όπως το είπατε, είμαστε στο τελευταίο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, θα έλεγα, ότι με όρους μπάσκετ. Άρα βλέπουμε μπροστά μας τον τερματισμό, βλέπουμε το φίνις. Έχει η Νέα Δημοκρατία το εξής πολιτικά να κάνει τώρα και η κυβέρνηση. Ένα, να θυμίζει στον κόσμο τι είχε υποσχεθεί πριν τις εκλογές του 23 και τι έπραξε, τι πραγματοποίησε μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να επιταχύνει τους ρυθμούς της, ότως ώστε μέχρι τις εκλογές του 2027 να ολοκληρώσει ό,τι από αυτά που έχει πει και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Και το τρίτο και το πολύ σημαντικό είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά να διατυπώνει και να δημοσιοποιεί και να εκφράζει τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές του 2027 μέχρι το 2030, που είναι ένα έτος ορόσημο για τη χώρα μας, διότι συμπληρώνονται εκεί, θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αυτή είναι η στρατηγική. Συγκεκριμένα, πιο εμβληματικά να θυμίσω ότι πέρυσι κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε την εξαγγελία του μεγαλύτερου προγράμματος οικονομικής στήριξης όλων των κοινωνικών ομάδων, με μέτρα φοροαπαλλαγών κάπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, που είχαν στόχευση να στηρίξουν την οικογένεια και να ενισχύσουν τους νέους μας. Λέω, αυτό είναι το πιο εμβληματικό, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας τα τελευταία 10-15 χρόνια μετά τα μνημόνια.
0: Κύριε Στήλιο, το μεγαλύτερο αγκάθι για τα νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια και το κόστος ζωής, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις διάφορες έρευνες που γίνονται. Ποια επιπλέον μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τους επόμενους μήνες για να ανακουφίσει την αγορά και τους καταναλωτές πριν από την κάλπη?
1: Ακούστε, η ακρίβεια την μετράμε και την καταλαβαίνουμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μόλις χθες ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που δίνει την δυνατότητα για μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να λυθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά τα νοικοκυριά και έχει να κάνει με την πρώτη κατοικία και με την ρύθμιση και τη δυνατότητα να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό. Για να λυθεί η ακρίβεια, όταν βρισκόμαστε σε μια τόσο μεγάλη και ταραγμένη μεγάλη χρονική περίοδο και μια ταραγμένη κατάσταση, ενώ τους πολέμους που έχουμε στην περιοχή μας και τις συνέπειες μετά από την πανδημία με την πληθωριστική κρίση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πλέγμα μέτρων, όπως για παράδειγμα είναι το άνοιγμα περισσότερο της αγοράς, η έλεγχη στην απασχόληση και στην αγορά σε διάφορους ρυθμούς, η ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται δηλαδή ένα πακέτο συνολικών πολιτικών υποστήριξης των εργαζομένων, των οικογενειών τους, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται από συνθήκες και εξωγενείς έξω από τη χώρα μας, έξω από τη δικιά μας οικονομική πολιτική.
0: Κύριε Στήλιο, μετά και τις διεργασίες του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματός σας, πώς κρίνεται το βαθμό συσπήρωσης της παράταξής σας? Υπάρχει ανησυχία για διαρροές ψηφοφόρων προς τα δεξιά?
1: Όταν είσαστε για κυβέρνηση της χώρας για κοντά 7 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στην πολιτική να πρέπει συνεχώς να κρατήσεις τον κόσμο σου κοντά στην ιδεολογία σου, κοντά στην πολιτική σου και κοντά στη στρατηγική που ακολουθείς για να υπηρετείς αυτές τις θέσεις σου και αυτές τις απόψεις σου. Αυτή η συσπήρωση γίνεται πάντοτε πιο μεγάλη όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες προεκλογικές, πιο κοντά σε εκλογές. Άρα είμαστε πλέον στην περίοδο που σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει και πρέπει να γίνει αυτό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τα κομματικά όργανα, να συσπηρώνουμε τον κόσμο μας περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να ξανασυνομιλήσουμε μαζί τους, με όλους, σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερον, να τους ακούσουμε. Να ακούσουμε τι καινούργιο έχει προκύψει. Να ακούσουμε τι παραλήψεις και λάθη έχουν γίνει αυτά τα χρόνια στην διακυβέρνησή μας. Και να πούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Άρα η συσπήρωση δεν διατάσσεται, δεν έρχεται από μόνη της. Προϋποθέτει δραστηριότητα, προϋποθέτει συμπεριφορές κατάλληλες, προϋποθέτει να βρεις τον τρόπο και το στοιχείο να μαζέψεις τους νεοδημοκράτες, αυτούς οι οποίοι πιστεύουν σε σένα, και μαζί με αυτούς να εργαστείς από κοινού για να συσπηρώσεις και μεγαλύτερες ομάδες της κοινωνίας κοντά σου.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, να πλασάρεται απευθείας στη δεύτερη θέση. Ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία αυτή η δυναμική επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Έχουμε πρόσφατα την εξαγγελία της ίδρυσης δύο νέων κομμάτων. Ένα από αυτά είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όταν είσαι στην πολιτική, οφείλεις να αξιολογείς και να μετράς τους πάντες. Να βλέπεις το τι λένε και σε τι διαφέρεις εσύ, να το εκφράζεις στον κόσμο και να τους κάνεις και την κριτική την οποία πιστεύεις εσύ σε αυτούς. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρόσφατη η διακυβέρνησή του. Μόλις το 2019 τελείωσε. Η περίοδος 2015-2019 έχει χαραστεί πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ έντονα στη μνήμη όλων μας και όλων των κοινωνικών ομάδων και ειδικά των νέων ανθρώπων και των νέων παιδιών που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Έχει χαρακτηρίσει τη μνήμη των οικογενειών με την υπερφορολόγηση. Κοντά 30 φόροι άμεση και έμεση επιβλήθηκαν στα νοικοκυριά στην Ελλάδα, στη μέση οικογένεια, στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι πολύ πρόσφατη αυτή η μνήμη, είναι πρόσφατη η ανακολουθία των εξαγγελιών και των μετέπειτα κυβερνητικών αποφάσεων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τη πρωθυπουργία του κ. Τσίπρα. Έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά από αυτή την περίοδο. Εμείς οφείλουμε να τους αξιολογήσουμε και οφείλουμε να πούμε τι πιστεύουμε εμείς για κάθε έναν από αυτούς. Και όλοι στο δημόσιο διάλογο οφείλουν να τοποθετούνται με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους μάγους μιλώντας θεωρητικά, ούτε λέγοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν τεκμηρίωση και δεν έχουν καμία βάση. Ο κριτής μας όλων θα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός μας αξιολογεί, αυτός μας προκρίνει ή μας απορρίπτει.
0: Μάλιστα. Με την εμφάνιση
1: και την αντιπολίτευση.
0: Ναι. Τώρα, με την εμφάνιση της Ελλάς, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ συμπιέζονται δημοσκοπικά. Θεωρείτε ότι αυτός ο κατακερματισμός στα αριστερά διευκολύνει τελικά το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία?
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και κάνει έναν απολογισμό έργου. Αυτό το έργο έχει επιτευχθεί διότι είχαμε μία πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Είχαμε την αυτοδυναμία στην Ελληνική Βουλή. Και είναι ένα μεγάλο μια μεγάλη υποστήριξη έχει δοθεί στην κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δείχνουν μία ενότητα, δείχνουν να υπάρχει μία συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει και υποστηρίζει την κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα και για την πατρίδα και ένα πλεονέκτημα που έχει δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε καταφέρει και το έχουμε κατακτήσει μετά από πολλές δεκαετίες. Θυμίζω ότι στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία είχε δοκιμαστεί από καπετανάτα και από εσωκομματικές διαφωνίες. Αυτό έχει δοθεί στην κυβέρνηση, είναι στόχος η αυτοδυναμία. Θέλω να πιστεύω ότι και οι υπουργοί της κυβέρνησης αντιλαμβάνονται αυτή τη μεγάλη προσφορά που έχει που γίνεται από τους βουλευτές και από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ανταποκριθούν ανάλογα με το έργο τους και με τη δουλειά τους σε αυτά τα οποία προσδοκά η ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Στήλιο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Κατανοώ ότι είστε σε μια επιτροπή και σας έχουμε κρατήσει λιγάκι παραπάνω.
1: Είναι εκτός. Συζητάμε ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα νομοσχέδιο το οποίο το έχει φέρει η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, και αφορά την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν κάνουν την ίδια εργασία ή κάνουν ίδια σεξία σε εργασία. Είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, το οποίο εισηγείται μια βουλευτής μας, η κυρία Σιρεγγέλα, την ξέρετε, την γνωρίζετε, την γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δύο γυναίκες λοιπόν φέρνουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή. Εγώ έχω την ιδιότητα να είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Το συζητούμε τώρα το νομοσχέδιο, είναι σε εξέλιξη. Έδωσα με να πληρώνει κάποιο άλλο βουλευτή στη θέση μου για να δώσω τη συνέντευξη. Ένα νομοσχέδιο που πέρα από την ισότητα που φέρνει στην εργασία και στα μηδές μεταξύ γυναικών και ανδρών, έχει και μια πολύ σημαντική ρύθμιση. Τα βαρέα και αναγνωρίζει ως βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των οδηγών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Στηρίζει δηλαδή τους εργαζόμενους μας στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Άρα βοηθά να κάνουμε το δημόσιο σύστημα υγείας ακόμα καλύτερο και να είναι ανταγωνιστικό με το ιδιωτικό σύστημα υγείας που υπάρχει στη χώρα για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.
0: Οι επιπτώσεις αυτού που είπατε στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λόγω και της δημογραφικής γύρανσης που υπάρχει, έχει υπολογιστεί?
1: Μετά βεβαίως έχει υπολογιστεί. Θέλω να γνωρίζετε και να με καλέσετε κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά, ότι κάθε αλλαγή η οποία γίνεται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό μας σύστημα, είτε για τις εισφορές είτε για τις παροχές, περνά πρώτα από έλεγχο από αρμόδια επιτροπή, η οποία παρακολουθεί το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστημα, που είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα έχουμε υπολογίσει το κόστος, είμαστε εντός πάντοτε του δημοσιονομικού πλαισίου, διότι σεβόμαστε και να γνωρίζουμε τους κανόνες που έχουμε ψηφίσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και πάμε με χρήματα τα οποία έχουμε και είμαστε σίγουροι και δεν δανειζόμαστε, δεν πάμε με χρήματα τα οποία θα τα πάρουμε από τις επόμενες γενιές.
0: Μάλιστα. Κύριε Στήλιο, και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την συνάδελφο, την κυρία Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Διεθνή Περίγυρο. Καλημέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σεισμή στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό, τραυματίες τουλάχιστον 1520, φόβοι ότι οι αριθμοί θα είναι πολύ μεγαλύτεροι δυστυχώς, μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης. Ομάδες διασωστών σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη είναι κατοντών προς τη χώρα, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, η κυρία Ροντρίγκες. Μιλάμε για δύο σεισμούς σε λιγότερο από ένα λεπτό, μεταξύ τους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, το απόγευμα της Τετάρτης, 160 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Σε ό,τι αφορά την επιδημία της Εμπόλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1155 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 304 θάνατοι. Η τρέχουσα επιδημία κηρύχτηκε στις 15 Μαΐου και η πιο φωνική μέχρι τώρα στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί σύνολο 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020. Και περνώντας στην Ευρώπη, λοιπόν, πολύ επικίνδυνος καύσωνας, στην Ισπανία τουλάχιστον 212 θάνατοι, 101 εκατομμύρια άνθρωποι χτες επηρεάστηκαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ευρώπη. Στην Γαλλία ρεκόρ ζέστης, κλειστά χιλιάδες σχολεία. Στη Μεγάλη Βρετανία ο υδράργυρος έφτασε 35,7 Κελσίου, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Αυστρία, συναγερμός για καύσωνα για το Σαββατοκύριακο. Δανία σήμερα πολύ πορτοκαλί, συναγερμός για καύσωνα. Ελβετία ρεκόρ θερμοκρασιών για το μήνα Ιούνιο, στην Ελβετία 38 βαθμοί Κελσίου. Μία πολύ δραματική κατάσταση με τον καύσωνα στην Ευρώπη. Και περνώντας στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ θα συνεχιστούν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για το πέμπτο κύκλο των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών με αμερικανική μεσολάβηση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, μίλησε για πρόοδο στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, ενώ οι Ιρανικοί φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το Λίβανο, ενώ από την άλλη πλευρά το Ισραήλ έχει αντισταθεί στεναρά στην ιδέα ότι πρέπει να αποσυρθεί εξ ολοκλήρου από το Λίβανο και θέλει μια ζώνη ασφαλείας στο Λίβανο μέχρι να αποκλειστεί η Χεζμπολάχ. Τώρα, από άλλα θέματα της Μέσης Ανατολής, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Κογκρέσο σχεδόν 88 δισεκατομμύρια δολάρια έκτακτη χρηματοδότηση για το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που γίνονται συνομιλίες στη Γενέβη δεν μπορεί να συναυτεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε η Βάσιγκτον, εκφράζοντας ανησυχία για το απόλυτο χάος που θα προκύψει κατά τη γνώμη της Βάσιγκτον αν η Τεχεράνη επιβάλλει πράγματι θέλη για κάθετη έλευση από το στενό του Ορμούζ, όπου ένα φορτηγό πλοίο χτες υπέστη επίθεση. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν από ποιον έγινε η επίθεση αυτή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο προειδοποιεί ότι η επιβολή δασμών διοντίων στο Ορμούζ θα μπορούσε να εξαπλωτεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα στον πλανήτη. Το Ομάν από την πλευρά του δηλώνει ότι στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς δεν περιλαμβάνονται τέλη διέλευσης, όμως προσθέτει ότι εξετάζει με το Ιράν τις δαπάνες που θα μπορούσαν να χρεώνονται για υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου. Τώρα έχουμε, αν έχουμε και άλλο χρόνο κάτι... να πούμε και για τη Ρωσία.
0: Νομίζω επικαλέστηκαν και τα δαρτανέλια, δηλαδή τις χρεώσεις,
1: ναι, βεβαίως,
0: που βάζει
1: βεβαίως,
0: η Τουρκία.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι. Γιατί μετά η σειρά έχει τη, η Τουρκία.
0: Η Τουρκία βάζει ήδη, αλλά νομίζω θα τις αυξήσει και αυτές τις χρεώσεις σε λίγο για να βγάζουν τα
1: περισσότερα. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, τώρα εγώ δεν ξέρω συγκεκριμένα πόσο, αν χρειάζονται κάποια πραγματικά συντήρηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συντήρηση και στα Δαρδανέλια χρειάζεται, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα φυσικά να πούμε ότι η Τουρκία ετοιμάζει και έναν άλλο διάβλο για να ξεπεράσει τους όποιους περιορισμούς βάζει το διεθνές νομικό καθεστώς του Βόσπορου εκεί και των Δαρδανελίων. Είναι ένα μεγαλόπνο σχέδιο του Προέδρου Ερντογάν. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη επένδυση μεγάλη της Τουρκίας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή. Τώρα, αναφορικά με την γειτονιά μας εδώ, την βαλκανική γειτονιά μας.
1: Να πούμε στα Βαλκάνια. Ωραία. Λοιπόν, στα Βαλκάνια καταρχήν να αναφερθούμε σε μια την πολιτική κρίση στη Ρουμανία και οι δηλώσεις και στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Ρουμανίας Νικουσόρ Δαν, ο οποίος δήλωσε ότι το καλύτερο για τη χώρα θα ήταν να έχει νέα κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και θα πρέπει να εγκριτούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή υπάρχουν πολύ λίγες ημέρες για να έχει μια κυβέρνηση η Ρουμανία και να γίνει αποδεκτό το πρόγραμμά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεμπλοκάρει αυτά τα χρήματα. Ο κύριος Δαν συμπλήρωσε ότι αναμένει από φιλοευρωπαϊκά κόμματα ότι τα έχουν συμφωνία για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία να στηρίξει μια κυβέρνηση μειοψηφίας πριν ο ίδιος προτείνει έναν νέο εντολοντόχο πρωθυπουργό, όπως μεταδίδει το Reuters. Όμως οι χτεσινές διαπραγματεύσεις δεν είχαν αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα όμως είχε κάτι άλλο στη Ρουμανία. Η νομική πρόταση της άκρας δεξιάς στη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι επίσης μια χώρα η οποία έχει παράδοση της άκρας δεξιάς και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, οι βουλευτές.
0: Ναι, να πούμε ότι η Ρουμανία είχε συνεισφέρει στα ναζιστικά στρατεύματα.
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν η κυβέρνηση Αντωνέσκου.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, οι βουλευτές της άκρας δεξιάς του Λαϊκιστικού Κόμματος SOS Ρουμανία πρότειναν στο κοινοβούλιο ενοποίηση της Ρουμανίας με την δημοκρατία της Βολδαβίας και αυτή η πρόταση υιοθετήθηκε στη κάτω βουλή της Ρουμανίας και ακολουθεί η ψηφοφορία στην Γερουσία, η οποία είναι και χρήσιμη για το ζήτημα αυτό. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 14 Απριλίου παρά την αρνητική γνώμη της κυβέρνησης, της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και Επιτροπής για Ανθρώπινα Δικαιώματα της κάτω βουλής της Ρουμανίας.
0: Μάλιστα. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε.
1: Καλή
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή ακρόαση.
0: Θα τα πούμε από εβδομάδα. Γεια σου, Ιβάνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Τώρα έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι, έχουμε και Μουντιάλ και χθες έγινε μια μεγάλη έκπληξη. Το Εκουαδόρ, ο Ισημερινός, όπως το αποκαλούμε, η ομάδα του Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γερμανία και πέρασε στους 32 του Μουντιάλ. Ήταν μια εξέλιξη, ένας αγώνας, μια νίκη, συγγνώμη, έκπληξη. Ιστορική νίκη για την ομάδα του Εκουαδόρ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Όπως είπα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μάλιστα, ο αντίκτυπος της νίκης αυτής ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού και αυτό γιατί ο 38χρονος πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ισημερινού, της χώρας του Ισημερινού, ο Ντανιέλ Νομπόα, όπως διαβάζω εδώ πέρα, προχώρησε σε μια απόφαση που εξέπληξε, λέει, ολόκληρο το έθνος, κηρύσσοντας και επίσημα τη σημερινή ημέρα, την Παρασκευή δηλαδή, ημέρα εθνικής εορτής για όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε, έγραψε «Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που παρά την κριτική, τις προσβολές και τις κακουχίες που υπέστησαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να φέρουν αυτή την τεράστια χαρά σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι αργία. Κάπως έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα στο Εκουαδόρ είναι αργία. Χθες επίσης, μάλλον σήμερα, γιατί έχουμε και τις διαφορές ώρας, η Τουρκία έκλεισε με νίκη χωρίς όμως αντίκρισμα το Μουντιάλ, καθώς επικράτησε 3-2 της πρώτης και αδιάφορης ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών με γκολ του Άιχαν στο 98 λεπτό, όλα αυτά για τον τέταρτο όμιλο. Επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0, έχουμε πρόκριση για τα καγκουρό, την ομάδα δηλαδή της Αυστραλίας. Και νομίζω ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», εκτάκτως σήμερα με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, την Λία Ταρούση όπως πάντοτε στην παραγωγή της εκπομπής και την Ελπίδα Παπουτσή στην μουσική επιμέλεια, μάλλον συγγνώμη, στην επιμέλεια των ήχων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στην γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πυρώτες, γεια σας από τα Γιάννα, από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων, που σήμερα μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα μεταφερθεί ο παλμός της Υπήρου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο και στις μουσικές επιλογές ο Αργύρης Κλιμαντήρης.

0: και θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα κορυφαίο γεγονός που είχαμε την Τρίτη που μας πέρασε στα Ιωάννινα. Στο 5ο Καντίνα Academy παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασιούλας, ο οποίος εγγενίασε το σημαντικό αυτό συνέδριο. Την έναρξη των εργασιών λοιπόν έκανε ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας της Ελλάδας. Το συνέδριο είχε θέμα «Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας». Στην ομιλία του, ο κ. Στασιούλας χαρακτήρισε την αυθεντικότητα της φύσης, των ανθρώπων και των προϊόντων της Ηπείρου ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε στη μετάβαση από την εποχή της απομόνωσης στις σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. Ο κ. Στασιούλας τόνισε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, των υποδομών και της στήριξης της Υπαίθρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα του Μετσόβου και στη συμβολή της Γαλακτοκομικής Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι για την ανάπτυξη της περιφέρειας δεν αρκεί το όραμα, αλλά απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο με διάρκεια αλλά και σαφείς στόχους. Επίσης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων για την ανάπτυξη της Ηπείρου στο Καντίνα Academy τόνισε την ανάγκη σύνδεσης του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Εμείς να ακούσουμε την ομιλία με την οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που προανέφερα. Θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τασιούλα.
1: Η Ήπειρος, κυρίες και κύριοι, ήταν συνώνυμη προετών με την απομόνωση. Η απομόνωση ήταν ο βραχνάς της περιοχής και η απομόνωση ήταν εκείνη η οποία χαλίβδωνε τους χαρακτήρες, ενίσχυε την αποδημία και δημιουργούσε μία μόνιμη πίεση προς το κέντρο για την άρση της απομονώσεως. Υπάρχει μία θαυμάσια ερμηνεία της ιστορίας από τον σπουδαίο Άγγλο ιστορικό Στίβεν Ράνσιμαν, ο οποίος λέει πως η ιστορία δεν είναι μία νομοτέλεια γεγονότων, συμβάντων και ανθρωπίνων συμπεριφορών η οποία ακολουθεί κάποιους κανόνες, αλλά η ιστορία είναι τελικά η αντίδραση του ανθρώπου στην πρόκληση του περιβάλλοντος. Η υπηρωτική μοίρα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων αυτού του τόπου εις την πρόκληση της απομονώσεως. Το ότι η Ήπειρος ταυτίστηκε με την ξενιτιά δικαιολογείται από την απομόνωση. Η απομόνωση και η δυσκολία του τόπου να θρέψει τους ανθρώπους του προκάλεσε την ξενιτιά. Αλλά και οι χαρακτήρες των υπηρωτών, χαρακτήρες νοικοκυραίων, προκομμένων, κάπως συντηρητικών και προσεκτικών εις την διακίνηση των οικονομικών τους, δείχνει πόσο πολύ το περιβάλλον επηρέασε και τον ψυχισμό μας. Η απομόνωση όμως τα τελευταία χρόνια έχει αρθεί. Σήμερα έρχεσαι ασφαλώς από την Αθήνα μέσα σε 3,5 ώρες και στη θέση του επιχειρήματος και της πιέσεως για άρση της απομόνωσης έχουν μπει άλλα επιχειρήματα, άλλες προτεραιότητες. Κοιτάζοντας, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε τη σχέση του αγροδιατροφικού τομέα με τις ευρύτερες πολιτικές για την ανάπτυξη της γεωργίας μας. Πολιτικές εθνικές και ευρωπαϊκές, με κυριότερη τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034 και τους κύριους στόχους της, οι οποίοι είναι συνοπτικά οι εξής: δίκαιη στήριξη του εισοδήματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της ανανέωσης των γενεών με τη βελτίωση της ελκυστικότητας του γεωργικού επαγγέλματος, ενίσχυση του ρόλου του αγροτικού τομέα στη δράση για το κλίμα, διατήρηση της βιοποικιλότητος και των φυσικών πόρων και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, θωράκιση απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, προώθηση της ψηφιοποίησης της γνώσης των νέων τεχνολογιών και στήριξη και ανάπτυξη των ορεινών αγροτικών περιοχών, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο. Με την αγροτική πολιτική και την υποστήριξη της Υπαίθρου συνδυάζεται η πολιτική έργων ανάπτυξης. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης μια που η Δωδώνη είναι και τόπος καταγωγής μου. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άσχετο και ασύνδετο με την τοπική ανάπτυξη που έχει σαν πυρήνα τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Το ένα παρασύρει το άλλο. Το ελληνικό διατροφικό σύστημα δεν είναι εργοστασιακό προϊόν. Δεν προέρχεται από ένα εργοστάσιο που μπορεί να χτιστεί σχεδόν οπουδήποτε. Είναι ο πολιτισμός που αναβλύζει από έναν τόπο και ένα λαό δικά. Και γι' αυτό η ματιά μας και η έγνοια μας πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική. Τα αγαθά της διατροφής είναι βεβαίως στοιχεία της ταυτότητος και του πολιτισμού κάθε τόπου, αλλά λίγοι τόποι μπορούν να υπερηφανεύονται ως ο Ήπειρος για τα διατροφικά αγαθά που παράγει και για τη γνησιότητα, επαναλαμβάνω, αυτών των προϊόντων. Τα βουνά της Πίνδου, οι βοσκότοποι του Ζαγορίου και του Μετσόβου, τα ποτάμια και τα αμπέλια της Ζήτσας, μαζί με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους μας, συνθέτουν ένα ενιαίο ζωντανό γαστρονομικό οικοσύστημα. Αυτόν ακριβώς τον πλούτο θέλουμε να τον κρατήσουμε εδώ, στον τόπο που τον γεννά. Στον τόπο που μεταποιεί, που πιστεύει στην παραγωγική του ικανότητα, που δημιουργεί καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ωστόσο πως αυτό το στοίχημα δίνεται σε δύσκολους καιρούς. Η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πλούτο, αν πιστέψει στον εαυτό της και τις δυνάμεις της. Έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα, που δείχνει πως η πρόοδος έρχεται όταν επενδύεις με πίστη, σχέδιο και αυτοπεποίθηση στα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Το δύσκολο δεν είναι να είμαστε οραματιστές. Το δύσκολο είναι να έχουμε ένα σχέδιο και να το υλοποιούμε. Σας ευχαριστώ.

0: Ιωαννίνων, την Νικολέτα Τσιανούδη Μαλίδη. Θα μας τα πει όμως διεξοδικά και αναλυτικά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά.
0: Και εγώ για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω που δίνετε στο χρόνο στις εκπομπές της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Ο λόγος, κυρία Τσιανούδη Μαλίδη, για το 12ο θερινό πανεπιστήμιο που θα πάει πολύ μακριά φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε να αλλάξουμε Ήπειρο για δεύτερη φορά μετά την Βοστόνη τα δύο τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με το σκαρί του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός.
0: Που αποδεικνύεται γερό σκαρί.
1: Και στέρεο. Βέβαια. Αποφασίσαμε λοιπόν, κύριε Τζόκα, να πάμε στο Σίδνεϊ, να ανοίξουμε τα πανιά για να βρεθούμε στην Αυστραλία, εκεί κοντά στους ομογενείς μας, και να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια δράση η οποία οργανώνεται βέβαια από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου, και είμαι και πολύ περήφανη γιατί ως κοσμήτωρας αυτής της σχολής πραγματικά κάθε δράση που εντάσσεται στους κόλπους της μας κάνει πολύ πολύ χαρούμενος.
0: Και εμείς ως υπηρώτες, με συγχωρείτε, είμαστε περήφανοι που φροντίζετε και για την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας, κυρία Τσιανούδη.
1: Είναι υποχρεωσή μας, ειδικά σε μια εποχή, και βλέπα και σημερινά δημοσιεύματα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να τρέξουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, και θεωρώ ότι μια τέτοια διεθνής δράση υπηρετεί αυτή την στόχευση. Όταν μάλιστα, κύριε Τζόκα, έχουμε πολύ υψηλές συμμετοχές, είναι καταρχήν το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Unity in Philia που συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο που θα βρεθεί από 6 ως 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ. Αλλά έχουμε επίσης και το Foundation for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ μαζί μας, τη Διεθνή Κοινότητα των Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, εκεί είναι το τμήμα του Σίδνεϊ, μία πλειάδα ομογενειακών οργανώσεων που θα θέλαμε μία εκπομπή για να τις αναφέρουμε όλες. Και βεβαίως να προσθέσω ότι συμμετέχουν από την Αμερική και το Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του Σικάγο, αλλά και το Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο από τη Βοστόνη, εκεί όπου βρεθήκαμε τα περασμένα χρόνια, και βεβαίως η Ελληνοαυστραλή Εκπαιδευτική, γιατί θέλουμε τους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής, θέλουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα πέραν των συνόρων της Ελλάδας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ξέρετε, τεράστια εμπειρία. Εμείς πολύ ωραία τα λέμε, αλλά σωστά κινούμαστε σε ένα θεωρητικό επίπεδο, άρα θέλουμε και να μάθουμε από τους ανθρώπους αυτούς. Και βεβαίως μαζί μας θα είναι και η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Άρα μία πλειάδα φορέων από την Ευρώπη, την Αμερική και βεβαίως την Αυστραλία, και νομίζω έτσι όλο αυτό τεκμηριώνει όχι μόνο τον διεθνή χαρακτήρα, αλλά και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση των διεθνών συνεργειών και συνεργασιών.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι ότι και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αγκαλιάζει την δράση που έχετε και την πρωτοβουλία που έχετε, αλλά και η ελληνική πολιτεία, εκτός από την ομογένεια, κυρία Τσιζανούδη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, το πρόγραμμα τελεί έχει την κορυφαία τιμή, έχουμε την κορυφαία τιμή, και το πρόγραμμα αυτό τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και στηρίζεται για μία ακόμη χρονιά από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Άλλωστε το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, κ. Τζόκα, έχει ενταχθεί το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι και το 2027. Και φυσικά η ΕΡΤ, δημόσια ραδιοτηλεόραση, για μία ακόμη χρονιά, αποδεικνύοντας την πράξη των παιδαγωγικό και παιδευτικό της ρόλο, είναι χορηγός επικοινωνίας, όπως χορηγός επικοινωνίας είναι και το κανάλι της Βουλής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι όλα τα ομογενειακά μέσα στην Αυστραλία, τα ελληνικά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, είναι επίσης χορηγοί επικοινωνίας. Άρα ενώνουμε τους ομογενείς μας, τους δημοσιογράφους της ομογένειας, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουμε και τη μέγιστη δυνατή, αν θέλετε, απήχηση του προγράμματος. Άλλωστε αυτές τις μέρες, σας δώσω και μια έτσι ευχάριστη είδηση, κυκλοφορεί και

0: τόμος των πρακτικών του προηγούμενου Διεθνούς Ερνού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ελληνική γλώσσα και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης» από τις εκδόσεις Πεδίο. Εκεί δεκάδες συναδελφοί σας και εσείς, κύριε Τζόκα, μας έχετε κάνει την τιμή, δημοσιεύουν κείμενα για την ελληνική γλώσσα στην ομογένεια, για τη διάδοση και τη διάσωσή της. Άρα θα έλεγα ότι πλάι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη διευθυντικότητα την οποία καταβάλουμε, έχουμε και την παραγωγή εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού υλικού μέσα από τις ετήσιες εκδόσεις των πρακτικών του προγράμματος.
1: Παρακολουθώ, κυρία Τσιτσανούδη, διάφορες αναρτήσεις και δημοσιεύματα από ομογενειακά μέσα από την Αυστραλία. Βλέπω μια αδειμονία, σας περιμένουν με αδειμονία εκεί. Τι μηνύματα έχετε?
0: Εγώ θα απαντήσω με μια φράση. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Την ίδια αδειμονία, την ίδια ανυπομονησία, την ίδια λακτάρα θα έλεγα, την έχουμε και όλοι εμείς εδώ από την πλευρά της ελληνικής αποστολής. Πράγματι και οι δημοσιογράφοι και οι εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες από την ομογένεια, διότι το πρόγραμμά μας συνδυάζει πέρα από το ακαδημαϊκό σκέλος και το πολιτιστικό, μας έχουν αγκαλιάσει, ετοιμάζονται οι αίθουσες για τις θεατρικές παραστάσεις, για τις βραδιές ελληνικού χορού, σχολεία επίσης. Θα συμμετάσχουν ομογενειακά σχολεία, παιδιά από ομογενειακά σχολεία θα μας τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε, αυτές τις μέρες τυπώνεται από το τυπογραφείο του Πανεπιστημίου μας το έντυπο πρόγραμμα. Και δεν σας κρύβω ότι κουράζω, για να μην πω και ταλαιπωρώ, την υπεύθυνη του τυπογραφείου, την αγαπητή κυρία Κλίτσα, ζητώντας της, ενώ πρόκειται να πάει στο πιεστήριο το πρόγραμμα αυτό, αχ, μην το στείλετε ακόμα, περιμένετε, έχουμε και μια ακόμη συμμετοχή και μια ακόμη και μια ακόμη. Αυτό που χαρακτηρίζει και το υπηρετούμε πιστά, κυρία Τζόκα, είναι το να συνδυάζουμε αυτό που ονομάζουμε ακαδημαϊκή γνώση με το βίωμα. Δηλαδή, πέρα από τις πολύ ωραίες διαλέξεις, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν σε ένα εξαιρετικό ομολογουμένος αμφιθέατρο, εκεί από όπου θα βγαίνει το πρόγραμμα, θέλουμε τα απογεύματα να είναι αφιερωμένα στην επικοινωνία με τους ομογενείς μας. Και βεβαίως, μία από τις εκδηλώσεις μας, η έκθεση των Ελλήνων σκητογράφων Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη Σταυρόπουλου, εντάσσεται το πρόγραμμα του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του προξενείου. Και ήταν μεγάλη τιμή μια δική μας εκδήλωση από το Διεθνές Ερνό Πανεπιστήμιο να ενταχθεί στις εκδηλώσεις του προξενείου. Και βέβαια μέρα τη μέρα εμπλουτίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι βέβαιο ότι οι πολιτιστικές δράσεις θα καταλάβουν ένα μεγάλο μέρος του, γιατί η γλώσσα είναι πολιτισμός. Η ελληνική γλώσσα είναι ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα είναι η κοινωνία. Άρα θέλουμε να διεισδύσουμε στην κοινωνία, να φουγκραστούμε, να θαυμάσουμε τα έργα και τη δουλειά των ομογενών και ταυτόχρονα να μάθουμε και να διδάξουμε.
1: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε στους ομογενείς που μας ακούνε τώρα στην Αυστραλία, πού ακριβώς θα γίνει η δράση αυτή, πού θα γίνει το Θερινό Πανεπιστήμιο το 12ο.
0: Θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλοι οι φίλοι ομογενείς μας είναι προσκεκλημένοι και μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δηλαδή μπορούν να περιηγηθούν γράφοντας, πληκτρολογώντας Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Αμέσως θα οδηγηθούν στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και εκεί μέσα από τα διάφορα μενού και τις υποενότητες που έχουμε αναπτύξει θα λάβουν όλες τις πληροφορίες. Και βεβαίως μπορούν και προσωπικά να απευθυνθούν σε μένα, στον κύριο Βασίλη Αδραχτά, τον υπεύθυνο του προγράμματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, που από εκεί μεριά, από την Αυστραλία, αυτό το διάστημα και εκείνος φροντίζει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του προγράμματος αυτού.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εμείς μέχρι τον Σεπτέμβριο, μόλις τυπωθεί και το πρόγραμμα. Να μην το πούμε από σήμερα στους ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν εκπλήξεις. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έρχονται κοντά μας. Θα τα πούμε εν καιρό.
0: Και θα έχουμε να πούμε και καινούργια πράγματα όσο περνά ο καιρός. Και εμείς ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά.

0: Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο σήμερα μέσω της Φωνής της Ελλάδας, και θα πάμε σε έναν ιδιαίτερο θεσμό που φαίνεται να καθιερώνεται με πολύ δυνατό τρόπο εδώ στην Ήπειρο και δει στο Πογόνι, στον χώρο της Πεντατονίας, στη γη του Πέντε. Ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έστω και έτσι, τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής, τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι. Καλημέρα, κύριε Καραπέτσι.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στο διεθνές ευρύ κοινό σας για αυτή την πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, θεσμός πλέον, τα μουσικά κτίσματα ξεκίνησαν πέρυσι, φέτος βλέπουμε μπαίνετε πιο δυνατά στον πολιτισμό και δει εδώ στην Ήπειρο και στην περιφέρεια της Ήπειρου που το έχει τόσο ανάγκη. Ο λόγος εσάς, κύριε Καραπέτσι, να μας πείτε περί τίνους πρόκειται φέτος.
1: Καταρχήν να πω ότι αυτός ο θεσμός των μουσικών χωριών είναι εξαιρετικά επιτυχημένος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκίνησε από την Κρήτη, όπου κλείνει εσείως τα 40 χρόνια. Συνεχίστηκε στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πύλιο, κλείνει τα 20 χρόνια. Η Δράμα, 5 χρόνια, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στην Ήπειρο έγινε για πρώτη φορά το μουσικό χωριό, στο χωριό Κτίσματα, πέρσι τον Αύγουστο. Είχε μεγάλη επιτυχία και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το επαναλάβουμε για να το θερμοθετήσουμε σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Πογονίου. Φέτος, ξεκινώντας από την εμπειρία την οποία είχαμε πέρσι, πετιώνουμε σε πολλά σημεία την εβδομάδα αυτή από 27 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα μουσικά κτίσματα 2026, όπως τα λέμε. Αναλυτικότερα να πω το εξής, να ξεκινήσω λίγο από τις απογευματινές βραδινές εκδηλώσεις που γίνονται για εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να πω ότι ενώ πέρσι είχαμε κάνει 5 μουσικές παραστάσεις, φέτος ξεκινάμε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με την προβολή της ταινίας «Άπειρη Γη», μια ταινία η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Πογόνι, σε ένα γειτονικό χωριό από τα κτίσματα, και που αποτυπώνει με ένα πολύ ζωντανό τρόπο τη ζωή των τοπικών κοινωνιών και το ρόλο που παίζει η μουσική σε αυτές. Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, θα πάμε όλοι μαζί, μαθητές και δάσκαλοι, στο γειτονικό χωριό Παρακάλαμος, που είναι η μήτρα του Ηπειρώτικου και Πογονήσιου τραγουδιού.
0: Η γη των μουσικών.
1: Για να συμμετάσχουμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου μάλιστα θα υπάρχουν και διάφορα χορευτικά, και είμαστε καλεσμένοι να πάμε να χορέψουμε, ακόμη και να τραγουδήσουμε και να παίξουμε τα όργανα. Τέλος, την Τετάρτη, την επόμενη μέρα, πρόκειται να κάνουμε ένα γλέντις για φέτη, όπως το λέμε, σε συνεργασία με το Δήμο Πογονίου, στη μαγευτική λίμνη Ζαραβίνα, που είναι πάρα πολύ κοντά στα κτίσματα, και ένα διαφέτη το οποίο θα το κάνουμε στα σκέτα, όπως λέμε, χωρίς ενισχυτές και ηλεκτρικά, για να βιώσουμε το πώς γλεντούσαν πριν από πολλές δεκαετίες οι Ηπειρώτες.
0: Έχετε και σημαντικούς καλλιτέχνες που συνδράμουν την προσπάθειά σας αυτή.
1: Αναφέραμε στον σημαντικότατο μουσικό και όχι μόνο Γιώργο Κοτσίνη, τη καλλιτεχνική διεύθυνση του εκπαιδευτικού μέρους των μουσικών κτισμάτων. Ο Γιώργος έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν όλοι οι δάσκαλοι, οι οποίοι μαζί του είναι συνολικά 24, δάσκαλοι τραγουδιού, μουσικών οργάνων και χορού, και θα διδάξουν ένα περίπου καμιά δεκαπενταρία κομμάτια, τα οποία οι μαθητές την τελευταία μέρα των μουσικών κτισμάτων θα παίξουν, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν σε μια παράσταση στη βραδιά των μαθητών. Αυτός ο κορμός ο οποίος θα διατρέξει όλα τα μαθήματα είναι πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά θα δέσει όλη την προσπάθεια η οποία θα γίνει. Στους δάσκαλους συμπεριλαμβάνονται εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους, αλλά θα πω ότι είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι από την Κόρινθα και είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο πιο πλούσιος από άποψη ρεπερτορίου και ποιότητας εκτέλεσης κλαρινίστας σε όλη την Ελλάδα, και ο οποίος τη μέρα την 5η 30 Ιουλίου θα διδάξει κλαρίνο, και το βράδυ θα αφιερώσουμε μια βραδιά στην Κόρινθα. Υπάρχουν και άλλοι μουσικοί, ξαναλέω, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά γιατί θα ξεχάσω μερικούς. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σαν καινοτομία στα μαθήματα είναι ότι θα έχουμε μία μέρα που θα είναι αφιερωμένη στο χωροτράγουδο. Στην Ήπειρο, τις άλλες περιοχές, αλλά στην Ήπειρο, πολλές φορές αυτοί που χορεύουν τραγουδάνε. Αυτή η σχέση ανάμεσα στις δύο βασικές εκφραστικές μορφές είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Παναγιώτη Στούκο, ο οποίος θα διδάξει στους χορευτές το πώς να τραγουδάνε έτσι ώστε να βελτιώνουν την αναγνωή τους και να δίνουν ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα ακουστικό αλλά και οπτικό. Ένα τελευταίο σημείο για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ότι ο Γιώργος Κοτσίνης έχει ήδη επιμεληθεί και έχει παραδώσει τουλάχιστον 20 παρτιτούρες οι οποίες θα δοθούν στους δάσκαλους και στους μαθητές, οι οποίες είναι δικής του επιμέλειας και οι οποίες αποτελέσουν ένα πραγματικό πολύτιμο μέσο για τους μαθητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν και να μάθουν βεβαίως τα κομμάτια τα οποία λένε. Επίσης, έχει παραδώσει και ανέκδοτες ηχογραφήσεις παλιές από εξαιρετικούς σωλίστες, τις οποίες επίσης διανύουμε ως παραδοτέα στους μαθητές που θα μας τιμήσουν.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα, επειδή μας ακούνε πολλοί Έλληνες που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας και ενδιαφέρονται, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος?
1: Όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, όπως και για το πρόγραμμα που προανέφερα, βρίσκονται στο website, ιστότοπο, www.musikaktismata.gr και είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι όροι συμμετοχής, το πρόγραμμα, οι καθηγητές, τα βιογραφικά τους και μπορούν σε κάθε σελίδα να επιλέξουν να εγγραφούν για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Το κόστος της παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι για 36 ώρες οργανωπηξίας και τραγουδίου 200 ευρώ και για το χορό 120, το οποίο ανάγεται, έκανα τον υπολογισμό, σε 5,5 ευρώ την ώρα και 3,5 αντίστοιχα. Ποσό το οποίο είναι μηδαμινό σε σχέση με την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των εξαιρετικών δασκάλων. Μπορούν βέβαια αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν πού θα διαμείνουν. Υπάρχουν ξενώνες στα γειτονικά χωριά, δυστυχώς περιορισμένα δωμάτια στο ίδιο το χωριό τα κτίσματα. Υπάρχει και δυνατότητα κάμπινγκ. Οπότε θα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και τα βράδια και να γλεντάμε και να βρισκόμαστε σε μια πραγματικά βιωματική εμπειρία η οποία αξίζει πραγματικά για την υπηρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση.
0: Πολύ ωραία. Να επιθυμίσουμε λίγο πότε ακριβώς γίνεται, κύριε Καραπέτση, στους ακροατές και στους ομογενείς που μας ακούνε.
1: Ξεκινάμε την Δευτέρα 27 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα γίνει η παράσταση των μαθητών. Θα συμπεριλαμβάνουμε στις παραστάσεις και μια βραδιά των ασκάλων που θα παίξουν αυτή η μουσική και θα τραγουδήσουν και μια βραδιά πολυφωνικού τραγουδιού, το οποίο πολυφωνικό τραγούδι, όπως γνωρίζετε, είναι στο Πογόνι πραγματικά η πηγή του πολυφωνικού τραγουδιού και έτσι το τιμούμε κάθε χρόνο και θα έχουμε πάρα πολύ ωραία μορφά συγκροτήματα τα οποία θα μας τραγουδήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη και ελπίζω όπως και άλλοι ομογενείς αλλά και μη Έλληνες έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματα να έχουμε τη χαρά μέσα από αυτή την εκπομπή να το ακούσουν και να γραφούν και άλλοι τους οποίους θα τους αγκαλιάσουμε με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΡΤ στα Γιάννενα, αλλά να μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική δράση με πρωτοβουλία της ΕΡΤ και συγκεκριμένα του Προέδρου της, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, που αφορά στα ακριτικά σχολεία της περιοχής. Να ξεκινήσουμε και να πούμε πως η λαμπρή και η συγκινητική εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ήταν με αφορμή τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και των 77 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Να πούμε πως με αφορμή αυτή την εκδήλωση η διοίκηση της ΕΡΤ βρέθηκε στην περιοχή μας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν εδώ από το πρωί. Είχε μια πολύ σημαντική δράση, πραγματοποίησε ένα οδηπορικό σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης της νέας γενιάς, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, εξοπλισμό παρέλαβαν τα δημοτικά σχολεία Καλπακίου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Πογωνιανής, Κεφαλοβρύσου, Κόνιτσας και Πραμάντων, καθώς και το Γυμνάσιο Λύκειο Δολιανών. Οι μαθητές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την αποστολή, χάρισαν ζωγραφιές στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του τους προσκάλεσε να επισκεφθούν το ραδιομέγαρο στην Αθήνα.

0: ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου το βράδυ της Δευτέρας ήταν η βράβευση των 33 συνταξιούχων εργαζομένων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήρε τη διαχρονική προσφορά τους εν γέννη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στον χαιρετισμό του το βράδυ της συναυλίας στην μαγευτική θέση του αύλιου χώρου του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Κάστρο των Ιωαννίνων, σε μία από τις δύο ακροπόλεις, στο Ιτσκαλέ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία, ενώ προχώρησε και σε μια σημαντική τεχνική ανακοίνωση για το μέλλον των ραδιοφωνικών εκπομπών στην περιοχή. «Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας και εσείς η δύναμή μας», υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Με μεγάλη χαρά, αλλά και με τιμή, σας καλωσορίζω απόψε στην εκδήλωση της ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και για τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Τι ήταν αυτό που πάθαμε σήμερα, τι λαχτάρα ήταν αυτή, τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό με τον καιρό. Έγινε και αυτό σήμερα με τον Μπουρίνη, όμως ξέρετε, μάθαμε και εμείς που αγαπάμε τα Γιάννενα, αυτό που εσείς οι Γιαννιώτες ξέρετε, ότι τελικά τον καιρό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο απόψε σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε. Η καρδιά μου, να ξέρετε, είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα ύστερα από μια επίσκεψη την οποία έκανα με τους συνεργάτες, με τους συναδέλφους της ΕΡΤ στα ακριτικά χωριά της Πογωνιανής, στην Κόνιτσα, εκεί όπου επισκεφθήκαμε δημοτικά σχολεία για να συνεισφέρουμε το ελάχιστο που θα μπορούσε η ΕΡΤ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Γνωρίσαμε σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Αν θα τολμούσα να σας παροτρύνω κάτι, θα ήταν να είστε υπερήφανοι για τους εκπαιδευτικούς τους οποίους έχετε εμπιστευτεί τα παιδιά σας. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν σπουδαία δουλειά. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο πώς το αισθάνομαι. Εγώ ξέρετε τι είδα σήμερα σε αυτές τις ακριτικές περιοχές των Ιωαννίνων. Είδα σπουδαία παιδιά. Παιδιά τα οποία με την καλοσύνη τους, με το έτσι δραστήριο πνεύμα τους και το ανήσυχο πνεύμα τους, εμένα με έπεισαν ότι εξελίσσονται στους καλύτερους απογόνους των μεγάλων υπηρωτών των προγόνων σας, οι οποίοι κατάφεραν αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, την Ήπειρο, να την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Εγώ είμαι περήφανος για τα παιδιά σας και βρήκαμε σήμερα έναν ακόμη λόγο να αγαπούμε την Ήπειρο. Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί. Μόλις προχτές όμως, και θέλω να ευχαριστήσω τους εναερίτες τεχνικούς της ΕΡΤ, ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών DAB+ στην περιοχή και πλέον ακούγεται ψηφιακά όλη η μπάντα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στον ομό Ιωαννίνων και όχι μόνο στον ομό Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλος του έτους το 85% της ελληνικής επικράτειας θα έχει ψηφιακό σήμα. Και θα κλείσω με μια σύντομη αναφορά σε κάτι που αποτελεί πεποίθησή μου. Οι εταιρείες, όπως και η ΕΡΤ, οι μεγάλοι οργανισμοί, είναι ο εξοπλισμός τους, είναι οι υποδομές τους, είναι τα κτίρια τους. Πρωτίστως όμως είναι οι άνθρωποι τους.
0: Αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου και την τιμητική βράβευση των συνταξιούχων συναδέλφων μας που προσέφεραν επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ξεκίνησε το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Στη σκηνή ανέβηκαν και συνέπραξαν για πρώτη φορά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο και ο ερμηνευτής, ο υπηρώτης Δημήτρης Ιφαντής. Από το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο συμμετείχαν οι Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλης, Βλάσης Παδοδημητρίου, Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης.

Στη μεγάλη αυτή συναυλία της ΕΡΤ στα Γιάννενα, την Ήπειρο δεν εκπροσώπησε μόνο το Ίνωρο, αλλά και ο αγαπημένος γιαννιώτης, καλλιτέχνης και δημιουργός Δημήτρης Συφαντής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνέλληνες που μας άκουσαν σε όλο τον κόσμο, να ευχαριστήσω τον τεχνικό, τον ηχολήπτη, τον Αργύρη Κλιμαντήρη, και να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το εξαιρετικό πρόγραμμα από την εκδήλωση πρόκληση, εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι πλέον στο Ερτέκο, μπορείτε να την αναζητήσετε και να την ακούσετε, όπως και να τη δείτε και να την ακούσετε στο Ertflix.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 1.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Αλλάζει ο τρόπος εισπράξης των δημοτικών τελών. Τη νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση που ανοίγει το δρόμο για διαχωρισμό της εισπράξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Όπως ανέφερε, υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ, αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Προκειμένου να οδηγηθούμε στο νέο σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών από τους πολίτες, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εισπράξης από τους Δήμους, αντίστοιχος με αυτόν του ΕΝΦΙΑ, που πληρώνεται μέσω της ΑΔΕ, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Υπουργό, πρόκειται για ένα αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε νομοτεχνική βελτίωση, σύμφωνα με την οποία όταν ο νικητής των αυτοδιοικητικών εκλογών συγκεντρώνει κάτω από το 42% των ψήφων, να προβλέπεται πιο αναλογική κατανομή των εδρών στα δημοτικά συμβούλια. Σφόδρη κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του διαφωνεί σε 4 βασικά σημεία του νομοσχεδίου, επειδή, όπως είπε, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και δεν εξασφαλίζει καθαρή λαϊκή εντολή. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά αδικήματα, ενώ όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμια για επιζώντες μετά τους 2 διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν ασυνδράμους στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνονται μέχρι στιγμής, από τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμης Λέκας. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες συνθήκες διαστήματος. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 29χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της σε διαμέρισμα στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης. Η ίδια υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας πως ήταν επί μακρόν θύμα ψυχολογικής και σωματικής ενδοοικογενειακής βίας. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το ισχυρότερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται σήμερα να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία, οι πνιγμοί έχουν φτάσει τους 55 από την έναρξη του καύσωνα. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε περιοειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Στη Βρετανία, όπου εκδόθηκε για τρίτη διαδοχική ημέρα κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ντέρμπισαϊρ. Πιλωτική δράση επιδότησης Θεσσαλίας Λαγοκέφαλου με 5 ευρώ και 33 λεπτά στις περιφέρειες της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.
1: Ο καιρός.
4: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
4: On the road.

Από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να ανακαλύψει υπέροχες σιδηροδρομικές διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές μετατρέπουν τη μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον στην απόλυτη εμπειρία. Η αργή απόλαυση της διαδρομής, η άνεση ή όχι του βαγονιού, ανάλογα το εισιτήριο που έχει πάρει κανείς, η θεαπτό παράθυρο, οι μικρές τάσεις, οι εναλλαγές της φύσης και οι αλλαγές του τοπίου. Όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι το ταξίδι δεν αρχίζει όταν φτάνεις στον προορισμό, αλλά από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι και άρα οι διακοπές επιμικύνονται. Γιατί το ταξίδι με το τρένο δεν είναι ένας απλός τρόπος μετακίνησης. Είναι η χαρά της αναμονής στο σταθμό, ο ήχος από τις ρόδες που τσιρίζει στις ράγες, το τζάμι που γίνεται κινηματογραφική οθόνη, οι πόλεις και τα χωριά που παρασύρονται από τη φυγόκεντρο, οι συνεπιβάτες, οι μικρές στάσεις και αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν λοιπόν το τρένο έχει από μόνο του κάτι από τελετουργία, την αναχώρηση στο ρυθμό, την παρατήρηση, στοχασμό, meditation, όπως θέλει το λέει κανείς αυτό το πράγμα, και το σάντουιτς με το πολύ βούτυρο από την κατίνα, τότε οι παραθαλάσσιες διαδρομές το απογειώνουν. Το νερό κρυσταλλίζει στο παράθυρο, οι ακτές εναλλάσσονται σαν πλάνα που αφηγούνται μια ολόκληρη ζωή και κάθε στροφή μοιάζει να ανοίγει μια καινούργια σεκάνς της περιπέτειας και το τρένο σχίζει τον άνεμο που γεμίζει το χώρο ανάμεσα σε γη και ουρανό. Με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο, ο ταξιδιώτης δεν μετρά απλώς χιλιόμετρα. Μετρά τις εικόνες, τα χαμόγελα και τις γλωσσίτσες έξω, μικρά και μεγάλα λιμάνια, κατσικούλες και πάπιες, ακτές, ηλιαχτίδες και στιγμές που κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με ιστορία που γράφεται από εμάς για μας. Οι παράκτιες σιδηροδρομικές διαδρομές λοιπόν της Ευρώπης προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό από τοπία και εντυπωσιακά νερά και ιστορίες. Από τους άγριους βράχους της Ιταλίας μέχρι τις καταπράσινες λίμνες των Σκοντσέζικων Highlands, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα 5 από τις καλύτερες που έχω βρει. 5 διαδρομές όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές που αγκαλιάζουν τη θάλασσα κερνάνε μαγευτική θέα και μας θυμίζουν ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουμε στον προορισμό. Πάμε λοιπόν να επιβεβαστούμε και να το ανακαλύψουμε.

Είμαστε λοιπόν στη Σκωτία, όπου έχουμε τη διαδρομή Inverness Kyle of Lochals. Μία απόσταση 83 μιλίων, 133 χιλιόμετρα. Από την εταιρεία ScotRail γίνεται αυτό το ταξίδι. Και αν αναρωτιέστε πού να καθίσετε, αρχικά δεξιά, αλλά μετά αλλάζετε στα αριστερά. Η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Και υπάρχει μια κάποια συχνότητα, έχει δηλαδή 4 τρένα την ημέρα, βέβαια τις Κυριακές έχει 2, οπότε να προσέχετε. Το εισιτήριο είναι 32 δολάρια για την απλή μετάβαση, δεν είναι και επιστροφή μέσα σε αυτή την τιμή που ανέφερα. Υπάρχει μόνο μία σιδηροδρομική διαδρομή στη Βρετανία που προσφέρει θέα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή, μέσα από ένα απλό τοπικό τρένο. Και αυτή είναι η γραμμή μας από ακτή σε ακτή. Το τρένο που ενώνει δηλαδή το Inverness με το Kyle of Lochals. Το Inverness είναι η πόλη στη Βόρεια Σκωτία και θεωρείται η πρωτεύουσα του Scottish Highlands. Και εκεί που ξεκινάει και η ιστορία του Outlander, το soundtrack του οποίου ακούσαμε λίγο πριν λίγο, για όποιους το τσίμπησαν. Με τη μουσική να είναι βασισμένη στις κέλτικες και τις σκοτσέζικες ηχητικές αναφορές και βέβαια δημιουργεί αμέσως αυτή την αίσθηση του ταξιδιού στη Σκωτία. Το Inverness λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα και η Κλέρ που κάνει το ταξίδι στον χρόνο κοντά στους πέτρινους κύκλους. Α, να πω λίγο για τους πέτρινους κύκλους με τους λίθους του Κρέκ Ναντάν. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόφος, δεν είναι πραγματικός αρχαιολογικός χώρος. Οι πέτρες της σειράς ήταν σκηνικό και προπ, ωστόσο η αισθητική βασίζεται σε πραγματικά προϊστορικά μνημεία. Ουσιαστικά είναι μεγάλες πέτρες της Σκωτίας, τοποθετημένες όρθιες σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως από την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Ναι, κάτι σαν το Stonehenge, με την έννοια ότι ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία προϊστορικών μεγαλυθικών μνημείων. Για παράδειγμα, οι Callanish Stones, που είναι το σκοτσέζικο Stonehenge, αλλά λίγο παλιότερο, δηλαδή έγινε γύρω στο 2900 με 2600 π.Χ. Οι σκοτσέζικοι πέτρινοι κύκλοι είναι πιο άγριοι, πιο λιτοί, πιο μυστηριακοί, γι' αυτό και όχι τόσο διάσημοι, επειδή είναι όρθιες πέτρες στο τοπίο και συχνά απομονωμένοι από τα πάντα και κάπως χοντροκομμένοι και άχαροι, αλλά με πολύ καλή σχέση με τη φύση και τον ουρανό και τις εποχές. Για την ανατολική ακτή αξίζει να κοιτάξετε προς τα δεξιά, καθώς το τρένο θα πλησιάζει στο Dingwall, περίπου μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το Inverness, για να δείτε τον θαλάσσιο κόλπο Cromarty Firth στο βάθος. Στη συνέχεια, καθώς το τρένο κατεβαίνει προς την Ατλαντική ακτή στο Kyle, ανοίγονται μπροστά σας υπέροχες εικόνες από θαλάσσιες λίμνες της Δυτικής ακτής. Ενώ στο ενδιάμεσο, η διαδρομή περνά μέσα από τοπία άγριας, σχεδόν ποιητικής απομόνωσης, κάνοντας στάσεις σε μέρη με δύσκολα ονόματα από Α, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όντως οι Άραβες έφτασαν μέχρι εκεί. Π.χ. το Αχνασελάχ, το Αχνασίν, το Αχανάλτ και το Ατανταίλ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο αραβικό. Ήταν το μόνο που έσωσε τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 λεπτά μέχρι το Kyle προσφέρουν ένα πραγματικά μαγικό πανόραμα από ακτές, ακροτήρια και νησιά. Φτάνοντας, ο ήλιος λαμπυρίζει πάνω στο Loch Carron, με υπέροχη θέα προς το βορρά και την άγρια χερσόνησο του Applecross. Οι φώκες απομακρύνονται βιαστικά καθώς πλησιάζουμε στο Duncraig, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Δυτική Σκωτία, και στα Scottish Highlands, όπου εκεί θα φάμε ψαράκι, σολομό ή λαγκουστίνες, μικρά θαλασσινά που μοιάζουν με καραβίδες ή μικρούς αστακούς, με θέα βέβαια προς το πολύ διάσημο νησί Skye, από όπου είναι εμπνευσμένο και το soundtrack του Outlander, που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι The Skye Boat Song, που αναφέρεται στη φυγή του Bonnie Priest Charles, του Carol Edwardur Stewart δηλαδή, κεντρική μορφή της Ιακωβίτικης εξέγερσης του 1745 στη Σκωτία. Μετά την ήττα του στη μάχη του Καλόντεν το 1746, μεταφέρθηκε με βάρκα στο νησί του Skye για να γλιτώσει από τους Άγγλους που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με την ιστορία που πέρασε στο θρύλο, η δική του φεγγαροντημένη που τον βοήθησε να διαφύγει ήταν μια σκοτσέζα από τις Ευρύδες. Οι Ευρύδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα δυτικά της Σκωτίας, στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Φλόρα Μακδόναλτ, με τόλμη και αρετή, έκανε η 24χρονη και χαριτωμένη έτσι τα κουμάντα της, πήρε άδεια μετακίνησης και με τον Κάρολο μεταφιεσμένο σε Betty Burke,
ως υπηρέτριά της. Με αυτό το ψεύτικο όνομα και την εμφάνιση αυτή, πέρασαν με βάρκα over the sea to sky, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα προς το νησί Sky για να σωθεί. Το τραγούδι είναι ένα είδος μουσικής αφήγησης και απόδρασης που μιλάει για την φυγή, για την απώλεια, για την εξορία, αλλά το fun fact εδώ πέρα είναι το προσωνύπιο Bonnie για μένα, που είχε ο Κάρολος, το οποίο σημαίνει όμορφος, γοητευτικός, αγαπητός, και αυτό το προσωνύμιο αποδίδεται ως ο όμορφος πρίγκιπας Κάρολος, ο γοητευτικός πρίγκιπας Κάρολος, που μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι ο Κάρολος μάλλον δεν περνούσε απαρατήρητος. Άρα πόσο θρηλυκή μορφή, πόσο θρηλυκή η Φλόρα Μακδόναλντ, όχι απλώς ως πολεμήθρια, αλλά ως γυναίκα που με θάρρος, με εξυπνάδα, με ρίσκο, συνέβαλε στη διάθεση του όμορφου πρίγκιπα. Βέβαια, να πούμε εδώ, for history's sake, ότι η Φλόρα Μακδόναλντ δεν ήταν ερωμένη του Καρόλου. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σοβαρή ιστορική βάση γι' αυτό. Η σχέση τους ήταν κυρίως φιλική, πολιτική, ιστορική και μυθική.

από τα άγρια Highlands της Σκωτίας και τις θαλάσσιες λίμνες που ανοίγονται στον Ατλαντικό, πάμε τώρα πολύ λίγο πιο νότια, στην Ιρλανδία. Εκεί το ταξίδι με τρένο αλλάζει ρυθμό, αλλά κρατά την ίδια υπόσχεση. Ράγκες δίπλα στη θάλασσα, τοπία που εναλλάσσονται και μια διαδρομή συναρπαστική που ξεκινά από το Δουβλίνο και κατεβαίνει προς το Wicklow και το Arklow. Μιλάμε για τη διαδρομή Dublin, Connolly και Arklow από την εταιρεία Irish Rail, μια απόσταση 50 μιλίων. Να καθίσετε στα αριστερά, προτείνουμε. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αρκετά συχνά τρένα εδώ, 6 τρένα την ημέρα και 3 τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές. Το εισιτήριο δεν είναι ακριβό, είναι 8,85 λεπτά για την απλή μετάβαση. Οι Λονδρέζοι ίσως εκπλαγούν αν μάθουν ότι το Δουβλίνο απέκτησε προαστιακό νωρίτερα από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και εμείς από την Ελλάδα, να πω την αλήθεια, θα φανταζόμασταν ότι το Λονδίνο ως μεγάλη μητρόπολη θα είχε προηγηθεί. Δεν θα είχε έρθει δεύτερο και καταϊδρωμένο, κι όμως το Δουβλίνο, που μπορεί να μην έχει το μέγεθος του Λονδίνου, αλλά έχει μπόλικο πνεύμα, ιστορία, λογοτεχνία και εκείνη την Ιρλανδική αυτοπεποίθηση που δεν χωρά εύκολα σε σταθμούς και αποβάθρες, οπότε πρόλαβε τους Βρετανούς. Είχε από πολύ νωρίς μια σιδηροδρομική γραμμή για να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις προς την ακτή, συνδέοντας το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και τα παραθαλάσσια προάστια. Το λιμάνι είχε γίνει σημαντικό. Επειδή υπήρχαν όμως προβλήματα με προσχώσεις, άμμο, λάσπη και ρηχά σημεία, η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων δυσκολευόταν να γίνει στο βασικό λιμάνι της πόλης, στο Dublin Port. Η περιοχή είχε μακροχρόνιο πρόβλημα με όλα αυτά, και ειδικά στην είσοδο του Liffey, του ποταμού, και μεγάλες αμοσύρσεις από τον κόλπο του Δουβλίνου. Γι' αυτό και έργα όπως θαλάσσιοι τείχοι και προβλήτες και τα λοιπά ήταν απαραίτητες. Έτσι ξεκίνησε το 1817 να αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω το Kingstown Harbour, το σημερινό Dunleary, ως το πιο ασφαλές και πρακτικό λιμάνι. Οπότε μια καθαρά υποδομή ανάγκης, πρακτική ανάγκη, έγινε η αρχή μιας από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιρλανδίας που ένωνε το Westland Road με το Kingstown είναι το κομμάτι της γραμμής που σήμερα λειτουργεί σαν συνέχεια, δηλαδή αυτό που λέμε είναι το προήμιο για την επέκταση αυτής της υπέροχης διαδρομής που συνεχίζει και κατεβαίνει μέχρι το Wexford και το Rosslair στη νοτιοανατολική άκρη της Ιρλανδίας. Το πιο θεαματικό παράκτιο τμήμα, λίγο νότια του Dunleary, είναι το ακροτήριο δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το Braidhead. Σημειώστε όλα αυτά τα μέρη, γιατί είναι πολύ όμορφα και ίσως να τα ψάξετε και σε εικόνες στο ίντερνετ. Οπότε αυτό σχεδιάστηκε, το κομμάτι που λέω, το παράκτιο τμήμα, το ακροτήρι, από το σπουδαίο μηχανικό Isambard Kingdom Brunel, ο οποίος είναι από τις μεγάλες μορφές της βιομηχανικής εποχής στη Βρετανία, με πολλά γνωστά έργα του, σιδηροδρόμους, γέφυρες, τούνελ, πλοία, λιμάνια, πλοία δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά έχει κάνει πολλά τέτοια πράγματα βιομηχανικού τύπου. Νότια λοιπόν από εκεί, το τρένο ακολουθεί την ακτογραμμή με όμορφη θέα προς τους λόφους του Wicklow στα δυτικά και τους υγροτόπους του Μάρου πιο κοντά στη γραμμή, με τα κύματα να χτυπάνε πολύ κοντά τις ράγες. Όσοι θέλουν μια αυστηρά παράκτια εμπειρία μπορούν να κατέβουν στο Wicklow, όμως αξίζει να μείνετε και λίγο στο τρένο ακόμη για να απολαύσετε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από τους λόφους και την κοιλάδα Vale of Avoca με τα καταπράσινα δάση της. Η τελική αποβίβαση γίνεται στο Arklow, όπου η σιδηροδρομική γραμμή επιστρέφει ξανά στην ακτή.

βόρεια τώρα, στη Γερμανία, η εμπειρία αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Δεν ταξιδεύουμε απλώς δίπλα στη θάλασσα, αλλά κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, διασχίζοντας το Βάντενσι, για να φτάσουμε στο νησί Σίλτ ή Ζίλτ. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την αποφασιστικότητα των μηχανικών και των σχεδιαστών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, a.k.a. το δημοκρατικό καθεστώς της Γερμανίας, την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1919 έως το 1933 και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που κατασκεύασαν μια σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι αυτό το νησί. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή από το Χούσουμ μέχρι το Κέιτουμ, από την εταιρεία Deutsche Bahn. Να καθίσετε στα αριστερά για τα 44 μίλια που κρατάει η διαδρομή, τα οποία διανύονται σε μία ώρα. Τα τρένα είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό που θα συναντήσουμε, κάθε μία ώρα. Και το εισιτήριο είναι στα 21,60 ευρώ για τη μετάβαση μόνο. Λοιπόν, το Σίλτ σήμερα μπορεί να είναι ένα κοσμοπολιτικό θέρετρο και να είναι απαραίτητο το να έχει τρένο μία φορά την ώρα, αλλά τότε ήταν ένα δύσκολο ανεμοδαρμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας, με φτωχά εδάφη, λίγη γεωργία, ψάρεμα στριδιών, ναυτικούς και ανθρώπους που ζούσαν κυριολεκτικά με τον καιρό και τη θάλασσα, όπως δηλαδή ένα ελληνικό νησί. Αλλά αυτό το αμμώδες άκρο της γερμανικής επικράτειας είναι το μεγαλύτερο από τα βόρεια φριζικά νησιά, οπότε μιλάμε για την καλύτερη περίπτωση που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι στα σύνορα με την Δανία. Και οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρακτιαλία και τα αμμώδια εδάφη, ό,τι έβγαζε η θάλασσα, με τις καταιγίδες κτλ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το νησί γνώρισε σχετική ευημερία από τη φαλαινοθυρία, βέβαια. Και την αλεία και την υπεραλεία και την εκτροφή και τη συλλογή στριδιών. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα, τα trends, και πήρε τα πάνω του το Σίλτ. Τότε το Κέιτον, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι το κέντρο κιόλας του νησιού, εγκαθίστανται εύποροι κάτοικοι. Αλλά και πάλι τζίφος. Το μεγάλο γύρισμα ήρθε πιο μετά, τον 19ο αιώνα, όταν ο τουρισμός άρχισε να γίνεται σημαντικός, αλλά μέχρι να γίνει το τρένο, η παραδοσιακή διαδρομή προς το Ζίλτ ή το Σίλτ βασιζόταν σε φέρι από το λιμάνι της υπηρετικής χώρας σε περιοχή που παραχωρήθηκε στη Δανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξαναεπέστρεψε μετά. Οπότε γενικά δεν πήγαινε πολλοί κόσμος και ειδικά το χειμώνα ερήμωνε πολύ. Έτσι κατασκευάστηκε μια υπερυψωμένη διάβαση, μια Casaway, όπως λέγεται, Causeway, συγγνώμη, μέσα από τη Βάντενσι, ώστε να φτάνει το τρένο στο Σίλτ, και το 1927 εγκαινιάστηκε το Hindenburg, το σιδηροδρομικό ανάχωμα, που είναι μια τεχνητή λωρίδα γης που ενώνει το νησί με την υπηρετική Γερμανία, στο κρατήδιο του Schleswig-Holstein. Πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, διότι από τα μέσα του Απριλίου της φετινής χρονιάς είναι για πρώτη φορά που δίνεται κανείς να ταξιδέψει με ένα πολυτελές τρένο ICE πάνω από τη θάλασσα. Φεύγοντας από το Χούσουμ, μια παραθαλάσσια πόλη που διαμορφώθηκε ιστορικά από το εμπόριο της Ρέγκας, το τρένο περνά πάνω από το λιμάνι της πόλης μέσα από αυτή τη γέφυρα και κάτω στην προκυμαία φαίνονται συγκεντρωμένα τα ψαροκάικα. Έπειτα, γλιστρά με βόρεια, πάνω από τις ελώδεις εκτάσεις και τα λιβάδια, όλα προστατευμένα από υψηλά αναχώματα, ώστε η περιοχή να μην πλημμυρίζει και να μην έχουμε θέματα ασφαλείας. Από το τρένο, ο ταξιδιώτης αποκτά πραγματικά αίσθηση αυτών των τοπίων, με τους μακρινούς ορίζοντες. Η θάλασσα όμως μοιάζει ακόμα πιο μακριά, συγκρατημένη πίσω από τα αναχώματα, αλλά και μαγική. Ειδικά όταν περνάμε στο Klangsbil, όπου η σιδηροδρομική γραμμή στρίβει δυτικά και διασχίζει αλμυρές λασπόδεις εκτάσεις, φτάνοντας στην ανοιχτή θάλασσα, ιδανικά καλό θα ήταν να ελέγξει κανείς το ίντερνετ για παλήριες και να επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή κατά την πλημμυρίδα. Ακόμα καλύτερα, μια θυελλώδη μέρα. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, χαμός, θα έχετε πραγματικά μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη, αν επιβιώσετε. Θα είναι φοβερά, θα το λέτε και θα το θυμάστε.
Η αποβίβαση γίνεται στο Κάιτουμ, που για πολλούς, ή Κέιτουμ, που για πολλούς είναι το πιο όμορφο χωριό, όχι του κόσμου, απλώς του Σίλτ. Από το σταθμό μπορεί κανείς να περπατήσει εύκολα μέχρι το χωριό με τα ζεστά καφέ και τα υπέροχα local σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες και τα χαρακτηριστικά τους αετώματα.

πέρα από τη ρομαντική εικόνα του σιδηροδρόμου δίπλα από τη θάλασσα, υπάρχει και μια πολύ πρακτική απάντηση στο γιατί να διαλέξουμε μια παράκτια διαδρομή με τρένο για το επόμενο ταξίδι μας. Το τρένο προσφέρει έναν πιο άνετο, πιο οργανωμένο και συχνά πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Ειδικά όταν θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς το άγχος της οδήγησης, των αεροδρομίων ή των συνεχών αλλαγών. Σε μια παράκτια διαδρομή, η μετακίνηση δεν είναι χαμένος χρόνος ανάμεσα στο φεύγω και το φτάνω. Είναι μέρος του ταξιδιού, διότι βλέπεις σε live χρόνο το τοπίο να αλλάζει. Όσο εσύ κάθεσαι αναπαυτικά, πιθανότατα με έναν καφέ ή τσάι ή ματσαλάτε, στο χέρι. Περνάς από μικρές πόλεις, λιμάνια και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Έχεις πρόσβαση σε σημεία που συχνά δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις αλλιώς και μπορείς να απολαύσεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς χάρτες, δρόμους, πάρκινγκ, να ρωτάς ντόπιους που δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια, πίσω από τη μαγεία της θέας υπάρχουν και τα logistics. Λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, πιο εύκολες ενδιάμεσες στάσεις, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, και μια ταξιδιωτική εμπειρία που τα συνδυάζει αυτά. Επίσης, σίγουρα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις τις παγίδες του check-in. Προσωπική ιστορία τώρα. Πήγα να κλείσω ένα εισιτήριο για... έκλεισα ένα εισιτήριο, το έχω κλείσει εδώ και καιρό, οικονομικό εισιτήριο που πήρα από τον Ιανουάριο και μπαίνοντας να κάνω check-in, εταιρεία, η αεροπορική που επέλεξα να κάνω, με υποχρέωσε να δώσω 10 ευρώ παραπάνω για να κάνω το check-in. Τα έδωσα, δεν είχα επιλογή, αλλά κοίτα να δεις πως την επιφυλάσσουνε την αλλαγή και ναι, και σύν του ότι θα πρέπει να έχω μόνο μία τσαντούλα backpack και όχι κανονική αποσκευή, ούτε καν, δεν μιλάμε για κανονική αποσκευή, μιλάμε για αυτή που βάζουμε πάνω στο στο θάλαμο του, στο ντουλαπάκι του αεροπλάνου. Δεν γίνεται να το έχω αυτό, γιατί η χρέωση παραπάνω ήταν 25 ευρώ για να μου το επιτρέψουν. Οπότε μονοφόρια τα ρούχα μου. Λοιπόν, στις παγίδες λοιπόν είναι οι μεγάλες ουρές, είναι η έλεγχη ασφαλείας, είναι ο πόνος του να βλέπεις τον υπάλληλο να σου πετάει νερά, σαμπουάν, κρέμες ή ακόμα χειρότερα κολόνιες, γιατί δεν επιτρέπεται. Και βέβαια καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αναμονή αποσκευών. Επιπλέον, με το τρένο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το κόστος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές διαδρομές, ειδικά αν κλείσεις νωρίς, το τρένο μπορεί να είναι το οικονομικότερο ever που θα έχεις στα χέρια σου, μαζί με βαλίτσες και έξτρα χρεώσεις. Επιπλέον, δέχονται και τα discounts αν ανήκεις σε κάποια δική κατηγορία, π.χ. έφηβος, φοιτητής, πολύτεκνος. Γλιτώνεις πολύ χρόνο και χρήμα από τις μεταφορές που παίρνεις, αυτές τις μεταφορές, και παίρνεις στο πολλαπλάσιο την εμπειρία της θέας. Κάτι που σε άλλο πλαίσιο θα λογιζόταν full ως οργανωμένη εκδρομή. Με το ίδιο εισιτήριο αγοράζεις και παίρνεις τη μετακίνηση και τη διαδρομή ως αξιοθέατο. Άρα έχεις μια πολύ καλή σχέση εμπειρίας κόστους. Πληρώνεις για να πας κάπου, αλλά στην πράξη απολαμβάνεις και κάτι που είναι σαν guided, δηλαδή οργανωμένη περιήγηση. Έχουμε ουσιαστικά μια καλή και ισορροπημένη σχέση εμπειρίας κόστους, όπου ειδικά σε αυτά τα σκηνικά είναι ένα fair deal, πολύ value for money. Συν του ότι στις εν λόγω παράκτητες διαδρομές που συζητάμε μπορεί να γίνει ευκολότερο σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού, επειδή οι παράκτητες γραμμές επιτρέπουν στάσεις σε περισσότερα σημεία. Άρα μπορείς να χτίσεις το πρόγραμμά σου με πολλούς προορισμούς, χωρίς την ενοικίαση αυτοκινήτου. Και αν δεν έχεις την ενοικίαση αυτοκινήτου, θα έχεις και συνολικά μικρότερο ρίσκο. Δεν οδηγείς σε άγνωστους δρόμους, δεν ψάχνεις για πάρκινγκ, δεν πληρώνεις διόδια, καύσιμα και δεν έχεις την ευθύνη της διαδρομής. Και δεν πληρώνεις και τα σπασμένα, κυριολεκτικά, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα με την ξένη γραφειοκρατία. Η διαδρομή δηλαδή δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο ταξιδεύεις, μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα το χρόνο σου για να δουλέψεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, άνευ white noise που σε κοιμίζει στο αεροπλάνο, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να μετακινηθείς χωρίς τον έλεγχο και τα τρεκλίσματα και τους περιορισμούς που σου βάζουν και τους χυμένους καφέδες της καμπίνας του αεροσκάφους με το τρόλι, ή απλώς να ξεκουραστείς χωρίς να χρειάζεται να οδηγείς. Ακόμα
έχεις και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή. Δηλαδή έχεις δυνατότητα να σηκωθείς, leg room, να κάνεις δύο βόλτες, να πας από εδώ, από εκεί, να περιδιαβείς τα βαγόνια και να εμπνευστείς από το όποιο design έχει γίνει για την δημιουργία του βαγονιού. Εν ολίγης, να χαζέψεις, να καταναλώσεις πολιτισμό σε συνδυασμό με περισσότερα ερεθίσματα. Και μπορείς να φας και τα περάκια από το σπίτι, έτσι, το κουβαλάς μαζί σου. Βέβαια, δεν θέλω να πω κάτι, και τα αεροπλάνα τα αγαπάμε, αλλά έχει μια γοητεία το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, να το. Ήθελα να το υποστηρίξω, αλλά το τρένο... Όπου φτάσεις μπορείς να μείνεις, να φας, να κινηθείς σε μικρότερες περιοχές, όχι μόνο στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, και έτσι να μπεις πιο σε βάθος στην τοπική κουλτούρα, στα έθιμα και στις παραδόσεις, και να πάρεις μέρος και σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Προσέτη, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως μέσα σε πόλεις, άρα η μετακίνηση γίνεται από κέντρο σε κέντρο. Αλλά επειδή υπάρχει και η σύνδεση με μικρότερους προορισμούς, μπορείς να προσεγγίσεις και ξεχασμένα διαμαντάκια που δεν εξυπηρετούνται εύκολα αλλιώς. Στο να βάλουμε και ότι αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή για τη μετακίνησή μας, έτσι, το τρένο έχει γενικά το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις. Έρχονται και πραγματάκια τώρα με το μέγα μετρό. Γιατί εκτός των άλλων, συνήθως υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία σε βαλίτσες και χειραποσκευές, χωρίς τα αυστηρά όρια βάρους και τις έξτρα χρεώσεις, που δεν ξέρω αν ακούει ο Δαρίος, αλλά ειδικά για fashion conscious ταξιδιώτες ή για ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιλογές στο styling τους, αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου λεπτομέρεια. Ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν το ταξίδι και ως αισθητική εμπειρία και έχουν το μυαλό τους ένα παραγωγικό photoshooting. Είπαμε, το ίντερνετ είναι απαραίτητο εργαλείο για να ξεκλειδώνουμε τα μέρη. Ακόμα και τώρα που τα λέμε από το ραδιόφωνο, μπορείτε εσείς να ψάχνετε τα μέρη ταυτόχρονα. Εγώ ανεβάζω content, ανεβάζω πράγματα στο Αριάδνη Σοφία Κούρη το Instagram μου. Γιατί όταν θες να έχεις μαζί σου outfits, παπούτσια, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης, ακόμα και επιλογές για να ζεις τις περιστάσεις όπως πρέπει, θέλει μία ευελιξία. Το τρένο λοιπόν, σε αντίθεση με άλλου είδους μετακινήσεις, σου επιτρέπει να ταξιδεύεις πιο άνετα, με λιγότερο άγχος, με τις αποσκευές σου και όλα να κυλάνε ήρεμα και γλυκά.

Και αν όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά, η επόμενη διαδρομή το αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί στην Ισπανία, στη βόρεια ακτή της Γαλλικίας, το τρένο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι η μόνη επιλογή. Είναι η μόνη επιλογή να δεις την πλευρά της χώρας που δεν μοιάζει καθόλου με το κλασικό μεσογειακό στερεότυπο. Εδώ δεν έχουμε παραλίες και ήλιο, αλλά μια άγρια ακτογραμμή. Βράχια, κύματα, εκβολές ποταμών, δάση ευκαλύπτων και μικρές πόλεις που δύσκολα θα ένιωθες ότι δεν άξιζαν να τις δεις και δύσκολα θα τις ένωνες τόσο άνετα χωρίς τρένο. Σε αυτή τη διαδρομή των 3 ωρών και 10 λεπτών βλέπεις ένα σωρό πράγματα που δεν περίμενες. Είναι μια διαδρομή από το Ριμπαντέο μέχρι το Φερόλ, 91 μιλίων από την εταιρεία Ρένφε. 91 μίλια από την εταιρεία Ρένφε και 4 τρένα την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάει, σηκώθηκε από τον ενθουσιασμό του. Δεν ξέρω αν τότε είχε το εισιτήριο 11,15 ευρώ. Παραπάνω, μπορεί να είναι το φοιτητικό. Αν και επειδή εμείς μιλάμε, θα σου εξηγήσω Κώστα, όπως και στους ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για το ταξίδι από το Αντάι μέχρι το Φερόλ, το οποίο είναι 20 ώρες με το τρένο. Αυτό είναι το δίκτυο που ξεκινά από τα γαλλικά σύνορα και περνά μέσα από τη χώρα των Βάσκων και συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας, διασχίζοντας την Κανταβρία, την Αστούρια και τη Γαλλικία. Εμάς όμως μας νοιάζει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής. FYI, πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταπεινά τοπικά τρένα και τις τοπικές διαδρομές. Δηλαδή, όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, ίσως να προτιμήσουν τον El Transcantábrico με το Charter Train που κάνει διαδρομή Ριμπαντέο Φερόλ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου ταξιδιού. Έτσι, έχει και οργανωμένες εκδρομές 7 ημέρες που με κάνουν και ξεναγήσεις. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε το slow travel. Μια υπέροχη αλλά σύντομη διαδρομή από το Ριμπαντέο προς τα δυτικά, όπου ακολουθεί την ακτογραμμή γύρω από την Ορτιγκέιρα και μετατρέπεται σε περιπέτεια με στροφές και με μη αναμενόμενες αλλαγές στη διαδρομή. Την όχι και τόσο καλέσθητη παραλιακή ανάπτυξη δυτικά του Ριμπαντέου, καλύτερα να την προσπεράσει κανείς. Σύντομα όμως, η γραμμή απομακρύνεται από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναβρίσκει την ακτή. Στα δεξιά λοιπόν τα κύματα σπάνε πάνω στην ακτογραμμή, ενώ στα αριστερά απλώνεται ένα πλούσιο δάσος από ευκαλύπτους. Η θέα προς τις μεγάλες ρίας, δηλαδή τους θαλάσσιους κόλπους, όπου στις εκβολές του βρίσκει κανείς το απόλυτο θέαμα και γνώρισμα της γαλλικιακής ακτής, είναι εντυπωσιακότατο. Αξίζει κανείς να κοιτάξει προς το Cape Ortegal, το ακροτήριο Ortegal, στα βορειότερα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτού του συγκεκριμένου είναι μόλις καμιά δεκαριά επιβάτη στο τρένο. Ο κόσμος αυξάνεται μόνο στο τελευταίο μισάωρο της διαδρομής, όταν επιβαίνουν αυτοί που πάνε για ψώνια στο Φερόλ. Το τονίζω, η συνολική διαδρομή που ακολουθεί το δυτικό άκρο ανήκει στο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και μπορεί να αφήσει ανάμεικτες εντυπώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι worth it και rewarding.

0: Και για το τέλος κρατήσαμε την Ιταλία, την νότια, την πιο ακατέργαστη και τη θαλασσινή και την πολυαναφερμένη Ιταλία. Και μάλιστα την Καλαβρία. Διότι εκεί όπου η χώρα μοιάζει να τελειώνει, λίγο πριν το βλέμμα περάσει απέναντι στη Σικελία, ξεκινάει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Μια παράκτια γραμμή που δεν περνά απλώς κοντά στη θάλασσα, αλλά ακολουθεί σχεδόν πιστά το περίγραμμα της Καλαβριανής Μεσογειακής Ακτής, ανάμεσα σε ακροτήρια, κόλπους, ελιές, πικροδάφνες και το βαθύ μπλε του Ιωνίου. Ήμουνα σίγουρα θα το πω λάθος. Του Ιωνίου. Οι περισσότεροι τουρίστες που κατεβαίνουν με τον κομψό Φρετσαρόσα, που σημαίνει κόκκινο βέλος, είναι το brand name των γρήγορων τρένων υψηλής ταχύτητας της Τρενιτάλια, επιβιβάζονται έπειτα κατά μήκος της Καλαβριανής Ακτής στο παραθαλάσσιο κόμβο Villa San Giovanni για να πάρουν από εκεί το φέρι προς τη Σικελία. Εκτός όμως από αυτό, μόλις 15 λεπτά από εκεί είναι το Reggio di Calabria, όπου τερματίζουν τα γρήγορα τρένα που έρχονται από τη Ρώμη. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η τοπική σιδηροδρομική γραμμή που λέω, η οποία ακολουθεί το περίγραμμα της ακτής της Καλαβρίας, αφήνοντας πίσω της το στενό της Μεσίνης για να αγκαλιάσει τις ακτές του Ιωνίου. Η διαδρομή λοιπόν είναι από το Reggio di Calabria μέχρι το Σοβεράτο και η εταιρεία είναι η Τρενιτάλια. Να καθίσετε στα δεξιά, γιατί τα 100 μίλια που διαρκούν 2 ώρες και 20 λεπτά έχει πιο μεγάλες, πιο ωραίες ομορφιές στα δεξιά. Η συχνότητα είναι κάθε 1 με 2 ώρες, οπότε θα βρείτε πολύ συχνά ένα τρένο αν θέλετε να το συνδυάσετε με κάποια άλλη βόλτα σε κοντινή περιοχή ή να φάτε ένα παγωτάκι λεμόνι. Το εισιτήριο και αυτό είναι στα 11 ευρώ και τα 90 λεπτά για την απλή μετάβαση. Και καμιά άλλη σιδηροδρομική γραμμή στην Ευρώπη δεν αγκαλιάζει την ακτή τόσο καλά και τόσο σφιχτά όσο αυτό το τμήμα της Ιωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος και της μεγαλύτερης διαδρομής μέχρι τον Τάραντα και το Ταράντο στην Πούγλια. Είναι μια διαδρομή με ακροτήρια και κόλπους, είπαμε, και πικροδάφνες, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σκοτεινά δάση του Ασπρομόντε που βρίσκονται στους λόφους από τα αριστερά. Στα δεξιά απλώνεται η θάλασσα. Και ορίζοντας. Βέβαια, όταν μιλάμε για ταξίδια με τρένο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η συζήτηση γύρω από τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις δεν είναι απλά ταξιδιωτική, έχει γίνει βαθιά πολιτική. Γιατί πίσω από κάθε όμορφη διαδρομή και πίσω από κάθε παράθυρο με θέα, υπάρχουν υποδομές, συντήρηση, σηματοδότηση, προσωπικό, έλεγχος, ευθύνη. Μακάρι να ήταν όπως παλιά που το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θα γράφω τη λέξη με α, γ ή με ε. Δηλαδή, όταν λέμε τρένο, πλέον δεν μπορούμε να λέμε απλά πάμε για τρένο, πάμε με το τρένο, είναι ωραίο, χωρίς να αγχωνόμαστε ή χωρίς να κάνουμε αστεία, ας πούμε, αστεία για να διασκεδάσουμε κάπως τον πόνο, έτσι, γιατί μετά τα Τέμπη και μετά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά περιστατικά, όπως αυτό το στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στις 20 Ιανουαρίου του 26, που ο Πρεστοϊακός εκτροχιάστηκε όταν χτύπησε στον τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει, με ένα νεκρό και 37 τραυματίες, ή το άλλο τώρα πρόσφατα στην Γαλλία, στο Μπουλί Λεμίν, στις 7 Απριλίου τώρα του 26, που το ΤΣΕΦ συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα ένα νεκρό μηχανοδηγό και περίπου 10 ελαφρά τραυματίες, ή το άλλο που πέρσι διαποχή στη Γερμανία τον Ιούλιο του 25 κοντά στο Ρίντελγκεν, που περιφερειακό τρένο εκτροχιάστηκε επί τα αποκατολίσθηση με 3 νεκρούς και 41 τραυματίες, ένα σωρό πράγματα. Η κατάσταση των γραμμών, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, της σηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση του τροχαίου υλικού και υποπτία, όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα. Και είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό πρόβλημα, όχι απλώς τεχνικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, τα Τέμπη έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι και το σύστημα που έχουν ανακοινωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για νέα τρένα και υποδομές συντήρησης και ψηφιακά συστήματα. Όμως το κρίσιμο είναι η υλοποίηση και όχι μόνο η ανακοίνωση. Και καλώς θα πω εγώ, γιατί η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο μέσα από τη διαφάνεια και όχι με γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «Όλα καλά, όλα έχουμε ελέγχους». Σαφή, θέλουμε όντως ελέγχους και σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και πραγματική λογοθεσία. Και ο επιβάτης έχει δικαίωμα στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όχι ως πολυτέλεια. Γιατί το ταξίδι με το τρένο μπορεί να είναι βιώσιμο, οικονομικό και όμορφο, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν η βασική υποδομή λειτουργεί με αξιοπιστία. Είτε στη Σκωτία στο Inverness Kyle, είτε στην Ιρλανδία από το Δουβλίνο στο Wicklow, είτε από τη Γερμανία στο νησί Sylt, είτε στην Ισπανία με τα εντυπωσιακά φιόρτ της Γαλλικίας, είτε στην Ιταλία κατά μήκος της ακτής της Καλαβρίας, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας, γιατί το τρένο, αν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο βιώσιμα, άνετα και όμορφα μέσα ταξιδιού. Για όσους λοιπόν λατρεύουν να ζουν όπως ο Φιλίπ Γκουγκλέ, το συμπέρασμα δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο τρένο. Το αντίθετο, είναι να το διεκδικήσουμε ξανά ως ένα ασφαλές, σύγχρονο, ανθρώπινο και δικό μας μέσο μετακίνησης. Γιατί το τρένο, όταν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο υπέροχα μέσα, το ξαναλέω. Δεν μας απομονώνει από τη διαδρομή, μας βάζει μέσα της. Δεν μας μεταφέρει απλώς στον προορισμό. Μας επιτρέπει να δούμε τη χώρα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους, τα τοπία που συνήθως τα προσπερνάμε. Αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο ωραία είναι. Οπότε, κρατάμε δύο πράγματα. Ναι στην ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις και ναι στο τρένο όταν λειτουργεί με τους όρους που αξίζει στον επιβάτη. Γιατί ειδικά στις παράκτιες διαδρομές, το τρένο μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ μαγικό που δύσκολα προσφέρει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Περιπέτεια και ομορφιά ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε πως ο προορισμός έχει σημασία, αλλά καμιά φορά η διαδρομή είναι αυτή που μας αλλάζει περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου, είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδας στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Κουτσιμπύρη, καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη. Τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει. Εννοείται, αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις

0: πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
1: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
0: Είμαι, ναι.
1: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
0: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν ένα, σαν κάτι ονειρικό. Τα δικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
1: αλλάζει. Συνεχώς.
0: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς, μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα. Έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο. Αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό ή νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά. Και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσε εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης.

Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό έρχεται από το υγρό στοιχείο, καθώς έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης ανδρών και γυναικών στην Κορέα. Είμαστε στην δεύτερη μέρα της διοργάνωσης. Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 4x200 επιφάνειας γυναικών. Η ομάδα αποτελείται από τη Ιφηγένεια Τεϊούση, Ελένη Καλφίδου, Ειρήνη Δελιγιάννη και Άννα Φίλογλου. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 6:14.88. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Κίνα με επίδοση 6:07.43 και το ασημένιο Γερμανία με χρόνο 6:14.34.

Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό σε τρεις αγώνες πήρε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική με 4 βαθμούς πέρασε στη φάση των νοκάουτ. Η φάση των νοκάουτ είναι 32 ομάδες. Περνάνε οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, από τους 12 ομίλους συνολικά, και οι 8 καλύτερες τρίτες. Η τρίτη εδώ είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς. Θα περιμένει και τα αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση και στους 12 ομίλους. Η Τσεχία με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Πώς έφτασαν οι ομάδες σε αυτή τη βαθμολογική συγκομιδή? Την πρώτη αγωνιστική το Μεξικό νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Δεύτερη αγωνιστική Τσεχία-Νότια Αφρική 0-1 και Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Τρίτη και τελευταία αγωνιστική Τσεχία-Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική-Κορέα 1-0. Στον επόμενο όμιλο, στον δεύτερο, η Ελβετία με 7 βαθμούς όπως και ο Καναδάς πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Εκεί θα είναι και η Βοσνία Ρεζεγοβίν τρίτη με 4 βαθμούς. Το Κατάρ με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Την πρώτη αγωνιστική Καναδάς Βοσνία Ρεζεγοβίν 1-1, Κατάρ Ελβετία 1-1. Τη δεύτερη αγωνιστική Ελβετία επικράτησε με 4-1 απέναντι στη Βοσνία και Ρεζεγοβίν. 6-0 νίκησε ο Καναδάς το Κατάρ. Ελβετία Καναδάς 2-1 την τρίτη αγωνιστική και Βοσνία και Ρεζεγοβίν επικράτησε με 3-1 απέναντι στο Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία και το Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Σκωτία περιμένει, έχει 3 βαθμούς, να δει τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια των ομίλων. Η Αϊτή χωρίς βαθμό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 την πρώτη αγωνιστική. Τη δεύτερη αγωνιστική Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0. 3-0 και την τρίτη αγωνιστική Σκωτία-Βραζιλία 0-3 και Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία είναι στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6 βαθμούς, η Αυστραλία με 4. Εκεί λογικά θα είναι και η Παραγουάη ως τρίτη με 4 βαθμούς. Τουρκία με 3 βαθμούς δεν συνεχίζει στην επόμενη φάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 4-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0 την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0, Τουρκία, Παραγουάη 0-1 τη δεύτερη αγωνιστική. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2 και Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 για τον τέταρτο όμιλο, την τρίτη αγωνιστική.

Στον έκτο όμιλο η Γερμανία και η ακτή Ελεφαντός του είναι στην επόμενη φάση. Εκεί θα είναι και ο σημερινός με 4 βαθμούς. Το Κουρασάο με 1 βαθμό δεν συνεχίζει. Γερμανία Κουρασάο 7-1, ακτή Ελεφαντός του, η σημερινός 1-0 την πρώτη αγωνιστική. Γερμανία ακτή Ελεφαντός του 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 τη δεύτερη αγωνιστική. Και την τρίτη και τελευταία Κουρασάο ακτή Ελεφαντός του 0-2 και η σημερινός Γερμανία 2-1. Στον 7ο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Είναι πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα με 7 και 5 βαθμούς. Εκεί θα είναι και η τρίτη Σουηδία με 4 βαθμούς. Στη Νησία δεν πήρε βαθμό στον 7ο όμιλο. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, Σουηδία, την Νησία 5-1 την πρώτη αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική Ολλανδία, Σουηδία 5-1, την Νησία, Ιαπωνία 0-4 και την τρίτη αγωνιστική Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, την Νησία, Ολλανδία 1-3. Στον επόμενο όμιλο η Αίγυπτος πέρασε στην νοκάουτ φάση όπως και το Ιράν, λογικά πάντα έτσι, γιατί εδώ υπολείπεται και μια αγωνιστική. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2, η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Βέλγιο Ιράν 0-0 τη δεύτερη αγωνιστική, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Τώρα αγωνίζεται η Αίγυπτος με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν έχει 2 βαθμούς. Μπορεί να βρεθεί στην επόμενη φάση με μία νίκη, με μία ήττα όμως μπορεί να βρεθεί και εκτός εάν το Βέλγιο νικήσει την Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει 1 βαθμό, το Βέλγιο έχει 2. Είναι ανοιχτά όλα εδώ στον όμιλο, είναι αναλόγως το τι θα κάνουν οι ομάδες στην τελευταία αγωνιστική η οποία διεξάγεται σήμερα. Στον όμιλο που η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό, υπολείπεται μία αγωνιστική και αυτή διεξάγεται σήμερα. Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Την πρώτη αγωνιστική είχαμε Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι 0-0 και Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Τη δεύτερη αγωνιστική Ισπανία επικράτησε 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και ισόπαλη αναδείχθηκε η Ουρουγουάη 2-2 απέναντι στο Πράσινο Ακροτήρι. Μία αγωνιστική που διεξάγεται σήμερα υπολείπεται και στον επόμενο όμιλο. Σήμερα έχουμε τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία-Σενεγάλη-Ιράκ, με τη Γαλλία να έχει 6 βαθμούς, στη Νορβηγία 6, έχουν περάσει στην επόμενη φάση χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ. Την πρώτη αγωνιστική Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Την δεύτερη Γαλλία επικράτησε με 3-0 απέναντι στο Ιράκ, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Σάββατο 27 Ιουνίου την Ιορδανία στον επόμενο όμιλο και την ίδια μέρα έχουμε ένα αναμέτρηση Αλγερία-Αυστρία για αυτό τον όμιλο, όπου η Αργεντινή είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία 3, χωρίς βαθμό η Ιορδανία. Την πρώτη αγωνιστική εδώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία, Αυστρία 3-1 την Ιορδανία και τη δεύτερη αγωνιστική 2-0 επικράτησε η Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία και η Ιορδανία ιτήθηκε 2-1 από την Αλγερία. Μία αγωνιστική υπολείπεται και αυτή θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου για τις αναμετρήσεις Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, με την Κολομβία να έχει 6 βαθμούς, την Πορτογαλία 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό και το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 την πρώτη αγωνιστική και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3 τη δεύτερη αγωνιστική, 5-0 κατά κράτος επικράτησε η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία 1-0 απέναντι στο Κονγκό. Στον όμιλο που η Αγγλία έχει 4 βαθμούς, 4 η Γκάνα, 3 η Κροατία και δεν έχει βαθμό ο Παναμάς, το Σάββατο 27 Ιουνίου διεξάγονται οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Την πρώτη αγωνιστική στον 12ο όμιλο η Αγγλία επικράτησε 4-2 απέναντι στην Κροατία, η Γκάνα 1-0 απέναντι στον Παναμά.
Αγγλία-Γκάνα 0-0 δεύτερη αγωνιστική και Παναμάς-Κροατία 0-1.

Σημαντική διοργάνωση με παγκόσμια απήχηση στην Ελλάδα. Πρώτη μέρα για το WRC, το Rally Ακρόπολης του 2026, όπου είναι και το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα. Πρωί και απόγευμα είναι οι 6 ειδικές διαδρομές και είναι μεγαλύτερες σε μήκος 129,22 χιλιόμετρα. Μετά τα αποτελέσματα τα πρωινά, Thierry Neuville από το Βέλγιο με Hyundai είναι επικεφαλής με 48,03,2. Ο Σγέο Γάλλος με το Γιώτα στην δεύτερη θέση, ο Armstrong με Ford, ο Ιρλανδός στην τρίτη θέση, ο Φουρμό με Hyundai, ο Γάλλος στην τέταρτη, ο Μακερλίν από την Ιρλανδία με Ford είναι στην πέμπτη θέση, ο Σέσκ με Ford επίσης ο Λετωνός έκτος, ο Παγιάρη με το Γιώτα, ο Φιλανδός στην έβδομη θέση, ο Κατσούτα ο Ιάπωνας με το Γιώτα στην 8η θέση, ο Έλφιν Έβανς από τη Μεγάλη Βρετανία με το Γιώτα είναι ένατος και ο Μίκελσεν ο Νορβηγός με Σκόντα είναι στη 10η θέση. Από ελληνικής πλευράς ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το Ford Puma Rally 1 είναι στην 26η θέση της γενικής κατάταξης.

0: Τι είναι το αθλητικό μάρκετινγκ, σχετίζεται μόνο με τον επαγγελματικό αθλητισμό? Μπορεί να κρατήσει τον κόσμο στα γήπεδα, στα γυμναστήρια, στην αναψυχή? Εφαρμόζεται στην Ελλάδα? Πώς μπορούν το αθλητικό μάρκετινγκ σε συνδυασμό με την έρευνα να συμβάλλουν στη διαβίου άσκηση? Η Έφη Τσίτσκαρη, καθηγήτρια στο αθλητικό μάρκετινγκ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο ΤΕΦΑ, θα ενώσει τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Έφη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Χαρά μου μεγάλη. Τι κάνεις, Γρηγόρη?
0: Μια χαρά όλα, Έφη, μια χαρά. Και θα είμαστε ακόμη καλύτερα όταν μας βάλεις στον κόσμο αυτό που ακούμε συνέχεια τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ακούμε για αθλητικό μάρκετινγκ, ότι είναι χρήσιμο, ότι είναι ενσωματωμένο στον αθλητισμό και. Εσύ λοιπόν θα μας δώσεις τώρα όλες τις γνώσεις και την πληροφορία την οποία χρειαζόμαστε για να έχουμε ακόμη καλύτερη ενημέρωση. Έφη, ποιος είναι ο ορισμός, τι είναι το αθλητικό μάρκετινγκ?
1: Σκέψου ότι μάρκετινγκ στα ελληνικά είναι αγοραγνωσία. Δηλαδή γνωρίζω την αγορά μου, γνωρίζω τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Οπότε όταν μιλάμε για αθλητικό μάρκετινγκ, στην ουσία αυτό που επιζητάμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τους ανθρώπους τους οποίους απευθυνόμαστε ή πρόκειται να απευθυνθούμε, δηλαδή στην ομάδα στόχο μας, και πώς αυτούς τους ανθρώπους πρώτον θα τους φέρουμε κοντά μας, άρα θα τους προσελκύσουμε, και από εκεί και πέρα θα τους έχουμε χαρούμενους. Πώς δηλαδή θα βρουν ικανοποίηση μέσα από την αθλητική εν προκειμένου υπηρεσία που θα καταναλώσουν. Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο μπέρδεμα που υπάρχει και στη χώρα μας. Όλοι νομίζουν ότι το μάρκετινγκ είναι χορηγία. Όλοι νομίζουν ότι το μάρκετινγκ είναι προβολή. Μου έχει τύχει να μιλάω με πρόεδρο από επαγγελματική ομάδα και να μου λέει και πόσα λεφτά θα μας φέρεις. Για να έρθουν τα λεφτά όμως θα πρέπει να έχουμε κόσμο.

0: μου. Αν δεν έχουμε κόσμο, τα λεφτά δεν θα έρθουν ποτέ. Οπότε είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα στο marketing. Πρώτα είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι μας. Και όταν θα είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι μας, είτε αυτοί είναι φύλαθλοι σε επαγγελματικές ομάδες, είτε είναι ασκούμενοι σε γυμναστήριο, είτε είναι συμμετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε είναι παιδιά και γονείς αθλητικές ακαδημίες, τότε και οι χορηγοί θα έχουν λόγο να δώσουν λεφτά και η προβολή που θα κάνουμε εμείς θα είναι λιγότερη τελικά, γιατί από στόμα σε στόμα θα διαδίδεται ακόμα περισσότερο είδηση και κυρίως γιατί οι άνθρωποι μας θα θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν και να πληρώσουν για τις υπηρεσίες τις οποίες τους παρέχουμε. Αυτό είναι το marketing.
1: Αυτό είναι το marketing και πότε εμφανίστηκε στην Ελλάδα και πότε εμφανίστηκε πάνω κάτω, έτσι, παγκοσμίως.
0: Στον κόσμο εμφανίστηκε, καταρχάς στον αθλητισμό, αρχίσαμε να μιλάμε για αθλητικό marketing περίπου μετά την δεκαετία του 60-70. Τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες έρευνες που άρχισαν να μιλάνε για αθλητικό marketing, άρχισαν να μιλάνε για ποιότητα υπηρεσιών. Στην ουσία η έννοια του marketing άρχισε να έχει, γενικά στις υπηρεσίες τώρα μιλάμε, άρχισε να έχει μεγαλύτερη προβολή και μεγαλύτερη αξιοποίηση, κύρια στην Αμερική αρχικά με την εμφάνιση των υπηρεσιών. Μέχρι τότε υπήρχε η έννοια της παραγωγής προϊόντων. Παράγονταν προϊόντων γιατί οι άνθρωποι, ειδικά με τα πολεμικά, κατανάλωναν πολλά προϊόντα. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως δεν έφτανε να παράγονται απλά προϊόντα γιατί καλύφθηκαν οι αγορές. Οπότε άρχισαν να παράγονται και υπηρεσίες που ήταν να συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα, όπως θα πουλήσω ωραία μια μπάλα για παράδειγμα, ή να παρέχουν υπηρεσίες, να παρέχουμε άσκηση σε γυμναστήριο, να παρέχουμε άσκηση σε μια ομάδα, να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες, μη αθλητικές. Τότε λοιπόν άρχισε να γίνεται ακόμα πιο έντονη και η ανάγκη να παρέχουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό και κάτι το οποίο θα διατηρήσει τους πελάτες μας, ειδικά σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν επαόριστον νέους πελάτες, έχουν πελάτες οι οποίοι θα ήταν επαναλαμβανόμενοι. Στην Ελλάδα, για να σας πω την πικρή μου αλήθεια και έτσι πως μιλάω και με παλιούς φοιτητές και συνεργάτες που δουλεύουν στο χώρο του marketing πια, η έννοια του marketing αυτή καθ' αυτή ελάχιστα εφαρμόζεται σε αθλητικούς οργανισμούς. Υπάρχουν φυσικά λαμπρά παραδείγματα στο χώρο μας που πράγματι κάνουν φοβερή προσπάθεια να προσελκύσουν και να χαροποιήσουν τους συμμετέχοντες ή τους θεατές, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Στο σύνηθες η λογική του marketing, όπως είπα και νωρίτερα, είναι να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς, να ψάξουμε να διαφημίσουμε. Αυτά είναι τα τελευταία σκαλοπάτια, Γρηγόρη, τελικά. Αν δεν πιάσουμε την αρχή, το τελευταίο σκαλοπάτι ποτέ δεν μπορεί να έχει επιτυχία.
1: Και μίλησες για ευχαρίστηση. Υπάρχει ευχαρίστηση ή ειδικά εκεί που είναι ΑΕ και είναι πόσα χρήματα θα μπουν, πόσα θα βγουν, όπως είπες και εσύ, η ευχαρίστηση του θεατή, παύλα οπαδού, είναι το αποτέλεσμα.
0: Μα δεν έχουμε ευχαρίστηση όμως. Στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευχαρίστηση στη χώρα μας. Και γι' αυτό τα γήπεδα δεν γεμίζουν από οικογένειες, δεν γεμίζουν από... από εσένα και από εμένα, τουλάχιστον από εμένα δυστυχώς δεν γεμίζω, γεμίζουν από οπαδούς κατά βάση ή από ανθρώπους που θα πάνε περιστασιακά. Σκέψω ότι για μένα τουλάχιστον, που αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό, που αγαπάω πάρα πολύ το γήπεδο γιατί τα γήπεδα μεγάλωσα και δεν έχω πάει να δω επαγγελματικό αγώνα καλαθοσφαίρισης ή ποδοσφαίρου τα τελευταία 10-15 χρόνια. Φοβάμαι να πάρω τα παιδιά μου μαζί. Αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα θα σας φέρω απλά παραδείγματα που έχουν γίνει viral, όπως λέμε πλέον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς λειτουργήσαν οι φύλαθλοι της Νορβηγίας, πώς λειτουργούν τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, έτσι, πώς λειτουργούν ακόμα και οι φύλαθλοι της Σκωτίας. Τι έχουν να περιγράψουν όλοι, ότι πήγαν οι Σκοτσέζοι, ναι, ήπιαν ό,τι υπήρχε στην περιοχή, αλλά γιόρτασαν, χόρεψαν, μάζεψαν τα σκουπίδια τους, πήγαν στο γήπεδο, πανηγύρισαν την ομάδα τους και έφυγαν. Και άφησαν και 30.000 ευρώ για ιδρύματα. Αυτό στη χώρα μας δυστυχώς δεν το έχουμε καλλιεργήσει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το έχουμε καλλιεργήσει μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Το πρόβλημα είναι ότι και στον ερασιτεχνικό παύλα συμμετοχικό αθλητισμό ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Προσπαθούμε και κάνουμε, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες προσπάθειες παιδαγωγικά να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να καταλάβουν ότι όση προπονητική και αν ξέρεις, όσο καλός γυμναστής και αν γίνεις, αν δεν έχεις τον τρόπο σου να είναι οι πελάτες σου χαρούμενοι, να τους υποδεχτείς με ένα χαμόγελο, να τους δώσεις κίνητρα, να τους κάνεις να είναι πιο εμπλεκόμενοι στην άσκηση, να τους δώσεις και άλλου τύπου δραστηριότητες, γιατί η άσκηση δεν είναι μόνο πώς θα καταφέρω να πετύχω ένα ωραίο σώμα, είναι πώς θα κοινωνικοποιηθώ, είναι πώς θα ξεφύγω από την καθημερινότητά μου, πώς θα νιώσω κομμάτι μιας παρέας ή μιας ομάδας. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα ούτε στον ερασιτέχνικο, ούτε στον επαγγελματικό αθλητισμό, ούτε στο συμμετοχικό αθλητισμό, ούτε στον αθλητικό τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, για να σου μιλήσω, επειδή είμαι και εκφύσεως αισιόδοξος άνθρωπος, νιώθω ότι είμαστε πλέον σε μια συνθήκη που αναγκαστικά κάποια πράγματα θα αλλάξουν ή θα αρχίσουν να αλλάζουν, και εύχομαι αυτή η αλλαγή να είναι μόνο ποιοτική, να αρχίσει να δουλεύει λίγο περισσότερο η ουσιαστική έννοια του μάρκετινγκ.
1: Έφη, όλα αυτά ξεκινάνε, όπως είπες, τα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε, να τα πιάνουμε από την αρχή. Ξεκινάνε όμως από την οικογένεια, ξεκινάνε από την πρώτη δημοτικού, από το σχολείο. Δημιουργούμε μέσα από τη γνώση, ας πούμε, ενός αθλήματος, το να μάθει κάποιος κανονισμούς φιλάθλους, ή δημιουργούμε οπαδούς από ηλικίες 5, 6, 7, 8 χρονών. Οπότε σε αυτές οι ηλικίες αρχίζουν και διαμορφώνονται και παίρνουν ερεθίσματα τα παιδιά, δηλαδή για να φτάσουμε στο όπως δίνεις τον ορισμό του αθλητικού μάρκετινγκ.
0: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι με πας σε ένα ουσιαστικά κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι απλό, δεν είναι, και δεν εντάσσεται αποκλειστικά.
1: Είναι θέμα παιδείας, δηλαδή την παιδεία την κουβαλάω, έτσι.
0: Την παιδεία την δημιουργώ.
1: Και μετά την κουβαλάω μαζί μου.
0: Και την μεταδίδω και σε άλλους και την κουβαλάω και τη δείχνω. Εμένα, τώρα κοινωνικά πάντα μιλώντας, μου είναι πολύ ψυχαγωγικό αρνητικά. Έχω δύο αγοράκια και πολλοί όταν μας συναντάνε στο δρόμο, άγνωστοι άνθρωποι, επειδή είναι εκφύσεως κοινωνική, πολλές φορές μιλάμε και με ανθρώπους στο δρόμο. Και το πρώτο που ρωτάνε τα παιδιά, μάλλον επειδή είναι και αγόρια, άλλο κοινωνικό κομμάτι αυτό, είναι τι ομάδα είστε. Και τα παιδιά μου πάντα με κοιτάνε, γιατί ποτέ δεν έχουμε συζητήσει για ομάδες ή για οπαδοποίηση ή ακόμα και για φιλαθλοποίηση. Είναι ότι πολλές φορές είμαστε και με την ομάδα που κερδίζει, πώς να σου το πω, ή που δεν κερδίζει. Ναι, έχουμε έλλειμμα παιδείας στη χώρα μας και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε έλλειμμα παιδείας στην παροχή υπηρεσιών από τα σκουπίδια που υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή, πώς να συζητήσουμε τώρα για την ποιότητα μέσα σε ένα γυμναστήριο ή μέσα σε ένα σωματείο, όταν γύρω μας υπάρχουν παντού σκουπίδια. Όταν θεωρείται αυτονόητο ότι θα ζούμε μέσα σε σκουπίδια για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και αυτά είναι ο μάρκετινγκ. Δηλαδή, άμα θέλετε να το πάμε πιο ουσιαστικά και κοινωνικά, πρώτα-πρώτα η πολιτεία θα έπρεπε να εφαρμόζει βασικές αρχές μάρκετινγκ. Και αν πιστεύω πραγματικά, αν το κεφάλι, είτε αυτό λέγεται πολιτεία, είτε λέγεται οι πρόεδροι των σωματείων, είτε λέγονται οι πρόεδροι των ομάδων, των ερασιτεχνικών ομάδων, στους οποίους ανήκουν οι ακαδημίες συνήθως, λειτουργούσαν λίγο πιο ποιοτικά, λίγο πιο ανθρώπινα, νομίζω ότι πολλά πράγματα θα άλλαζαν μορφή. Ο άνθρωπος κατά βάση επιζητά το καλό, πιστεύω και εύχομαι, οπότε πολλά πράγματα νομίζω θα φαινόντουσαν διαφορετικά και θα λειτουργούσαν πιο παιδαγωγικά, όπως εύστοχα έθεσες και εσύ.
1: Εκτός τον επαγγελματικό αθλητισμό, όπου στην Ελλάδα ειδικά ψάχνουν τη χορηγία, όπως είπες, είναι μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό, μπορεί να το περάσεις στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, περνάει αυτό το πράγμα ειδικά στην Ελλάδα, εσύ πώς το ζεις?
0: Εννοείς και πάλι ποιο τώρα.
1: Το αθλητικό, το marketing, ναι. Ναι, το να πείσεις κάποιους σε ερασιτεχνικό επίπεδο ότι παιδιά αυτά είναι τα βήματα και αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όπως είπα και πριν υπάρχουν πλέον και σωματεία και γυμναστήρια και υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού που έχουν αναγκαστεί εκ των σεφικών και εκ του ανταγωνισμού αλλά και λόγω της ποιότητας των ανθρώπων που τα διοικούν να λειτουργούν λίγο πιο μαρκετίστικα. Να ψάχνουν δηλαδή τους καταναλωτές τους, να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτών τους και από εκεί και πέρα να δημιουργούν δράσεις και υπηρεσίες που να ικανοποιούν αυτούς τους καταναλωτές. Έχουμε έλλειμμα και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει γιατί δεδομένου το ότι δεν υπάρχει δημόσια παροχή αθλητικών υπηρεσιών ιδιαίτερα αναγκαστικά η ευθύνη πηγαίνει και πάλι στον ιδιώτη, οπότε ο ιδιώτης προσπαθεί να πετύχει, προσπαθεί να έχει περισσότερο κόσμο ή προσπαθεί να βρει τις χορηγίες και τελικά είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη επιμονή στην παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών και ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που δεν θα είναι σε πολλαπλούς ρόλους, τους χρειαζόμαστε. Αν για παράδειγμα εγώ ερχόμουν τώρα στην ΕΡΤ και έπρεπε ταυτόχρονα να είμαι και ηχολήπτης και να ψάχνω τη μουσική και να παίρνω τη συνέντευξη και να κλείνω και τους συνέντευξιαζόμενους και να κοιτάζω και το κτίριο και να βλέπω και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όπως λοιπόν στην ΕΡΤ φαντάζομαι και ελπίζω μοιράζεστε τους ρόλους, έτσι και σε ένα αθλητικό σωματείο ή σε ένα γυμναστήριο δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι και marketing manager και γυμναστής και δημιουργός σχεδίου, πλάνου για το μέλλον και δημιουργός προγραμμάτων και λογιστής και δικηγόρος και μηχανικός ενίοτε και καθαρίστρια. Θα πρέπει να μοιραστούν οι ρόλοι. Αυτό προφανώς έχει έξοδο, αλλά επιχειρηματικά αν δεν βάλεις κάποια έξοδο δεν θα βρεις έσοδα. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να αρχίσουμε να δίνουμε ρόλους σε ανθρώπους που το ξέρουν το αντικείμενο καλύτερα από ότι το ξέρει ο μέσος προπονητής ή ο μέσος απόφυτος στεφά. Οπότε αν ακόμα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό δοθεί αρμοδιότητα σε ανθρώπους που ασχολούνται με το αθλητικό μάρκετινγκ ή και με το αθλητικό management, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
1: Ποιοι άλλοι τρόποι εκτός από το να μοιράσουμε ρόλους και αρμοδιότητες υπάρχουν για να κρατήσουμε, να προσελκύσουμε κόσμο σε γήπεδα, γυμναστήρια, παντού? Ποιοι είναι οι τρόποι?
0: Είναι να τους καταλάβουμε, Γρηγόρη. Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι που λείπει είναι η έρευνα. Μάλλον όχι. Έρευνα υπάρχει και τα τελευταία χρόνια η έρευνα από Έλληνες και στο κομμάτι του αθλητικού management και marketing είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ καλή. Έχουμε ερευνητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις ανώτατες θέσεις όλων των ερευνητών του κόσμου και μάλιστα σε πανεπιστήμια τα οποία έχουν τη μισή χρηματοδότηση, το 1 τέταρτο ή το 1 χιλιοστό της χρηματοδότησης από διάφορα άλλα πανεπιστήμια. Έρευνα υπάρχει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή την έρευνα ούτε είναι εύκολο να τη διαβάσει, ούτε ξέρει να τη διαβάσει ο μέσος γυμναστηριούχος, ας πούμε, ή ιδιοκτήτης κάποιας αθλητικής ακαδημίας ή ενός αθλητικού σωματείου. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να αρχίσει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια ή τους ερευνητές και στις ομάδες, στα γυμναστήρια, στις εταιρείες αθλητικής αναψυχής. Αυτή η έρευνα λοιπόν 9 στις 10 φορές λέει ότι αν καταλάβουμε τα κίνητρα των ανθρώπων που συμμετέχουν και αν καταλάβουμε και διάφορες άλλες παραμέτρους της συμπεριφοράς τους, όπως για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο πράγμα που είπες και εσύ νωρίτερα, η οικογένεια, πώς μάθαμε πως μάθαμε για την υπηρεσία, οι γονείς μας. Σήμερα το πρωί παρουσίαζε ένας φοιτητής μου μια εργασία για τις τάσεις των γονέων απέναντι στην αύξηση παιδιών 4 με 8 ετών. Και ένα από τα ωραία αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν ή έκαναν άσκηση στο παρελθόν, οι γονείς δηλαδή, προφανώς είναι πιο θετικά προσκύμενοι στην άσκηση των παιδιών τους. Και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει τα δύσκολα και τα πολύ ωραία της συμμετοχής στην άσκηση, είναι πιότερο θετικά προσκύμενος στο να πληρώσει για μια αθλητική υπηρεσία, να πληρώσει για τον εξοπλισμό του παιδιού του για αυτή την αθλητική υπηρεσία, να μετακινήσει το παιδί του σε αυτή την αθλητική υπηρεσία, να κάθεται να περιμένει απ' έξω πολλές φορές σε ήλιο, σε βροχή, σε ζέστη για να το πάρει μαζί του. Οπότε τέτοιου τύπου έρευνες οι οποίες θα δώσουν γνώση στον επαγγελματία για να αρχίσει να μετουσιώνει αυτή την γνώση σε υπηρεσία, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε τους διάβλους εκείνους που θα τη γνωστοποιήσουμε στον επαγγελματία, στον ιδιοκτήτη για παράδειγμα ενός γυμναστηρίου, και θα του δώσουμε και τις συμβουλές που χρειάζεται για να μπορέσει να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Αν δεν μπορεί να προσλάβει έναν άνθρωπο που θα τα κάνει αυτά τα πράγματα επί μονίμου βάσεως. Αυτοί οι διάβλοι τώρα στη χώρα μας ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί. Πολλές φορές σου είπα και εξ αρχής ότι ένα από τα προβλήματα που δεν έχουν αναπτυχθεί είναι ότι πρώτον οι Έλληνες επαγγελματίες δεν το πιστεύουν πάρα πολύ ή θεωρούν ότι είναι κάτι εύκολο που μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Και το δεύτερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν κάποιον για να το κάνει για αυτούς. Οπότε πιστεύω ότι η λύση είναι διτή ή να βρουν έναν άνθρωπο έστω και part-time συμβουλευτικά να λειτουργεί υπέρ τους, ή με κάποιον τρόπο να αρχίσουν να αναπτύσσουν λίγο περισσότερο τις σχέσεις τους και τη δική τους εκπαίδευση, την διαβίου εκπαίδευση όπως λέμε, μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά νομίζω μπορούν να γίνουν σχετικά εύκολα.
1: Έφη, τα χαρακτηριστικά του αθλητικού προϊόντος της άσκησης, όχι για παπούτσια, φόρμες, μπάλες.
0: Αθλητικής υπηρεσίας.
1: Πάνω στην άσκηση έχει χαρακτηριστικά το αθλητικό προϊόν, δεν είναι μπάλα ή παπούτσι, οπότε είναι εύκολο, πιο δύσκολο να το περάσει στον επαγγελματία.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο καταρχάς να το περάσει στον πελάτη.
1: Είναι άειλο, έτσι.
0: Είναι άειλο, είναι υποκειμενικό. Αν δω έναν αγώνα ποδοσφαίρου σήμερα, αν καθίσουμε οι δυο μας και δούμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, διαφορετικά θα τον δεις εσύ, διαφορετικά θα τον δω εγώ. Διαφορετικά θα δούμε τον ίδιο αγώνα ποδοσφαίρου μετά από μια εβδομάδα, αν το ξαναδούμε. Διαφορετικά είναι άειλο, οπότε δεν μπορεί να το δοκιμάσει ο άλλος και να πει μου αρέσει, δεν μου αρέσει, μου κάνει, δεν μου κάνει. Και έχει έντονη υποκειμενικότητα, γιατί όχι μόνο το αξιολογώ εγώ με βάση το πρώτερο παρελθόν μου, με βάση τις δεξιότητές μου, αλλά και με βάση το ποιος μου το παραδίδει. Θα σου πω ένα πολύ έτσι, άσχημο παράδειγμα, αλλά και πολύ τρανταχτό παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια συνεργαζόμουν με ένα γυμναστήριο και ερχόταν σε αυτό το γυμναστήριο λοιπόν μία κυρία, μία εξαιρετική κυρία, η οποία ερχόταν με 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Από αυτό που τους πελάτες που λες δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος, είναι ένας αφοσιωμένος πελάτης. Ήταν ευστραφής, αρκετά ευστραφής είναι η αλήθεια. Και κάποια στιγμή, και κλειστός άνθρωπος, κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσα μαζί της και μου είχε πει το φοβερό ότι ήταν το τρίτο γυμναστήριο που αναγκάστηκε να αλλάξει και να φτάσει σε εμάς τότε, γιατί από τα άλλα 2 γυμναστήρια σχεδόν την είχαν διώξει, ακριβώς επειδή ήταν ευστραφής, σχεδόν της είχαν πει ότι ο χώρος δεν είναι για σένα. Σαν να λέμε ότι σε ένα γυμναστήριο θα πάει μόνο ποιος είναι γυμνασμένος, όχι όποιος θέλει να κάνει άσκηση. Ευτυχώς η γυναίκα αυτή είχε πολύ έντονη ξεροκεφαλιά προφανώς και διάθεση αυτοαλλαγής και όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά συνέχισε να ψάχνει και βρήκε αυτό τελικά που της τέριαζε περισσότερο και σου λέω ότι ήταν από τους πιο συνετείς πελάτες που έχω δει στη ζωή μου, η οποία σε πολλές συζητήσεις που κάναμε και με αυτήν και με άλλους ανάλογους ανθρώπους, η άσκηση είναι φάρμακο πραγματικά. Δηλαδή είναι φάρμακο υγείας, φάρμακο σώματος, φάρμακο συναισθήματος, φάρμακο ψυχής, φάρμακο μυαλού, φάρμακο τα πάντα. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ξεροκέφαλος και αντιμετώπιζε μία άσχημη συμπεριφορά, όπως η συγκεκριμένη κυρία, από κάποιον επαγγελματία της άσκησης, παίζει και να μην ξαναγυρνούσε ποτέ. Οπότε είναι πραγματικά πολύ διάστατο το θέμα της διατήρησης πελατών. Επιμένω, πρέπει να τους καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε, κύρια, εμείς οι άνθρωποι στο ΤΕΦΑ, ότι το ότι για μας είναι αυτονόητη άσκηση για την πλειονότητα των πληθυσμών στην Ελλάδα δεν είναι. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο μειονέκτημα της χώρας μας, ότι η κουλτούρα της άσκησης δεν είναι αυτονόητη. Στο σχολείο, τώρα πετάγουμε και σε άλλο θέμα, όταν τα παιδιά φτάσουν δευτέρα ηλικία, αυτό που πρώτα θα σταματήσουν είναι τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Δεν έχουμε κουλτούρα απέναντι στην άσκηση, δεν έχουμε τη λογική του ότι πόσο σημαντική είναι για τη ζωή μας, για το μυαλό μας, για την καθημερινότητά μας. Οπότε χρειάζεται διπλή προσπάθεια για να φέρεις τον καταναλωτή σε αυτό το άειλο, όπως πολύ εύστοχα είπες, πράγμα, και χρειάζεται διπλή προσπάθεια για να το διατηρήσεις κιόλας, εφόσον δεν έχουμε κουλτούρα άσκησης στη χώρα μας. Τις προάλλες ήρθε ο προπονητής, ο καινούργιος προπονητής του Άρη στη Θεσσαλονίκη και γέμισε το αεροδρόμιο κόσμο. Δεν θα το δεις αυτό. Η λογική μας απέναντι στην άσκηση είναι κατά βάση οπαδική. Δεν θα δεις να γεμίζει ένας υπαίθριος χώρος με κόσμο που ήρθε να κάνει τη γυμναστική του τόσο πολύ. Πρέπει λοιπόν ο επαγγελματίας της άσκησης να παλέψει διπλά και τριπλά. Και αυτή την κουλτούρα οφείλουμε να την αλλάξουμε σιγά σιγά, γιατί αν την αλλάξουμε, τότε ο κόσμος θα χαίρεται να έρχεται στην άσκηση, θα χαίρεται να φέρνει τα παιδιά του στην άσκηση και έτσι θα χτιστεί η διαβίου άσκηση τελικά. Και όταν θα χτιστεί η διαβίου άσκηση, όλοι θα είναι χαρούμενοι. Γιατί ένας άνθρωπος, εγώ για παράδειγμα, που έκανα άσκηση στα νιάτα μου, τώρα πηγαίνω και τα παιδιά μου στην άσκηση. Και θα αγοράσουμε και αθλητικό εξοπλισμό. Και θα κοιτάξουμε να κάνουμε αθλητικές δραστηριότητες. Και θα πάρουμε και παπούτσια. Και θα πάρουμε και μπάλες. Και θα πάρουμε και ποδήλατα. Οπότε τελικά όλη η αγορά του αθλητισμού υγιώς θα δουλέψει όταν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο βιώνει.
1: Οι επαγγελματίες του χώρου, όπως το έχεις βιώσει, ΕΦΗ, αλλά και οι αθλητικοί οργανισμοί, σίγουρα ανταγωνίζονται, συνεργάζονται όμως.
0: Κάποιοι ναι, αναγκαστικά κιόλας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η Ευρωλίγα να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Δεν έχουν ακόμα χτίσει την κουλτούρα που έχει στο NBA, ότι αναγκαστικά θα συνεργάζονται, ότι είναι ανταγωνιζόμενο οργανισμοί μένα, αλλά κατά βάση είναι συνεργάτες. Τώρα, όσον αφορά τον ερασιτεχνικό και παύλα συμμετοχικό αθλητισμό, κάποιοι έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες τους και κάποιοι άλλοι όχι, όπως όλα τα πράγματα στο ανθρώπινο είδος. Γενικά όμως η βασική θεωρία του επιχειρήν είναι ότι οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες κατά βάση θα πρέπει να είναι συνεργάτες. Μπορεί να δουλεύουμε και τρία γυμναστήρια στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά, αλλά αν στοχεύουμε σε διαφορετικές ομάδες στόχους, όλοι θα είμαστε μια χαρά. Και το έχω δει να γίνεται στην πράξη. να είναι ένα γυμναστήριο που στοχεύει σε φοιτητές, ένα γυμναστήριο που στοχεύει στη μέση και πάνω ηλικία και ένα γυμναστήριο που στοχεύει σε πιο γενικό πληθυσμό. Και οι τρεις πηγαίνουν μια χαρά. Σου λέω, η βιβλιογραφία του επιχειρήν λέει ότι οι επιχειρηματίες κατά βάση θα πρέπει να είναι συνεργάτες. Όταν αρχίσουν και ανταγωνίζονται, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν μιλάω φυσικά για την περίπτωση του να συνεργάζονται μόνο στο να μην κατεβάζουν τιμές και τα λοιπά, το οποίο περνάμε σε άλλη θεωρία εκεί. Συνεργάτες στο να μην ανταγωνίζονται πώς θα πάρουν ένα στον πελάτη του άλλου. Αυτό.
1: Είπες, μίλησες για βιβλιογραφία στην πράξη. Ποιες χώρες κατά τη δική σου εκτίμηση κάνουν, όπως μας έδωσε στην αρχή της συζήτησης, το αθλητικό μάρκετινγκ σε μεγαλύτερο βαθμό πράξη έξω από τον επαγγελματικό αθλητισμό? Ποιες χώρες?
0: Αρκετές χώρες, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη. Από όσο έχω δει και εγώ, και στη Σκανδιναβία δουλεύουν πάρα πολύ καλά στο κομμάτι της κατανόησης και διατήρησης των πελατών. Βέβαια έχουν και άλλη κουλτούρα απέναντι στην άσκηση Σκανδιναβή και οι Βερειοευρωπαίοι γενικότερα. Δηλαδή σε συνέδρια που πηγαίνουμε, οι Βορειοευρωπαίοι θα σηκωθούν το πρωί να πάνε για τρέξιμο. Εμείς θα σηκωθούμε το πρωί για να πάμε πρωινό. Κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι, ναι. Νομίζω ότι ειδικά στο συμμετοχικό αθλητισμό, κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι δουλεύουν καλά στο κομμάτι του αθλητικού μάρκετινγκ.
1: Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που είσαι στα ΤΕΦΑ, ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε στην πράξη και δεν μπαίνουν στην επιβίωση, στην οικονομική, κατευθείαν να πάμε στο χορηγό? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι με τα νέα τα παιδιά?
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως στο παρελθόν τουλάχιστον οι φοιτητές μου με αγαπούσαν περισσότερο όταν έπαιρναν πτυχίο και μετά και έβγαιναν στην αγορά. Με αγαπούσαν σαν άνθρωπο του τι τους έμαθα, όχι σαν προσωπικότητα. Κυρίως τα παιδιά, ειδικά τα νεότερα παιδιά, κατανοούν την αξία αυτού που προσπαθώ εγώ τουλάχιστον και άλλοι συνάδελφοι να τους διδάξουμε, όταν πλέον βγαίνουν στην αγορά και καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους έλεγα μέσα στο μάθημα είναι πρακτικά υλοποιήσιμα ή μη υλοποιήσιμα στους φορείς τους οποίους συνεργάζονται ή δουλεύουν. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους, όχι όσους θα θέλαμε, αλλά αρκετούς που συνειδητοποιημένα επιζητούν να αυτοεξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι. Τώρα σε προπτυχιακό επίπεδο και πάλι κοινωνικά μιλώντας, Γρηγόρη, τα παιδιά μας έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η μετα-COVID εποχή έχει αφήσει πολλά κενά στο πώς τα παιδιά διαχειρίζονται την ύπαρξή τους, στο πόσο τα social media έχουν επηρεάσει το μυαλό τους και τη λειτουργία τους. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι και χρειάζεται υπερβολικά μεγάλος χρόνος, κόπος και προσπάθεια από εμάς για να τους εντάξουμε σε ένα πλαίσιο. Τα παιδιά μας δυστυχώς έχουν βγει από πολλά πλαίσια, τα νέα παιδιά, ακόμα τουλάχιστον.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Έφη Τσίτσκαρη, καθηγήτρια στο αθλητικό μάρκετινγκ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στα ΤΕΦΑ. Έφη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
0: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα και σε εσένα, Γρηγόρη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου, αλλά και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
1: Pet Shop Boys για το ξεκίνημα, έτσι στο πνεύμα των συναυλιών των ημερών, εμφανίζονται αύριο στην πλατεία νερού, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που αναμένεται να μαζέψει πολύ κόσμο, μία από αυτές που θα μαζέψουν πολύ κόσμο φέτος το καλοκαίρι. West End Girls, στίχοι που πατάνε πάνω στο Westland του 1922, το ποίημα του T.S. Eliot για τις ταξικές διαφορές για τον κόσμο και τη ζωή στο κέντρο του Λονδίνου, αλλά σε μια έτσι προφανώς synth pop.
0: Ναι, αυτή είναι Pet Shop Boys της γενιάς μας, Νίκο μου.
1: Δεν είναι κακό, ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ, γιατί το συζητάμε αυτό με φίλους, με νέα παιδιά που δεν είναι της γενιάς μας, αλλά βλέπεις ότι τέτοιες μπάντες που έρχονται εδώ και ξεσηκώνουν κόσμο, ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους, και σημαίνει αυτό ότι έχουν μια, όχι απλώς αντοχή, αλλά ότι η πατίνα του χρόνου λειτουργεί πολλές φορές πολύ θετικά, και αυτοί οριμάζουν, ακουμπάνε πάλι πίσω στα έργα και στις δουλειές που έκαναν στο ξεκίνημά τους, και βλέπεις πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω αν προφανώς οι μπάντες που ακούνε σήμερα τα παιδιά θα ακούγονται σε 30 χρόνια.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι λίγο πιο γρήγορο, είναι λίγο πιο εφήμερο όλο αυτό. Σίγουρα μένουν κομμάτια, σίγουρα μένουν μουσικές, σίγουρα μένουν συγκροτήματα.
0: Ναι, είναι δε.
1: Υπάρχουν οι στάρ της εποχής, υπάρχουν οι αντιστάρ της εποχής.
0: Υπάρχουν αυτοί που λάμπουν για λίγο, ναι, σαν μετεωρίτες, πέφτουν μετά και χάνονται. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Συγχωρέστε μας, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο έτσι. Είμαστε λίγο πιο κλασικοί.
0: Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε διαλέξει έτσι κομμάτια από καλλιτέχνες που θα έρθουν αυτές τις ημέρες, είτε τώρα, αύριο, είτε σε λίγες ημέρες στην πατρίδα μας. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έτσι έχουμε πάει λίγο σε ελληνικό πιο παραδοσιακό ύφος, αλλά και αυτό είναι με μια σύγχρονη ματιά, σε ενδιαφέρουσες διασκευές. Λοιπόν, η Γλυκιά Ζωή, αυτή η εκπομπή είναι κοντά σας και θα είναι για 2 ώρες. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου.
1: Η Νατάσα Βυσαρίωνος σε ένα μικρόφωνο.
0: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 19 ώρα Ελλάδας, με ταξίδια σε νησιά. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε άλλο τραγουδάκι, αλλά έτσι ακούστε λίγη μουσική για να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε
1: με το πρώτο νησί.
0: Με το πρώτο νησί.

0: είναι αυτό το πρώτο νησί δηλαδή?
1: Αιγαίο πάμε, πάμε στη Χίο. Για κάποιους είναι ένα μακρινό ταξίδι, για κάποιους άλλους ίσως όχι. Θέλεις ώρες με το καράβι, εντάξει. Είναι λίγο μακριά ακόμα η σύνδεση με τον Πειραιά. Έχει κάποια δρομολόγια έτσι, λίγο πιο σύντομα.
0: Εμείς φτάσαμε αμέσως, γιατί φτάσαμε νοηρά.
1: Έτσι. Και φτάσαμε για τη γαστρονομία του, φτάσαμε για τη μαστίχα, για τα μανταρίνια, για το μαστέλο, για τους μπεζέδες, για τα γλυκά του κουταλιού.
0: Κατά βάση όμως για τη μαστίχα, έτσι, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα. Είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο η περίπτωση της Χίου, αφού για έναν παράξενο λόγο θα λέγαμε, έτσι, μόνο σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ευδοκιμεί η ποικιλία του μαστιχοφόρου Σχήνου που εκρίνει αυτό το πολύτιμο ρετσίνι.
1: Είναι από τα ελάχιστα προϊόντα στον κόσμο τα οποία δεν μπορούν να μεταφυτευθούν. Όπου έχουν γίνει προσπάθειες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τα δέντρα δεν τα κατάφεραν.
0: Και χάρη σε αυτό το λόγο η Χίος θα λέγαμε ότι γνώρισε μεγάλες δόξες. Στο παρελθόν οι ίδιοι Χιώτες ήταν μάλλον οι ρηγμένοι της ιστορίας, γιατί όσοι κατακτητές πέρασαν από τα εδάφη της, Γενουάτες, Τούρκοι κλπ, επέβαλαν αυστηρό έλεγχο στην παραγωγή της μαστίχας και για τους τοπιούς δεν έμενε ούτε δάκρυ που λέμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τη μαστίχα είναι ότι πρόκειται για ένα προϊόν εξαιρετικά διαδεδομένο στην αρχαία Ελλάδα, και λέω να το κρατήσουμε γιατί θα συναντήσουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην εξέλιξη της απόψινής μας εκπομπής. Θα πάμε πίσω δηλαδή. Εδώ πάμε πίσω στον Ιπποκράτη, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε ως φάρμακο για τις γαστρεντερικές διαταραχές. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες ήταν πολλές, ήταν πολλές και διαφορετικές. Έκανε καλό σε όλα, όχι απλώς για να προλαμβάνει κάτι ή να βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού, αλλά ακόμη και στο κομμάτι του να θεραπεύει.
0: Μιλάμε για αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηρικές, ενδεχομένως αντικαρκινικές ιδιότητες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αναγνωρίσει τη μαστίχα Χίου ως φυτικό φάρμακο για αυτό που έλεγε και ο Ιπποκράτης, για ήπιες δυσπεπτικές διαταραχές, όσο και για την επούλωση όμως δερματικών παθήσεων. Πάντως, εκτός από τα τεκμηριωμένα ωφέλη για την υγεία μας, η μαστίχα Χίου έχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα να επιβεβαιωθούν ακόμη πολλά από τα ωφέλη της. Είναι μια πολλά υποσχόμενη φυσική θεραπεία, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, όπως έλεγες και εσύ. Και εμείς θα πάμε να μιλήσουμε για την Ένωση.
1: Θα πάμε να μιλήσουμε για την Ένωση, γιατί η Ένωση είναι το κέντρο της μαστίχας, είναι ο κόσμος της μαστίχας, είναι χιλιάδες άνθρωποι σε πάνω από 20 χωριά, τα γνωστά μας μαστιχοχώρια της Χίου, εκεί όπου είναι ζωντανή μια παράδοση χειρονακτική για την καλλιέργεια, για την παραγωγή, πλέον και για την τυποποίηση, χάρη στην Ένωση των Μαστιχοπαραγωγών της Χίου, για τις πολλές και διαφορετικές εκδοχές της μαστίχας που βρίσκουμε στο κατάστημα της Ένωσης, αλλά και για τις εξαγωγές, για τις διεθνείς αγορές, για τον εναλλακτικό τουρισμό στο νησί. Θα βρούμε τον κύριο Γιώργο Τούμπο, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Γεια χαρά!
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο νησί, και έστω και νοερά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε.
0: Να είσαστε καλά. Λοιπόν, η μαστίχα Χίου, προϊόν pop. Ο Σχήνος ευδοκιμεί μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού, σωστά?
2: Ναι, ευδοκιμεί και καλλιεργείται μόνο στη νότια Χίο. Υπάρχει μια νοητή γραμμή από την πόλη της Χίου και νότια, όπου υπάρχει παραγωγή μαστίχας, και από την πόλη της Χίου και βόρεια, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα μαστιχόδεντρο.
0: Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Έχει ποτέ εμφανιστεί κάποια εξήγηση, ή μπορεί να υπάρχουν και πολλές θεωρίες εντός εισαγωγικών?
2: Ναι, υπάρχει μια με βάση την παράδοση, ο Άγιος Σίδωρος, επειδή μαρτύρησε στην Νότια Χίο ότι έχει ευλογήσει το μαστιχόδεντρο, υπάρχει και η άλλη θεωρία που λέει ότι το μικροκλίμα της Νότιας Χίου, σε συνδυασμό με το υπέδαφος, λειτουργεί αρμονικά, έτσι ώστε και, συγγνώμη, το μικροκλίμα, το υπέδαφος και το φυτικό κεφάλαιο που όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις χιλιετίες έχει φυτευτεί σε αυτό το κομμάτι του νησιού, έχει δημιουργήσει τον τέλειο συνδυασμό για να μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγή ένα δέντρο. Γιατί να σας πω ότι το κάθε δέντρο βγάζει περίπου από 150 μέχρι 220 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, αλλά από την άλλη δεν ξέρω εάν εντός εισαγωγικών αρκεί, γιατί η γεύση, το άρωμα της μαστίχας, η γεύση της είναι πολύ έντονη, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ έντονη και όποιος επισκέπτεται το στοιχείο από το 15 Αύγουστο και μετά, μετά τις 11-12 το βράδυ, όλη η χείος μυρίζει μαστίχα. Είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ευωδιάζει το π.χ. το ποτό ή το πιάτο, ή, ευωδιάζει ακόμα και όλο το νησί, επειδή με την υγρασία που αναδύεται μετά με το που πέσει νύχτα, η μαστίχα βγάζει τα αρώματά της.
0: Μάλιστα. Και γιατί γίνεται αυτό ειδικά μετά το 15 Αύγουστο?
1: Είναι η περίοδος της ανθοφορίας αυτή?
2: Όχι, είναι η περίοδος πια που η μαστίχα είναι κάτω από το δέντρο. Είμαστε περίπου στο το τέταρτο από το έκτο κέντημα. Έχει αρκετή ποσότητα κάτω από τα δέντρα, οπότε είναι ικανή να βγάζει αυτό το άρωμα το οποίο βγάζει.
1: Ωραία. Πρόεδρε, τώρα ξεκινάει, αρχές Ιουλίου, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
2: Ξεκινάμε, τώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη. Έχουμε καθαρίσμα από κάτω
1: το δέντρο.
2: Τα δέντρα,
1: ναι.
2: Και βάζουμε και ένα άσπρο χώμα, το οποίο μας βοηθάει μετά στο καθαρισμό, να είναι πιο εύκολο να καθαριστεί η μαστίχα από τα διάφορα ξένα σώματα. Και θα συνεχίσουμε μετά με το πρώτο κέντημα που χρονολογείται προς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
1: Θέλετε λίγο να μας πείτε έτσι τη διαδικασία της καλλιέργειας, για να το πούμε στον κόσμο, βέβαια, να καταλάβει. Φτάνει κάτι στα χέρια του? Φτάνει?
2: Να σας πω, βέβαια. Θα ξεκινήσουμε από το ότι ξεκινάμε μια χρονική περίοδο, δηλαδή από το Γενάρη εμείς μπαίνουμε στα χωράφια και τους δημιουργούμε, μάλλον υπάρχει ένα είδος λίπανσης και ταυτόχρονα περιποιούμε στα χωράφια έτσι ώστε να είναι βατά και να μπορέσουμε αργότερα να μπορούν να μπούμε μέσα, αλλά και ταυτόχρονα τα δέντρα να τα απαλλάξουμε από τα ζυζάνια και τα αγριόχορτα. Γύρω στον Απρίλιο αρχίζουμε και χορτοκόβουμε με χορτοκοπτικά, χρησιμοποιούμε χορτοκοπτικά εργαλεία ή καταστροφής με τραχτέρο, που οι καλλιέργειες είναι πιο σύγχρονες, για να αφαιρέσουμε από κάτω από το δέντρο τα χόρτα. Αφού αφαιρεθούν τα χόρτα, υπάρχει μια άλλη διαδικασία όπου ερχόμαστε με φυσούνες, με μηχανήματα που βγάζουν αέρα, έτσι ώστε να καθαριστεί από κάτω το τραπέζιο. Το τραπέζιο, αφού καθαριστεί, ασπροχωματίζεται και περίπου μετά από ένα δεκαήμερο αρχίζει το πρώτο κέντημα. Έχουμε 6 κεντήματα, περίπου τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνουμε τα κεντήματα, με αρχές Οκτώβρη, οπότε προσπαθούμε να προλάβουμε τις βροχές, πριν τις φθινοπορεινές βροχές, για να μαζέψουμε τη μαστίχα, γιατί η μαστίχα όταν έρθει σε επαφή με νερό μαυρίζει και χάνει σχεδόν όλη την αξία της.
1: Έχουμε διαφορές σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο κέντημα, έχουμε διαφορές στο τι κάνουμε?
2: Ναι, επειδή το μαστιχόδεντρο στα πρώτα κεντήματα, στα πρώτα δύο κεντήματα που κάνουμε, αυτό που βγάζει είναι κάτι σαν μπίτα, δηλαδή βγάζει αρκετή ποσότητα. Αυτό μαζεύεται γύρω στο 15 Αύγουστο, το μαζεύουμε και συνεχίζουμε το κέντημα και την αποκομιδή προς το τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, όπως σας είπα. Mm-hmm. Με το φόβο να μην μας προλάβουν οι βροχές.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο αγχώδης όλη η διαδικασία. Αφού το μαζέψουμε από το χωράφι και το φέρουμε σπίτι, γίνεται ένα πρώτο πλήσιμο και στη συνέχεια, γύρω στις 11 Νοέμβρη κάθε χρόνο, η Ένωση το παραλαμβάνει με διάφορα μηχανήματα τα οποία έχει και βοηθούν τον παραγωγό, χρωματιδιαλογής και διάφορα άλλα μηχανήματα, και δίνεται στην Ένωση. Ο καθαρισμός όμως της μαστίχας δεν ολοκληρώνεται το Νοέμβριο. Ο καθαρισμός, η παραδόση στην Ένωση γίνεται μέχρι 15 Μαΐου. Οπότε με το που τελειώνει η παραδόση ξεκινάει πάλι άλλη καλλιέργεια, και έτσι όλο το χρόνο ο μαστιχοπαραγωγός είναι σε μια διαρκή κίνηση και αγωνία στο να μπορέσει να εξασφαλίσει το εισόδημά του.
1: Δεν αποθηκεύει δηλαδή, λέτε? Συνεχίζει να καλλιεργεί και να παράγει?
2: Ναι, είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν αποθηκεύεται η μαστίχα καθόλου?
2: Αποθηκεύεται μόνο κατά το διάστημα το οποίο καθαρίζεται στο σπίτι.
1: Ναι, στον καθαρισμό, αυτό που είπατε.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα, πρόεδρε?
2: Βέβαια, ναι, ανάλογα με την καθαρότητα της μαστίχας είναι και η τιμή. Η πιο καθαρή μαστίχα αμείβεται με πολύ ψηλότερες τιμές. Να σου πω ότι η πίτα π.χ. μαστίχας αμείβεται με 115 ευρώ το κιλό στον παραγωγό.
1: Η αρχική είναι αυτή που μας είπατε, το πρώτο κέντημα?
2: Ναι, είναι τα πρώτα δύο κεντήματα που έχουμε τις πίτες.
1: Ναι.
2: Και πάλι το πιο καθαρό, έτσι, αυτό το κουκούρι που βλέπουμε, το πιο, είναι γύρω στους 106 ευρώ το κιλό. Οι τιμές είναι εξαιρετικά καλές. Ο παραγωγός είναι μια καλλιέργεια με απολαβές για τον παραγωγό, αλλά είναι πάρα πολύ κοπιαστική. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι για το κάθε δέντρο ο παραγωγός πρέπει να σκύψει, να γονατίσει και ένα δέντρο να το κεντήσει για να μπορέσει να έχει μια, επαναλαμβάνω, μια ποσότητα από 150 γραμμάρια μέχρι 220.
0: Μέχρι 220. Μας ρωτάνε εδώ τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε να κεντήσει το δέντρο, τι ακριβώς είναι το κέντημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι.
2: Εγώ τώρα δεν φρόντισα να το ερμηνεύσω, να σας πω. Το δέντρο για να παράξει τη μαλαστίχα πρέπει να χαραχθεί. Δεν χαράζεται όμως άκρητα. Υπάρχουν κάποια σημεία του δέντρου τα οποία οι καλλιεργητές τα γνωρίζουν και έρχονται και κάνουν μια μικρή τομή η οποία δεν πρέπει να είναι βαθιά, γιατί αν είναι βαθιά το δέντρο αυτή η τομή δεν κλείνει. Mm-hmm. Μια επιφανειακή τομή έτσι ώστε να δώσει δυνατότητα στο δέντρο να εκρίνει αυτή τη ρητίνη την οποία ονομάζουμε μαστίχα.
0: Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε. Άρα ο παραγωγός, μιλάμε έτσι για μια χειρονακτική εργασία, όπως είπατε είναι πολύ κοπιαστική, μπορεί τα χρήματα να είναι καλά, αλλά πραγματικά είναι πολύ κοπιαστική.
1: Σε υλικό που για να φτάσεις να πάρεις ένα κιλό, έτσι να φτάσεις,
0: ναι.
1: Στο να πάρεις μια τέτοια ποσότητα.
2: Να σας δώσω ένα μέτρο. Για να κάνει κάποιος 200 κιλά μαστίχα θέλει περίπου 1000 δέντρα.
0: Ναι.
2: 1000 δέντρα θα πρέπει να τα κάθε εβδομάδα, όταν λέμε 6 εβδομάδες, θα πρέπει σε κάθε δέντρο να σκύβει και να γονατίζει για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ κοπιαστικό και εδώ στοιχείο οι ορθοπαιδικοί κάνουν χρυσές δουλειές μόνο για αυτό το.
1: Δηλαδή, από τους ανθρώπους που δουλεύουν.
2: Και, ναι, καταπονούνται πάρα πολύ.
1: Άρα θέλει και χέρια, θέλει μεροκάματα. Προφανώς έτσι.
2: Είναι καθαρά χειρονακτική, οπότε θέλει, ναι, και ακριβώς θέλει εργατικά χέρια.
0: Πόσα μέλη αυτή τη στιγμή έχει η Ένωση Μαστιχοχώρων Παραγωγών Χίου και είπα πριν περισσότερα από 20 μαστιχοχώρια, είναι 24 νομίζω.
2: Είναι 24 μαστιχοχώρια, 20 συνεταιρισμοί.
0: 20 συνεταιρισμοί. Ναι. Και οι 20 συνεταιρισμοί υπάγονται όλοι στην Ένωση.
2: Ναι, η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος συνεταιριστικός οργανισμός, όπου ανήκουν οι 20 συνεταιρισμοί οι οποίοι αναφέρθηκαν.
0: Και πόσα μέλη είναι περίπου, δηλαδή πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ζουν από αυτό?
2: Ενεργή παραγωγή που παραδώσαν π.χ. το 2026 φέτος είναι 1650 παραγωγοί.
0: 1650.
1: Άρα ζουν οικογένειες, ζουν άνθρωποι από αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή χρειάζονται εργατικά χέρια, συνήθως ασχολείται όλη η οικογένεια με την καλλιεργία της μαστίχας. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να. Είναι πολύ δύσκολο να.
1: Ναι. Εσείς είπατε λοιπόν τον αριθμό των μεριδίων των συνεταιριστών, όχι τον αριθμό των ανθρώπων που στην πράξη είναι στο χωράφι και στα δέντρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς θα λέμε πόσοι εμφανίζονται στα τιμολόγια, ακριβώς.
0: Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι ότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από αυτή την ιστορική τσίχλα. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ιστορική πραγματικά. Δηλαδή η πρώτη κυκλοφορία της τσίχλας Έλμα ήταν το 1956. Τι σημαίνει αυτό το ορόσημο για την ιστορία της Ένωσης? Και ήταν η τσίχλα η συγκεκριμένη από τα πρώτα, το πρώτο ίσως έτσι προϊόν?
2: Ναι,
0: τυποποιημένο.
2: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το πρώτο προϊόν. Δεν ξέρω αν προϋπήρξε το μαστιχέλαιο, γιατί νομίζω ότι το μαστιχέλαιο προϋπήρχε σαν έτοιμο προϊόν, δηλαδή μεταποιημένο. Αλλά η τσίχλα Έλμα απλώς ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων εκείνης της εποχής που δικούσαν τον συνεταιρισμό να βγουν από την ρητίνη, από την εμπορία μόνο ρητίνης μαστίχας, δηλαδή μόνο μαστίχας, και να πάνε σε ένα προϊόν το οποίο περιέχει μαστίχα, αλλά είναι πλέον μεταποιημένο και ενσωματώνει και κεφαλοποιεί άλλες υπεραξίες. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία σηματοδοτεί την εξωστρέφεια που είχε ο συνεταιρισμός διαχρονικά για να μπορέσει να καλύψει όσο γίνεται καλύτερα τα μέλη του.
1: Μέχρι τότε τι γινότανε?
2: Ακούστε, η μαστίχα, αν δούμε τις παραδοσιακές αγορές, μέχρι τη δεκαετία του 60, μέχρι αρχές της δεκαετίας του 70, η μαστίχα είχε μια καθολική δέσμευση των ανθρώπων, με την έννοια ότι καλλιεργούνταν περίπου 300 τόνοι μαστίχα, 320 τόνοι μαστίχα. Τα περισσότερα από αυτά πηγαίναν στις χώρες του Αραβικού κόλπου και μια πολύ μεγάλη ποσότητα στο Ιράκ, γιατί φτιάχναν ένα ποτό στο Ιράκ, το οποίο συστατικό βασικό συστατικό ήταν η μαστίχα. Μετά τον Περσοϊρακινό πόλεμο και τη καταστροφή των οικονομιών των χωρών αυτών, η μαστίχα άρχισε να υπάρχει μια ύφεση, και γι' αυτό είπαμε για το τέλος της δεκαετίας του 60, δηλαδή αρχές 70, ξεκίνησε και η εσωτερική και η μετανάστευση στο νησί, δηλαδή πολλοί άνθρωποι έφευγαν από το νησί είτε για να πάνε στην Αθήνα είτε για να πάνε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα και οι τόνοι να πέσουν, αλλά και πολλές αγορές οι οποίες εξυπηρετούνται να μην έχουν τη δυναμική την οποία μέχρι τότε είχαν.
1: Και πού βρίσκανε μαστίχα για το Αράκ οι Ιρακινοί?
2: Όχι, οι Ιρακινοί μετά, συγγνώμη, ο πόλεμος ο Ιρακινός έγινε το 80 από ό,τι δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά λίγο νωρίτερα είχε σταματήσει το...
1: Το Αράκ.
2: Ναι, είχε τελειώσει, είχε σταματήσει αυτό το, η παρασκευή του ποτού και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δεν πουλάμε ούτε ένα κουκούδο μαστίχα στο
1: Ιράκ. Ιράκ. Μάλιστα.
2: Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές της ζήτησης και των που επέρχονται, νομίζω ότι τελικά προϊόντα όπως είναι η τσίχλα έλμα βοήθησαν πολύ στο να υπάρχει ένα ισοζύγιο εσόδων, το οποίο βοήθησε στο συνεταιρισμό να επιβιώσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως η επιλογή. Δηλαδή μας είπατε μπορεί το μαστιχέλαιο να είχε βγει νωρίτερα, αλλά η επιλογή της τσίχλας έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Και το λέω αυτό γιατί όπως λέγαμε και πριν, έτσι, ο Ιπποκράτης θεωρούσε από την αρχαιότητα και μιλούσε για τις ευεργετικές ιδιότητες που είχαν να κάνουν με τις δυσπιστικές

0: ταχύτητά της. Κάλυψε ένα μέρος της αγοράς το οποίο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο είδους, τέτοιου είδους προϊόντος που να μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι πέτυχε το σκοπό της, γιατί είχε λειτουργία, δηλαδή είχε αποτέλεσμα. Δεν ήταν κάτι το οποίο μάσαγες και ήταν στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει κάποιο άλλο προϊόν που εσείς γνωρίζετε, εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, που να στηρίζει με τέτοιον τρόπο μια ολόκληρη τοπική κοινωνία και να έχει αποκλειστικότητα καλλιέργειας σε μια περιοχή και να συνδέεται με κάτι που, να το πούμε, σνακ.
1: Ναι.
0: Όχι, με σνακ δεν θα τα λέγα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι και η Σαντορίνη και ο Κρόκος Κοζάνης και είναι και οι δύο αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, παρήγαγαν προϊόντα τα οποία είχαν χαρακτηριστικά όπως η μαστίχα, δηλαδή ήταν μοναδικά, έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Και πάνω εκεί βασίστηκε και όλο το συνεργατικό τους οικοδόμημα.
1: Σαφώς, η διαφορά όμως εδώ είναι ότι ο Κρόκος Κοζάνης χρησιμοποιείται ελάχιστη πάλι ποσότητα. Αν θέλετε, υπάρχει μια αντιστοιχία με τη μαστίχα που δεν χρειάζεται να έχει μεγάλη ποσότητα όσον αφορά το κομμάτι της μαγειρικής και της γαστρονομίας. Αλλά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει προχωρήσει σε απίστευτο βαθμό όσον αφορά τη μαστίχα. Δηλαδή,
2: στην καινοτομία των προϊόντων.
1: Ναι, καλλιντικά, μαστιχόνερα. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι φαρμακευτικά και πάρα πολλά καλλιντικά. Δηλαδή, έχετε φτάσει σε άλλο επίπεδο, επειδή ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, έχει μέχρι ενός σημείου αποδειχθεί ότι βοηθά και στις δερματικές παθήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Κρόκος Κοζάνης, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αντιστοιχία. Η αντιστοιχία υπάρχει με τον Κρόκο Κοζάνης όσον αφορά το κομμάτι του τροφίμου, του φαγητού. Εδώ μιλάμε για μια καινοτομία απίστευτη, που επειδή ακριβώς έχει ευεργετικές ιδιότητες και στο κομμάτι του δέρματος, έχετε φτάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ναι. Και στο φαρμακευτικό και στα καλλιντικά και στα τρόφιμα, δηλαδή έχετε πραγματικά έτσι διαφορετικά προϊόντα και μπράβο. Γιατί είναι ένας τρόπος να ταξιδέψει η μαστίχα και ένας τρόπος να δούμε τελικώς πόσες διαφορετικές ευεργετικές ιδιότητες έχει.
0: Να σας πω ένα πράγμα πάνω σε αυτό, γιατί μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ όταν έφυγα για φοιτητής από τη Χίο να πω στην Αθήνα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα γυρίσω πίσω και θα ασχοληθώ με τη μαστίχα. Και αυτό γιατί. Γιατί ήταν μια καλλιέργεια που δεν είχε απολαβές. Ήταν μια καλλιέργεια δύσκολη, ακόμα πιο δύσκολη τα χρόνια εκείνα, γιατί δεν υπήρχαν τα μηχανήματα χειρός. Και ο κόσμος ο οποίος ασχολούνται με τη μαστίχα ήταν ο κόσμος ο οποίος είχε σκληραγωγηθεί πολλά χρόνια και ο οποίος είχε μείνει στο νησί, μη φεύγοντας για το εξωτερικό, για την Αθήνα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Είχαμε την τύχη να έχουμε στο πλευρό μας στελέχη τα οποία έδωσαν πάρα πολλά πράγματα στο προϊόν, με την έννοια ακόμα και το φαρμακευτικό, οι φαρμακευτικές ιδέες της μαστίχας δεν ήρθαν μόνες τους. Υπήρχαν στελέχη εδώ τα οποία φρόντισαν με την επιστημοσύνη και την επαγγελματικότητά τους όλο αυτό το πράγμα να το πάνε ένα και δύο και τρία βήματα παρακάτω. Οπότε εμείς το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να συνεπικουρούμε αυτή την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκουμε καινούργια κανάλια τα οποία όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό που τώρα περιγράφω θα μας έδινε τις υπεραξίες τις οποίες εμείς θέλαμε. Δηλαδή είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία προσπάθεια βγήκε σε μια συγκυρία και αξιόλογων στελεχών αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είχαν την οξυδέρκεια να προχωρήσουν παρακάτω και να μην μείνουν στα στατικά ενός συνεταιρισμού ο οποίος, εντάξει, καλά είναι, βολεύεται, καλά είναι τα μέλη και το καθεξής.
1: Ναι. Η γκάμα των προϊόντων είναι πολύ μεγάλη από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι.
2: Γιατί θέλετε να μας πείτε λίγο τα πιο καινούργια προϊόντα που έχετε βγάλει, γιατί υπάρχει κόσμος που ξέρει, που πιστεύει ότι βγάζετε μόνο μια τσίχλα.
0: Όχι. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς και συνεχώς εμπλουτίζουμε τους κωδικούς. Νομίζω η ναυαρχίδα είναι το... Μάλλον ναυαρχίδα είναι η ρητίνη μαστίχας, είναι το λικέρ μαστίχας, το οποίο πλέον αποτελεί ένα παγκόσμιο ποτό, δηλαδή δεν έχει μόνο σχέση με την Ελλάδα. Είναι η σκόνη μαστίχας, η φαρμακευτική μαστίχα, όπου τη βρίσκουμε στα φαρμακεία, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

0: Πρέπει να σας πω ότι ενώ πριν από 15 χρόνια η μαστίχα, η σκόνη μαστίχας πήγαινε σε κάποιες χώρες σε ποσότητες κοντά στα 50-60 κιλά, αυτή τη στιγμή και η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν σκόνη μαστίχας πάνω από 20 τόνους, περίπου 20 τόνους, αλλά και 40 τόνους να είχαμε δώσει δύναμη. Δηλαδή έχει πλέον η μαστίχα μπει σε εφαρμογές φαρμακευτικές, παραφαρμακευτικές και λειτουργικού τροφίμου, οι οποίες είναι πλέον εμπορικά ευρείες.
1: Και η σκόνη είναι ο καλύτερος τρόπος ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, αυτό που μας λίγο μας κολλεί είναι ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε την παραγωγή του προϊόντος στο νησί, έτσι ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε και άλλες αγορές και ιδίως στη βιομηχανία, όπου όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κάθε γραμμή παραγωγής που ανοίξει μια βιομηχανία δημιουργεί και έτερη γραμμή από άλλη βιομηχανία. Δηλαδή δημιουργεί ένας ανταγωνισμός, ο οποίος έχει κερδίζει και η βιομηχανία, αλλά κερδίζουμε και εμείς, γιατί πλέον η βιομηχανία χρειάζεται ροή και η ροή χρειάζεται παραγωγή από εμάς και υπάρχει ένας κύκλος αέναος που εξυπηρετεί τους πάντες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μιλήσουμε με αριθμούς, ποια είναι η πιο σημαντική αγορά σε τζίρο?
0: Σε τζίρο, ακούστε, υπάρχει αγορά, η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή έχει πολύ ψηλό, έχει ψηλούς τζίρους, αλλά έχει τζίρους παραδοσιακής, δηλαδή ρετίνης ή γλυκών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κορέα είναι οι αγορές της επόμενης γενιάς, είναι οι αγορές που επαναλαμβάνω μπαίνουν στα φάρμακα. Προσπαθούμε, έχουμε αιτήματα από τις αγορές της Βραζιλίας και της Ινδίας, δύο τεράστιες αγορές. Είναι αυτό που λέει η προσπάθειά μας να αυξήσουμε το τονάζ το δικό μας για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε και σε άλλες μεγάλες αγορές, οι οποίες πέρα από όλα τα άλλα λειτουργούν και ως εξισορροπούν το ρίσκο, δηλαδή τον κίνδυνο. Πρέπει να σας πω ότι στοιχείο ούτε COVID καταλάβαμε, ούτε από άποψη εμπορική,
2: ναι, ναι,
0: αλλά ούτε και ύφεση τη δεκαετία που όλη η Ελλάδα στέναζε με τα μνημόνια, γιατί οι τιμές του παραγωγού εδώ αυξάνονταν. Δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα λόγω των εξαγωγών να μην επηρεαστούμε από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
2: Όπως λέτε, η αυξανόμενη ζήτηση βαίνει κλιμακούμενη ανωδικά, συνέχεια, συνεχώς. Οπότε είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε, όσο ανοίγετε αγορές, να υπάρχει ζήτηση που ίσως ακόμη και να μην μπορείτε να την καλύπτετε. Υπήρξαν αγορές τις οποίες κάνατε προσπάθεια και για κάποιους τρόπους που μπορεί να φαίνονταν ανεξήγητοι δεν τα καταφέρατε?
0: Ναι, κάναμε προσπάθεια στην Κίνα, όχι δεν τα καταφέραμε. Απλώς στην Κίνα η μαστίχα σαν γεύση της ρετίνης δεν είναι τόσο. Δεν την έχουν σαν γεύση.
2: Δεν είναι οικία για αυτούς.
0: Ναι, έχουν όμως το μαστιχέλαιο, το οποίο όμως προσπαθήσαμε να εξάγουμε. Μετά από κάποιο διάστημα βρήκαμε χημικές απομιμήσεις, οπότε λίγο πατήσαμε φρένο. Έχουν αυτό
2: το κακό
0: στην Κίνα, ότι να αντιγράφουν πράγματα.
2: Τα πάντα.
0: Οποιοδήποτε τρόπο.
1: Οι ξένες αγορές, σε γενικές γραμμές, επειδή κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα, ουσιαστικά είναι, όπως λέτε, συγκεκριμένα και τα φαρμακευτικά πιο πολύ, όπως η σκόνη μαστίχας, ή και τα τυποποιημένα προϊόντα, τα υπόλοιπα, δερμοκαλλυντικά, όλα αυτά που λέγαμε πριν, τσίχλες, τρόφιμα, ταξιδεύουν και εξάγονται και αυτά?
0: Βέβαια, ταξιδεύουν, π.χ. στο. Εξάγουμε τσίχλια στη Λιβύη, εξάγουμε τσίχλια στη Σαουδική Αραβία. Στη Γαλλία, κάθε αγορά έχει τις δικές της ανάγκες. Π.χ. στη Γαλλία χρησιμοποιείται πολύ για την κοσμετολογία, δηλαδή για τα αρώματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είπαμε για φάρμακα. Mm-hmm. Η κάθε αγορά έχει τις δικές της ανάγκες. Στην Ιταλία για να φτιάχνουν προϊόντα ζωγραφικής. Υπάρχουν διάφορες χρήσεις.
2: Ζωγραφικής.
0: Ναι, φτιάχνουν, το βάζουν, μου φαίνεται, κάνουν κάτι με τα τελάρα ζωγραφικής, κάτι με το κάτι. Δηλαδή η μαστίχα χρησιμοποιείται ως ένα υλικό το οποίο σταθεροποιεί το χρώμα, κάτι τέτοιο ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική της χρήση και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι το προϊόν έχει τόσο μεγάλη δυναμική και τόσες πολλές ιδιότητες, οι οποίες μας ξεπερνάει πολλές φορές. Και να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μαστίχα αυτή τη στιγμή είναι υπό μελέτη και γράφουν διάφορα papers πέρα από τις γαστρεντερολογικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να έχει, τις επουλωτικές, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΜΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Πλέον ελέγχονται και για τις αγκιοδιασταλτικές τις ιδιότητες, με την έννοια ότι κάνει τα υγεία λίγο πιο ελαστικά. Όλα αυτά, επειδή θέλει μελέτες και θέλει και χρόνο, θεωρούμε ότι επειδή έχουμε παραδείγματα, τα οποία δεν, βέβαια επιστημονικά δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ακόμα, θεωρούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα η μαστίχα να ανοίξει και άλλες αγορές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε ποια είναι? Θα σταθώ στις φωτιές ως κάτι που το έχουμε ακούσει όλοι.
0: Είχαμε μια πολύ δύσκολη προηγούμενη δεκαετία. Χάσαμε το 2012 και το 2016 κοντά στα 260.000 δέντρα και πέρσι το καλοκαίρι χάθηκαν περίπου άλλα 20.000 δέντρα. Οι φωτιές είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε ζημιά που γίνεται θέλει περίπου με 10 με 12 χρόνια να επουλωθεί. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι αν κάποιο του κάνουν τα δέντρα δεν μπορεί να περιμένει στο νησί, συνήθως φεύγει ή ασχολείται με κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Για μένα όμως το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, υπάρχουν αξιόλογοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε συνεταιριστική και συνεργατική κουλτούρα. Δηλαδή δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι το συνεργατικό μοντέλο είναι το μόνο μοντέλο για το μικρό παραγωγό να μπορέσει να επιβιώσει. Ως εκ τούτου, αυτό που γίνεται με τη μαστίχα, οι υπεραξίες που γράφει, υπάρχουν διάφοροι παραγωγοί δικοί μας οι οποίοι λειτουργούν και μαζί μας αλλά και με άτυπες συναλλαγές, αφανείς συναλλαγές, οι οποίες αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην όλη λειτουργία του οργανισμού. Αλλά αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσουμε. Είναι μέσα πλαίσια του λογικού, οπότε εντάξει.
2: Γιατί είπαμε και πριν ότι είναι αναγκαστικός ο συνεταιρισμός, έτσι?
0: Ακούστε, εμείς δεν βλέπουμε, είναι αναγκαστικός νομικά, αλλά εμάς ο σκοπός μας δεν είναι να αστυνομεύουμε. Ο σκοπός μας είναι μέσα από τις παροχές και από το σύγχρονο management να μπορέσουμε να δώσουμε στον παραγωγό τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τον κόπο του. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο κόπος είναι μεγάλος.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα με τις απομιμήσεις και τις αντιγραφές είναι σημαντικό ή θεωρείτε ότι με τους ελέγχους που κάνετε, με το σύμμαχο νησιότητας, με την προσπάθεια που κάνετε για την αναγραφή στις ετικέτες, το ξεπερνάτε κατά κάποιο τρόπο?
0: Ακούστε, στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πράξτε ότι οι ρητίνες που ομοιάζουν με τη μαστίχα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της ΣΑΠΟ Ανατολής, δηλαδή Μαλαισία, στο Ιράν κτλ. Στις χώρες λοιπόν περισσότερο του κόλπου, γιατί στις χώρες που εμείς για να πουλήσουμε θέλουμε πιστοποιητικά υγείας ή εμπορικά πιστοποιητικά, ιδίως στις χώρες του κόλπου, αναμειγνύεται η μαστίχα με άλλες ρετίνες, έτσι ώστε οι έμποροι να έχουν περισσότερο κέρδος. Προσπαθούμε με συγκεκριμένες συσκευασίες να κατοχυρώσουμε το προϊόν και να εξασφαλίσουμε τον καταναλωτή. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν το πετυχαίνουμε.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άλλες φορές είναι έτσι.
2: Διαπιστώνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά, έτσι?
0: Ναι. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι στην Τουρκία απέναντι, εδώ στο Τσεσμέ, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να έχουν φυτέψει κάποια δέντρα, να ξεκινούν μια υποτυπώδη παραγωγή. Μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει.
2: Αντιγράφοντας στην ουσία, έτσι.
0: Ναι, αντιγράφουν ακριβώς. Ναι.
1: Ξέρω ότι υπάρχει μουσείο μαστίχα στη Χίο. Καλά, η Χίος ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ ωραίο νησί, έχει μια πλούσια ιστορία, είναι πάρα πολύ παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή μαστίχας, έχει τη Νέα Μονή που είναι μνημείο παγκοσμίας κληρονομιάς της UNESCO, έχει το υπέροχο κάστρο, την καστροπολιτεία αυτή, το πυργί, το Μουσείο της Μαστίχας, το Μουσείο για το Μανταρίνι, ας πούμε, στον Κάμπο. Πραγματικά και ο Κάμπος, εντάξει, είναι μια περιοχή με μοναδική αρχιτεκτονική. Και έχει βεβαίως και τις θάλασσες, τα έχει όλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Έχουμε και πολλούς ναυτικούς και πλοιοκτήτες.
1: Βέβαια, είναι, εντάξει, γνωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, το κομμάτι της μαστίχας, είτε μέσω του μουσείου, είναι ένας προσελκυικινό, είναι ένας τρόπος εναλλακτικού τουρισμού για το νησί? Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γιατί υπάρχει και η μαστίχα, γιατί θα επισκεφθούν το μουσείο? Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να δουν και να ζήσουν την εμπειρία της μαστιχοκαλλιέργειας, έτσι?
0: Ναι, το μουσείο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έγινε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, είναι ένα εγχείρημα το οποίο νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση από άποψη αξίας, υπεραξίας που έγινε ποτέ στο νησί. Και το λέω γιατί είναι εξαιρετικό μουσείο, συνδυάζει την αρχιτεκτονική αλλά και το, έχει ένα πράσινο αποτύπωμα, δεν είπα, είναι ξύλο, είναι τέλεια εναρμονισμένο με το τοπίο κτλ. Είναι υπερσύγχρονο. Νομίζω ότι είναι το, τουλάχιστον μέχρι πέρσι, ήταν το πιο επισκέψιμο μουσείο από όλα τα μουσεία του Δικτύου Πειραιός. Δεδομένου μάλιστα ότι η Χίος δεν είναι ένα τουριστικό νησί, αν αναλογιστείτε ότι έχει τις περισσότερες επισκέπτες από όλα τα μουσεία του ΠΙΟΠ, είναι ένα σημάδι του πόσο σημαντικό είναι. Η Ένωση και η μαστίγα από αυτό την υποδομή, δηλαδή το μουσείο, έχει κερδίσει πάρα πολλά, γιατί ο επισκέπτης μπορεί να έχει μια συνολική εμπειρία για το τι είναι η μαστίχα, όχι μόνο σαν προϊόν, αλλά και σαν ιστορία. Mm-hmm. Όπως είπατε στον πρόλογό σας, το νησί έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη μαστίχα. Όλοι οι κατακτητές που πέρασαν από το νησί, ένας από τους κύριους λόγους κατάκτησης ήταν η μαστίχα. Να σας θυμίσω τους Γενουάτες, όπου είχαν ιδρύσει μια εταιρεία, τη Μαώνα, για την αποκλειστική διαχείριση της μαστίχας. Μετά ήρθαν οι Οθωμανοί, οι οποίοι είχαν δώσει προνομιακό καθεστώς στο νησί, είχαν χωρίσει όλο το νησί στην κόρη του Σουλτάνου, με όρο η μαστίχα όλη να πηγαίνει στη Μεγάλη Πύλη. Είναι λοιπόν, το νησί έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη μαστίχα, και εδώ νομίζω στο νησί οι Χιώτες εμείς, τη μαστίχα δεν τη βλέπουμε απλώς ένα προϊόν με οικονομικό αποτύπωμα, τη βλέπουμε ένα προϊόν όπου ακόμα και τα τραγούδια μας, ακόμα και η κοινωνική μας ζωή, ακόμα και πώς να σου πω, η κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία υπάρχει στο νησί, mm-hmm. ιδίως στην Νότια Αιχείο, στηρίζεται πάνω σε αυτό, στηρίζεται πάνω στο προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχει τραγουδηθεί, έχει μνηθεί.
0: Έχει μνηθεί, έχει τραγουδιστεί. Πρέπει να σας πω ότι όλη η κοινωνική ζωή παλιότερα, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και ρυθμοί, στα μαστιχοχώρια κινούνται γύρω από τη μαστίχα. Όλες οι γυναίκες, γιατί πρέπει να σας πω ότι η μαστίχα είναι η γυναικεία υπόθεση. Ιδίως στο επίπεδο του καθαρισμού, η γυναίκα επομίζεται σχεδόν το σύνολο του φόρτου εργασίας. Και παλιότερα συνηθιζόταν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς να μαζεύονται 20-30 άτομα και να καθαρίζουν τα μαστίχια τους και να κουτσομπολεύουν και να κάνουν κοινωνική κριτική και να γίνονται προξενιά και να.
2: Αυτό γίνεται γιατί παρακάτω, ναι. Οι άντρες λείπουν στα καράβια στη θάλασσα. Γι' αυτό
0: παλιότερα
2: γίνεται.
0: Παλιότερα και στην Νότια Αιχείο είχαμε πολλούς ναυτικούς.
2: Αυτό εννοώ για την παράδοση, λέω, δεν λέω για το σήμερα.
0: Ναι, είχαμε πολλούς ναυτικούς. Τώρα η ναυτική είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού και στο νότιο τμήμα του νησιού έχουμε τη μαστίχα.
2: Μάλιστα. Λειτουργεί αυτό σήμερα έτσι το κομμάτι της σύνδεσης με την παράδοση με κάποιον τρόπο έτσι που να μπορούμε να το δούμε λίγο και τουριστικά, ας πούμε.
0: Λειτουργεί, ναι. Λειτουργεί, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ με τις παραστάσεις που έχω από παιδί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Λογικό είναι, ναι. Αλλά σίγουρα λειτουργεί, ναι.
2: Εννοείται ότι ήταν πιο γραφικό, πιο αυθεντικό.
0: Ναι, υπήρχε πιο.
2: Το έχει το τεχνικό κομμάτι.
0: Είναι η επαφή ανθρώπινη.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε καλή σοδιά, χωρίς προβλήματα. Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή
1: λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα, ο κύριος Γιώργος Τούμπος. Λοιπόν, ακούμε. Cure.
2: Ακούμε Cure και πάμε έτσι σε κάτι λίγο πιο σκοτεινό. Η γλυκιά ζωή είναι εδώ, αλλά έχει και αυτές τις διαστάσεις.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι σκοτεινό. Το έγραψε ο Ρόμπερτ Σμιθ μετά από έντονη, λέει, κρίση πανικού που βίωσε.
2: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ένα κομμάτι, το Close to Me, που έχει να κάνει με τις παιδικές του αναμνήσεις, τους φόβους που είχε σαν παιδί, αυτό που έβλεπε τα κεφάλια να αιωρούνται μέσα στο δωμάτιό του και το κουβάλαγε.
1: Ναι. Αλλά από την άλλη έχει πολύ ανεβαστικό ρυθμό.
2: Προφανώς, εντάξει, η μουσική είναι.
1: Ναι, διαφορετική. Είναι
2: Close to Me, λοιπόν, από του Cure, σύντομα εδώ.
1: 15 Ιουλίου.
2: Ναι, δεν θυμόμουν την ημερομηνία. Έχω άλλη ημερομηνία στο μυαλό μου.

0: Close to Me από τους Cure 1985, The Head on the Door. Τα μηνύματα που φτάνουν από την περιοδία τους που έχει ήδη ξεκινήσει, μία από τις τάσεις είπαμε ότι θα είναι και για Αθήνα, ναι. Τα μηνύματα λένε ότι έχουν πάρα πολύ κέφι, ότι είναι γεμάτη με ζωντάνια και με ενέργεια, ότι ξεσηκώνουν κοινό, ειδικά στις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλα sold out, μια ιστορική μπάντα που έχει γράψει δική της ιστορία στην punk rock, έρχεται εδώ και για να ξεσηκώσει, αλλά νομίζω για να δώσει και ένα, έτσι, έναν διαφορετικό τόνο σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Δηλαδή, κοίταξε να δεις, τώρα ακούσαμε το τραγούδι, λες και όλα αυτά, είμαι στο τσακ, να με πείσεις, να πάω.
0: Για να πας.
1: Λοιπόν,
0: αλλά... εγώ θα πάω να τους δω κάπου άλλο.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε μέχρι τη Βαμβακού.
0: Πάμε
1: στη Βαμβακού. Είχες λοιπόν.
0: Πει νησιά, εκεί δεν είναι. Είναι μια νησίδα, μια όαση.
1: Έτσι, ωραία τα λες.
0: Σαν ένα μικρό γαλατικό χωριό στη Λακωνία.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βασιλάκο. Είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος προγραμμάτων της Βαμβακού Revival. Είναι μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει καταφέρει να ξαναδώσει ζωή και μέλλον σε αυτό το ορεινό χωριό του Πάρνωνα. Θα μιλήσουμε για το πώς η γαστρονομία και η τοπική παραγωγή μέχρι και η ζυθοποίηση γίνονται όχημα για την αναβίωση του τόπου. Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε από κοντά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Με χαρά, σας περιμένουμε. Όποτε
0: όχι,
2: θέλετε.
0: Εννοούσα το αντίστροφο, να σας έχουμε εμείς εδώ.
1: Να σας έχουμε εμείς εδώ, ναι. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Και εντάξει, τώρα 4 Ιουλίου αρχίζει και το Βαμβακού Experience Festival, αλλά γενικώς θα θέλαμε κάποια στιγμή να σας έχουμε εδώ να μιλήσουμε γενικότερα, για πιο αναλυτικά.
2: Όποτε θέλετε, τίποτα δεν είναι δύσκολο. 10 χρόνια πριν, αν μου λέγατε ότι θα γίνονται αυτά που γίνονται τώρα στο χωριό μας, θα σας έλεγα ότι αποκλείεται. Και όμως, να που γίνονται.
0: Ότι θα ήταν κάποιος τρελός που μπορούσε να τα φανταστεί,
2: Κάπως έτσι.
0: Για πάμε.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε και το κομμάτι της γαστρονομίας. Βασικός πυλώνας των εκδηλώσεων σας έχουμε δει. Από τα pop-up Zero Waste Δείπνα μέχρι εργαστήρια για παραδοσιακές συνταγές, αλλά και με άλλη ματιά αυτές οι παραδοσιακές συνταγές, όπως η τραχανοπατάτα. Πώς συνδέεται λοιπόν?
0: Τραχανοπατάτα workshop.
1: Ναι, τραχανοπατάτα workshop. Η Γογό Δελογιάννη είναι?
2: Δεν είναι η Γογό Δελογιάννη σε αυτό το workshop. Η Γογό Δελογιάννη θα κάνει live cooking με παραδοσιακές χυλοπίτες και κόκορα. Και στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει τη συνταγή της γαλατόπιτας, η οποία επίσης είναι τοπική εδώ της περιοχής, όχι μόνο της Βαμβακούς, ευρύτερα του Πάρνωνα και της Λακωνίας. Η τραχανοπατάτα είναι ένα πιάτο το οποίο προέκυψε μάλλον από ατύχημα. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι γιαγιάδες μας, οι γιαγιάδες του χωριού. Mm-hmm. Και μέσα στο πέρασμα των χρόνων έμεινε στα μεσημέρια μας, στο πιάτο μας. Μιλάμε φυσικά για τον κλασικό τραχανά, την πατάτα μέσα στην κατσαρόλα, και όλο αυτό θα αποκτήσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, έτσι εμπνευσμένο, και καλούμε όλους τους.
0: Στην αυθεντική του εκδοχή, ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποια είναι η εικόνα, τι είναι αυτό που τρώμε, για να το ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Εμείς γνωρίζαμε ότι τρώμε τον τραχανά μόνο του. Προφανώς από ατύχημα η πατάτα συνόδευσε τον τραχανά, και αυτό από στόμα σε στόμα έγινε μια συνταγή της Βαμβακούς, την οποία τη φτιάχνουμε ακόμη και σήμερα. Θα τη βρείτε και στο εστιατόριό μας, δηλαδή, κάποιες μέρες.
1: Μάλιστα. Μου περνά από το νου. Μήπως είχε πέσει παραπάνω αλάτι σε κάποια νοικοκυρά και έβαλε την πατάτα. Λέει, αν βάλει την πατάτα, το μαζεύει. Ποιος ξέρει. Μπορεί να ήταν και αυτό, μπορεί και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εκδοχή και αυτή η συνταγή, έτσι, με τραχανά. Γενικώς. Άλλες τοπικές συνταγές εκτός από τη γαλατόπιτα που μόλις αναφέρατε και την τραχανοπατάτα, και πώς ανταποκρίνονται οι επισκέπτες όταν βλέπουν έτσι σύγχρονους σεφ να μαγειρεύουν ζωντανά στην πλατεία?
2: Η αλήθεια είναι ότι η γαστρονομία όντως είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δράσης μας. Πέρα από το κομμάτι δηλαδή του εστιατορίου, προσπαθούμε με αυθεντικές εμπειρίες στη φύση, είτε με πικνίκ, είτε με live cooking, είτε στα πιο μεγάλα γεγονότα μας όπως το φεστιβάλ, να δίνουμε το στίγμα της περιοχής. Δεν μένουμε μόνο στα στενά όρια της Βαμβακούς. Μας ενδιαφέρει ο Πάρνωνας, μας ενδιαφέρει ευρύτερα η Λακωνία. Προφανώς σε επίπεδο κρέατος, αυτό που γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι αυτό που εμείς εδώ αποκαλούμε μπουζοπούλα, γουρουνοπούλα, το χοιρινό δηλαδή. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα βρει κάποιος στη Λακωνία, προφανώς με το πορτοκάλι, προφανώς σε επίπεδο γλυκών και η πορτοκαλόπιτα και η καρυδόπιτα, κυρίως η καρυδόπιτα. Η Βαμβακού είναι γεμάτη από καρυδιές. Μάλιστα, πρόσφατα, στο πλαίσιο της αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται, όπως προαναφέρατε κι εσείς, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, φυτεύτηκαν 1.200 νέα δέντρα, 1.200 νέες καρυδιές. Έχουν δημιουργηθεί δύο συνεταιρισμοί, ο αγροτικός και ο γυναικείος. Οι κυρίες ασχολούνται και με τα γλυκά, τα τοπικά γλυκά, αλλά και με αλμυρές γεύσεις, όπως είναι κριτσίνια με ελιά, όπως είναι πάστα ελιάς, όπως είναι γλυκά του κουταλιού. Και ο αγροτικός συνεταιρισμός παράγει μέλι, καρύδι κάστανο όπως προείπαμε. Εξετάζουμε τώρα το κομμάτι του τσαγιού, καθώς είναι γνωστό ότι ο Πάρνωνας βγάζει το τσάι με την επωνυμία Σιδηρίτης, ένα κορυφαίο ας πούμε προϊόν, κυρίως για το Αλτσχάιμερ, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πολύ υγιεινό προϊόν για όλους τους ανθρώπους που το αγαπούν.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχει στο κομμάτι της γαστρονομίας στο Βαμβακού Experience Festival?
2: Σίγουρα θα βρει ο κόσμος αρκετά σημεία, αρκετές καντίνες, ας το πούμε πολύ απλά, και εκεί θα δοκιμάσει αυτή την μπουζοπούλα, αλλά σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, με το ψωμάκι το οποίο θα μας συνοδεύσει στη συναυλία με την Κέτη Γαρμπή και το Διονύση Σκηνά.
0: Αυτό είναι το Σάββατο το βράδυ?
2: Αυτό είναι το Σάββατο το βράδυ. Φυσικά θα μπορεί να το βρει κάποιος και την Κυριακή το μεσημέρι στη μουσική παραδοσιακή παράσταση που θα παρουσιάσει ο κύριος Λάμπρος Λιάβας, γνωστός προφανώς, ναι, και καταξιωμένος στο χώρο του. Θα αναβιώσει και τον υφοπάζαρό μας, το Tinder της εποχής, όπως λέμε χαριτολογώντας. Και εκεί θα έχουμε γλυκά κεράσματα για όλο τον κόσμο και προφανώς σας προσκαλούμε 4 και 5 Ιουλίου στο χωριό μας, κάτω από τον Πλάτανο, να μοιραστούμε αυθεντικές εμπειρίες και φυσικά τις ιστορίες μας.
0: Είναι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μια πολύ όμορφη ιδέα για απόδραση στη δροσιά.
1: Έτσι. Στη δροσιά, πραγματικά.
2: 2,5 ώρες μόλις μακριά από την Αθήνα.
0: Και με ασφάλεια και με άνεση. Ναι. Και
1: πείτε μας δύο λόγια και για τα εργαστήρια ζυθοποίησης. Σκοπεύετε να βγάλετε δική σας μπύρα craft?
2: Δεν σκοπεύουμε, απλώς θέλαμε επειδή...
1: Ωραίο θα ήταν όμως.
2: Θα ήταν πολύ όμορφο, απλώς επειδή το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται για 6η χρονιά και πάντα έχει στον πυρήνα του τη λογική της αντίθεσης των αντιθέσεων, το παλιό και το νέο. Η περιοχή εδώ λέγεται Ινούντας, από τον Ίνο, από το κρασί. Η περιοχή παρήγαγε κρασί και αρκετά έτσι, γευστικό κρασί στο παρελθόν. Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, καθώς στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Το δουλέψαμε αρκετά χρόνια το κομμάτι του κρασιού, το προβάλαμε αρκετά και είπαμε φέτος να το γυρίσουμε ανάποδα, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και να ασχοληθούμε με την πύρα με τον πιο εύκολο τρόπο, πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε στο σπίτι μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Κάπως έτσι, ξέρετε, ξεκινήσανε και οι περισσότερες χειροποίητες μπύρες ουσιαστικά εδώ στην πατρίδα μας, που αυξάνονται συνεχώς σε διάφορα σημεία. Ξεκινώντας από οικιακή ζυθοποίηση. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρετε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. 4 και 5 Ιουλίου πάντως στη Βαμβακού μπορούμε να έρθουμε.
0: Είναι ωραία πρόταση.
1: Είναι πολύ ωραία
0: πρόταση. Για όλη την οικογένεια, για μικρούς, για μεγάλους, για παρέες, για φίλους.
1: Έτσι. Και πρόταση δροσιάς, όπως είπε και ο Νίκος Ιωαννίδης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Να μην ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν. Να φύγουμε από τη Βαμβακού, να επιστρέψουμε εδώ.
0: Στην πραγματικότητα του στούντιο. Εντάξει, έλα, ωραία.
1: Στην πραγματικότητα του στούντιο. Λοιπόν, είπαμε, η πρώτη ώρα της εκπομπής είναι από καλλιτέχνες που έρχονται εδώ. Μιλήσαμε 15 Ιουλίου, Cure, μια μέρα νωρίτερα. Florence and the Machine. 14 Ιουλίου.
0: Έτσι. You've got the love.
1: You've got the love. Τι ωραίο κομμάτι που είναι αυτό.
0: Ελπίδα, δύναμη, άλλο στυλ.
1: Άλλο στυλ. Είναι 5 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εντάξει, από τις μεγάλες επιτυχίες του γκρουπ.
0: Δεν είναι δικό τους το κομμάτι.
1: Όχι.
0: Το έκαναν αυτοί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το κομμάτι είναι από το 86, από τους The Source.
1: Ναι. Αλλά πραγματικά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και ο κόσμος έτσι το ξέρει τώρα.
1: Έτσι το ξέρει, πραγματικά.
0: Φοβερή ρυθμή, ναι. Φοβερή.
1: Ξέρεις ποιο ήταν το ωραίο? Ένταση. Ότι ήταν στην πίσω πλευρά, ας πούμε, ενός δίσκου. Δηλαδή δεν σκοπεύαν να το έχουν ως πρώτο και φοβερό και τρομερό, αλλά έκανε τόσο μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού, που επανακυκλοφόρησε αυτόνομα και είπαμε έγινε η μεγάλη τους επιτυχία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, να το ακούσουμε. Δελτίο ειδήσεων και μετά περισσότερη γλυκιά ζωή. Some

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφειος προς τον αριθμό των τραυματιών πάντως, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη, που βιώνει έναν πρωτοφανή στα χρονικά καύσωνα. Στη Βρετανία καταγράφηκε για τρίτη συνεχόμενη μέρα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός αυτών των ανθυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου, με δεκάδες οχήματα να εφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων μέσω του ΑΠΚΕΠΕ. Μία παραγωγός αθώθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς είχε επιστρέψει εντόκως περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα ελαφρυντικά και θα ανακοινώσει τις ποινές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος, που δήλωσε μετανιωμένος, απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξη του κτίριου. Αλλάζει ο τρόπος εισπράξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η έγκριση του νέου πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, 3 από τα 8 στρατηγικά ενεργειακά έργα αφορούν άμεσα τη χώρα μας: ο Διαβαλκανικός Αγωγός, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ταχύτερες αδειοδοτήσεις, μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. 3 ώρες προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς για αύριο Σάββατο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά επιρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: δεύτερη ώρα Γλυκιά Ζωή και το κομμάτι που ακούμε είναι από τους Pagan.
1: Το Κοίταμε λοιπόν είναι μια σύγχρονη απόδοση του παραδοσιακού τραγουδιού της Δράμας που ξέρουμε, Κοίταμε Γλυκιά Μου Αγάπη,
0: ναι,
1: που είναι για τις εποχές έτσι που
0: του αποχωρισμού, ναι, τις παλαιότερες εποχές.
1: Και μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν για την Ήπεθρο για να πολεμήσουν, για να πάνε στην πόλη. Και έχει να κάνει και με την ρίζα της λέξης που δίνει το όνομα στη μπάντα, που είναι από το λατινικό Paganus, ο άνθρωπος της Ήπεθρου, που κάτι που όπως λένε οι ίδιοι, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους, ορίζει την εικαστική φιλοσοφία της ομάδας, που είναι η αναγωγή στη ρίζα και στο ένστικτο.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Τσουμάνης είναι επικεφαλής των Pagan, ουσιαστικά κάνει διασκευές και γράφει τη μουσική, αλλά αξίζει να τους δείτε live γιατί είναι συγκλονιστική και πολύ θεατρική η ερμηνεία της Evelyn Ασουάντ, που είναι και ηθοποιός, mm-hmm, και ερμηνευτρία και έχει έτσι ένα ξεχωριστό ύφος και στυλ.
1: Παίξανε τώρα 21 του μήνα στη Τεχνόπολη, δεν ήτανε?
0: 21 του μήνα στη Τεχνόπολη, τους είδα από κοντά, ήταν πραγματικά απολαυστική αυτή η παγανιστική εμπειρία λοιπόν.
1: Δεύτερη ώρα, δεύτερο ταξίδι πάλι στα νησιά του Αιγαίου και πάμε πάλι προς τα εκεί, στα νησιά που έχουν παράδοση, που έχουν ιστορία, που έχουν τόπους συνδεδεμένους με τα προϊόντα τους, ανθρώπους που παλεύουν, μοχθούν για να τα αναγνωρίσουμε εμείς, για να τα μάθουμε, για να τα προωθήσουν και να τα προβάλλουν, πάντα σε σύνδεση με τον, με τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Και τώρα θα πάμε στη Σάμο.
0: Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που είπες, η Σάμος παρουσιάζει έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Επιχειρεί να συνδέσει τη γαστρονομία της με ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της αρχαιότητας, με τον Πυθαγόρα.
1: Και για αυτό το λόγο, με αφορμή μάλλον αυτό, στην αρχή μιλήσαμε με τον Ιπποκράτη, τώρα είπαμε θα πάμε στον Πυθαγόρα. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, τον Ευάγγελο Μπιλιμπά, που εργάζεται πάνω στην ιδέα της κουζίνας και της γαστρονομίας του Πυθαγόρα, που προέρχεται από τον Πυθαγόρα εδώ και πολλά χρόνια. Έχει 3 δεκαετίες επαγγελματικής πορείας. Έχει συνδέσει το όνομά του με το Πυθαγόριο της Σάμου. Έχει ένα εστιατόριο το οποίο αξιοποιεί συστηματικά τις πρώτες ύλες από τη Σάμου αλλά και από το ευρύτερο Αιγαίο. Έχει μια πολύ σημαντική πορεία στη διεθνή γαστρονομία ως επαγγελματία σεφ, ως διεθνής κριτής στο World Association of Chefs Societies, κάτι που του έδωσε και την ευκαιρία να είναι κοντά σε όλες αυτές τις αλλαγές στην παγκόσμια κουζίνα. Chef of the Year 2026.
0: Από το διεθνή οργανισμό Greek Taste Beyond Borders. Έρχεται και αυτό το βραβείο να προσθεθεί στην πορεία του. Συνεργάζεται και με τη δημοσιογράφου Μαργαρίτα Ικαρίου, οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου «Πυθαγόριος διατροφή από την αρχαιότητα στη σύγχρονη vegan τάση». Είναι έτσι μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η διατροφική σκέψη του Πυθαγόρα μέσα από το βιβλίο αυτό, όπου ο κύριος Μπιλιμπάς υπογράφει 24 συνταγές επιχειρώντας να μεταφέρει στη σύγχρονη κουζίνα τις αρχές που αποδίδονται στον Σάμιο φιλόσοφο.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές από τη Σάμο.
1: Θέλουμε πριν πάμε στην Πυθαγόρια διατροφή να σταθούμε λίγο στη δική σας πορεία και να μας πείτε ποιες ήταν αυτές οι στιγμές, ποια ήταν τα πρόσωπα, ποιες ήταν οι εμπειρίες αλλά και οι σταθμοί που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε τη μαγειρική.
2: Να σας πω, ήταν μια πολύ μακρά πορεία. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 30-35 χρόνια πριν. Τα πρώτα βιώματα, τα πρώτα ερεθίσματα θα έλεγα τα πήρα από τη γιαγιά μου, τη Στέλλα, η οποία ήταν μια καταπληκτική μαγείρισα, είχε μικρασιάτικες ρίζες. Ακολούθησε η μητέρα μου, η οποία και αυτή καταπληκτική μαγείρισα. Ήμουν συνέχεια μέσα στα πόδια τους, προσπαθούσα συνέχεια να δω, να μυρίσω, να γευτώ, να δοκιμάσω. Και λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, θα έλεγα ότι κόλλησα το μικρόβιο, εισαγωγικά, και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με την κουζίνα, με τη μαγειρική. Από εκεί και μετά έχω τελειώσει 4 σχολές γαστρονομίας. Mm-hmm. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έχω κάνει στάζ μαθήματα σε διάφορους μεγάλους σεφ του εξωτερικού.
1: Πείτε κάποιους.
2: Θα πω τον μεγαλύτερο μου δάσκαλο που ήταν ο Πολ Μποκούς στη Λιόν, ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους μάγειρες. Τον τιμώ σχεδόν σαν πατέρα μου, μου μάθε πράγματα καταπληκτικά. Και είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ έτσι ώστε να βάλω βαθιά μέσα μου τις αρχές της μαγειρικής, να τις τιμώ, να τις τηρώ και να τις σέβομαι. Γιατί η μαγειρική, εκτός από φαντασία, χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Σεβασμό γιατί αυτό που παράγεις είναι κάτι που θα θρέψει, θα δώσεις σε κάποιον να φάει και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τίμιο, οπωσδήποτε να είναι σωστό.
1: Ο σεβασμός για τον οποίο μιλάτε και αυτό που σας πέρασε εσάς είναι κάτι που το ζεις ακόμα και σήμερα, που ο Μποκούς δεν είναι στην ζωή, αλλά αν περπατήσεις στη Λιόν, αν επισκεφθείς οποιοδήποτε από τις μπρασερί της αλυσίδας που έχει φτιάξει και συνεχίζει φυσικά να λειτουργεί και να είναι ολοζώντανος μέσα από την μαγειρική και τα πιάτα του. Είχα την ευκαιρία και τη χαρά και την τύχη να βρεθώ πολύ πρόσφατα εκεί. Ο σεβασμός προς το όνομά του, το σύμβολο αυτό της παγκόσμιας γαστρονομίας για τη Λιόν, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
2: Εξακολουθούμε εμείς που έχουμε δουλέψει και έχουμε μάθει, έχουμε φοιτήσει δίπλα του, εξακολουθούμε να τον λέμε Μεσχέ Μποκούς.
1: Έτσι.
2: Εξακολουθούμε να τον ακόμα και γνωρίζοντας ότι έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δεν είναι πια στη ζωή.
1: Ναι, αποδίδεται ο τίτλος, έχετε δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Έχετε δίκιο.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του βαθιά στη μαγειρική και δεν θα ξεχαστεί ποτέ, δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.
1: Το πιο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν είναι το τι έκαναν οι ίδιοι ως καριέρα, ως φιλοσοφία, ως βιομηχανία για κάποιους, ως περιουσία, ως δίκτυο, αλλά η επιδραστικότητά τους στους άλλους μάγειρες.
2: Αναμφισβήτητα, υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς σεφ της παγκόσμιας γαστρονομίας, ανάμεσα σε 2-3 ονόματα, Φεράν Ανδριά, Αλέν Ντουκάς, μάγειρες οι οποίοι έχουν αφήσει, ας πούμε, το στίγμα τους στη μαγειρική. Ο Πολ Μποκούς υπήρξε ένας από αυτούς, ναι.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο δικό σας κομμάτι. Διατηρείτε 30 χρόνια το εστιατόριο στο Πυθαγόριο. Πώς έχει αλλάξει η ελληνική γαστρονομία μέσα σε αυτό το διάστημα και πώς έχει αλλάξει μαζί της και η δική σας η κουζίνα?
2: Ναι, για την ακρίβεια είναι 35 χρόνια.
0: 35, μάλιστα,
2: ναι,
0: πολύ ωραία.
2: Είναι 35 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην εστίαση και που έχω αυτό το εστιατόριο, το εστιατόριο Αφροδίτη στο Πυθαγόριο. Η κουζίνα, η μαγειρική, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ τουριστική. Πάρα πολύ τουριστική. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαμε ήταν πάρα πολύ απλά. Οι συνταγές ήταν πάρα πολύ απλές. Τα πράγματα γινόντουσαν πάρα πολύ βιαστικά. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της μαγειρικής, στον χώρο της γαστρονομίας, έκαναν μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να ανανεώσουν αυτό το προϊόν, να το εξυγχρονίσουν, mm-hmm. να πάρουν παλιές συνταγές, παλιές, ξεχασμένες συνταγές και να τις να πειράξουν λίγο, να τις δώσουν έτσι ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, παραπάνω στο στήσιμο, στο συνδυασμό των υλικών, έτσι ώστε να το κάνουν πιο ενδιαφέρον για τον πελάτη. Και με τα χρόνια νομίζω ότι η γαστρονομία γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Σάμο, mm-hmm. έχει ανέβει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό προϊόν που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος, η δική σας κουζίνα σε αυτό το διάστημα των 35 χρόνων άλλαξε?
2: Ναι,
0: είναι αναμενόμενο, φαντάζομαι. Και όλο
2: ναι,
0: το
2: ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση με το ξεκίνημά μου. Όπως όλοι οι μάγειρες, έτσι και εγώ ξεκίνησα σαν ένας απλός μάγειρας, μουσακά, παστίτσιο, γεμιστά, που κυνηθώ, τα γνωστά αυτά mm-hmm. που ξέραμε τότε. Όμως η παρουσία μου στο εξωτερικό, τα πολλά ταξίδια που έκανα, με βοήθησαν έτσι ώστε να ανοίξει λίγο το μυαλό μου, να πειραματιστώ, να δημιουργήσω καινούργια πράγματα, καινούργιες συνταγές. Και αυτή τη στιγμή το συνταγολόγιο μου περιέχει πάρα πολλές ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες όμως έχω πειράξει, τις έχω κάνει πιο δημιουργικές, πιο ενδιαφέρουσες, με σκοπό να ανανεώσω το κομμάτι αυτό και να το κάνω πιο ενδιαφέρον για τον πελάτη μου. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχω κάνει.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως πάντα το κομμάτι της ταυτότητας, έτσι, και αυτό το αφήγημα προς τον πελάτη ότι εδώ, ναι, η ταυτότητά μου είναι αυτή, είναι η παραδοσιακή κουζίνα, η σαμιώτικη κουζίνα, αλλά έχω βάλει και εγώ τη δική μου αισθητική.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει τη δική μου πινελιά, έχω βάλει το δικό μου κομμάτι, έτσι ώστε να δείξω ότι αυτό που έχω φτιάξει είναι κάτι από μένα, κάτι λίγο ξεχωριστό.
1: Είναι λίγο το όριο αυτό ανάμεσα στο να ξεφύγει και να γίνει κάτι διαφορετικό που δεν πατάει, απλώς εμπνέεται και απλώς αντιγράφει κάτι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν αντιγράφει. Η αλήθεια είναι η προηγούμενη λέξη που είπατε, εμπνέεται. Εμπνεόμαστε από την παράδοση.
0: Μάλιστα.
2: Εμπνεόμαστε, η παράδοση είναι ο μπούσουλας, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχει παντού, υπάρχει μέσα στις συνταγές, υπάρχει μέσα στη γεύση, μέσα στα αρώματα που βγαίνουν από τις συνταγές μας. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική οπτική στο κομμάτι της παρουσίασης και στο κομμάτι της δημιουργίας που κάνει πιο ενδιαφέρον τη συνταγή. Αυτό είναι.
0: Είπε και πριν ο Νίκος Ιωαννίδης, είστε ως διεθνής κριτής της World Association of Chefs Societies και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το μπούσουλα της παράδοσης τον βλέπετε γενικώς αυτή τη στιγμή στην ελληνική γαστρονομία, τον βλέπει και το διεθνές περιβάλλον?
2: Το διεθνές περιβάλλον το βλέπει, το εκτιμάει πάρα πολύ. Η ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σεβαστή και πάρα πολύ ψηλά. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να διαφοροποιηθούμε, να δείξουμε ότι είμαστε πιο καλοί, πιο χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ ασιατικά υλικά μέσα στις συνταγές μας. Προσπαθώντας να διαφοροποιηθούμε, να δείξουμε ότι ξέρουμε καλύτερα, και νομίζω ότι εκεί χάσαμε λίγο την ουσία της παράδοσης. Τώρα θεωρώ ότι, ας πούμε, το μίσο δεν έχει θέση σε μια ελληνική συνταγή. Έτσι, όταν χρησιμοποιείς ας πούμε, κάνεις το ψάρι ταρτάρ, είναι τόσο πολύ φορεμένο, τόσο πολύ. Δεν μπορείς να το κάνεις κάπως διαφορετικά, να κάνεις με ένα ελληνικό τρόπο, να το κάνεις μια πασή σαρδέλα, να κάνεις πράγματα, ας πούμε, που υπάρχουν στην παράδοση δική μας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μιλήσατε για αυτά τα δύο πράγματα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Μπίλιμπα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το μίσο είναι ένας πουρές από φασόλια σε ζύμωση, στην ουσία.
2: Είναι μια ζύμωση, ναι.
1: Αν το κάναμε αυτό με γίγαντες από την Φλόρινα, από τις Πρέσπες, θα γινόταν ελληνικό? Αν ζυμώναμε, αν αφήναμε τους γίγαντες να ζυμώσουν και να γίνουν, να τους κάνουμε πάστα και να τους χρησιμοποιήσουμε ως βάση σε μία συνταγή μας,
2: θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πουρέ με γίγαντες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Στους οποίους μέσα θα είχαμε προσθέσει μίσο. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, ναι. Δεν λέω ότι είναι άσχημο να χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά. Λέω ότι κάπου το παρακάναμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ότι η ξενομανία είναι αυτή που μας οδήγησε σε αυτό. Το να δείξουμε ότι έχουμε τη γνώση.
2: Το παρακάναμε. Ναι, ακριβώς. Για να δείξουμε ότι γνωρίζουμε και επηρεασμένοι ίσως από κάποιες μαγειρικές εκπομπές, το παρακάναμε λίγο.
0: Ναι.
2: Έχω την άποψη.
0: Ναι. Μας βρίσκεται σύμφωνος κιόλας, έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό, το καταλαβαίνουμε. Να πάμε στο κομμάτι του Πυθαγόρα. Δηλαδή, πώς γεννήθηκε η σκέψη ότι το κρασί της Σάμου, ο Πυθαγόρας, αυτά τα δύο τα οποία είναι πολύ γνωστό το νησί σε όλο τον κόσμο, μπορούν να αποτελέσουν έτσι τη βάση μιας σύγχρονης γαστρονομικής πρότασης?
2: Ναι, θα σας πω. Η όλη ιδέα ξεκίνησε μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, που είναι αγαπητή φίλη, συνάδελφος δική σας, δημοσιογράφος.
1: Και φίλη της εκπομπής.
2: Φίλοι της εκπομπής βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι και μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού,
1: χωρίς μοσχάτο,
2: σκεφτόμασταν τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Και ρίξαμε την ιδέα, έπεσε η ιδέα στο τραπέζι και είπαμε, αφού είμαστε Σαμιώτες, αφού ζούμε εδώ, αφού ο Πυθαγόρας είχε όλο αυτό το μεγαλείο να είναι τόσο σύγχρονο στην εποχή του, γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Και στην προσπάθειά μας αυτή βγήκε το βιβλίο που παρουσιάσαμε πριν από δύο χρόνια, που έχει να κάνει με την πυθαγόρια διατροφή.
0: Ναι.
2: Έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα. Και ήταν μια πετυχημένη δράση που κάναμε, γιατί το βιβλίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο και έχει δείξει ότι έχει αγαπηθεί από τον κόσμο.
0: Όταν μιλάμε για πυθαγόρια διατροφή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά?
2: Ναι, όταν μιλάμε για πυθαγόρια διατροφή, μιλάμε

0: μόνο ότι προέρχεται από το χωράφι, ότι είναι από την παραγωγή. Εκτός από τα κουκιά. Τα κουκιά, ναι, τα κουκιά δεν τα τρώει ο Πυθαγόρας, διότι θεωρεί ότι εκεί πέρα κρύβεται μέσα ένα κακό πνεύμα, υποτίθεται.
1: Το δηλητηριό.
0: Ωστόσο, μπορεί να προέρχεται από το γεγονός ότι και τα κουκιά σε κάποιους ανθρώπους δημιουργούν δυσανεξία. Μπορεί να υπήρχε και τότε το κομμάτι αυτό και έτσι να προέκυψε το γεγονός ότι απέβαλε τα κουκιά από την δίαιτα, από την πυθαγόρια διατροφή ο Πυθαγόρας.
2: Πολύ πιθανόν, γιατί τα υπόλοιπα όσπρια υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι βασικά. Τα υπόλοιπα όσπρια είναι βασικά στη διατροφή. Mm-hmm. Βασικά.
2: Ναι. Έχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η φιλοσοφία του Πυθαγόρα είχε να κάνει και με την εγκράτεια σε μεγάλο βαθμό, με το μέτρο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει χορτοφαγική διατροφή μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα φάω από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο φρούτα και θα φάω δεν ξέρω πόσες μπανάνες και πόσα μήλα. Όλα είχαν να κάνουν να είναι χωρίς υπερβολή.
0: Το μέτρο είναι κομμάτι της πυθαγορείου διατροφής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας εκεί. Όπως είπατε, δεν μπορείς να τρως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι. Mm-hmm.
1: Εσείς καταφύγατε σε συνταγές που έχουν με κάποιον τρόπο μεταφερθεί στο σήμερα. Κάτσατε και φτιάξατε πιάτα δηλαδή για να γράψετε τις συνταγές αυτές που έχετε στο βιβλίο μέσα.
0: Οι συνταγές είναι όλες δικές μου. Ήταν περίπου... νομίζω 40 συνταγές, ναι, από τις οποίες διαλέξαμε τις 24. Mm-hmm. Είναι όλες δικής μου έμπνευσης. Mm-hmm. Και είναι βασικά χορτοφαγικές συνταγές, δεν χρησιμοποιείται πουθενά κρέας και δεν έχουν σχέση με τη δίαιτα του Πυθαγόρα, αυτά που έτρωγε ο Πυθαγόρας ως συνταγή, αλλά ως πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη είναι αυτή που είναι ο πρωταγωνιστής στη συνταγή, την οποία εγώ εξελίσσω και την κάνω, τη φέρνω στο σήμερα.
1: Με άλλη τεχνική, με άλλη εκτέλεση,
0: Ναι, σαν μια σημερινή παρουσίαση, ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια από αυτά τα πιάτα, σεφ?
0: Βεβαίως. Ας πω, ας πούμε, ένα ταρτάρ, ας πούμε, με παντζάρι που έχουμε φτιάξει. Mm. Με πάρα πολύ ελαφρύ καπνιστό σκόρδο και το ματίνι. Τι άλλο να σας πω, έχουμε φτιάξει και κάποιους συνδυασμούς με γλυκά, έχουμε κάνει ένα παστέλι με αχλάδι, έχουμε κάνει ένα καρπούζι γλυκό, πάρα πολλές συνταγές.
2: Οι υπόλοιπες 14 που δεν μπήκαν στο βιβλίο, 16,
0: ναι.
2: Σκοπεύετε κάποια στιγμή να τις κυκλοφορήσετε με άλλο τρόπο?
0: Να σας πω, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Σε πρώτη φάση θέλουμε να βγει το βιβλίο στην αγγλική γλώσσα.
2: Πολύ ωραία.
0: Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Mm-hmm. Στο εξωτερικό.
1: Και οι επισκέπτες του νησιού προφανώς.
0: Ναι, βεβαίως. Σε πάρα πολλά σημεία στο νησί θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε το βιβλίο στην αγγλική γλώσσα. Και περισσότερο να σας πω, δεν έχει να κάνει, δεν είναι το κέρδος που μας ενδιαφέρει. Περισσότερο θέλουμε να παρουσιάσουμε την πυθαγόριο διατροφή και να την κάνουμε έτσι ένα πυλώνα και ένα πόλο έλξης, έτσι ώστε να διαφημιστεί το νησί μας, να έχουμε περισσότερους επισκέπτες και αν μπορεί το βιβλίο μας, αν μπορεί η πυθαγόρια διατροφή να προσθέσει ένα λιθαράκι στο κομμάτι αυτό, θα είμαστε πάρα πάρα πολύ ευτυχείς.
1: Σαν φιλοσοφία λοιπόν πιο πολύ λέτε, έτσι. Σαν φιλοσοφία,
0: ναι,
1: πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, αυτή, γιατί όπως γνωρίζετε τώρα, με ένα βιβλίο να παρουσιάσει ένα βιβλίο δεν κερδίζεις χρήματα. Ουσιαστικά, ας πούμε, αν πάρεις τα χρήματά σου πίσω, είσαι από τους τυχερούς. Το κάνεις περισσότερο γιατί θέλεις να αφήσεις και ένα αποτύπωμα, έτσι δεν είναι? Θέλεις να αφήσεις κάτι πίσω σου, μια προσπάθεια που έχεις κάνει και να το δουν και οι επόμενοι μετά από σένα.
2: Μάλιστα. Ναι. Βραβευτήκατε λοιπόν, Chef of the Year για το 2026.
0: Ναι.
2: Πιστεύετε ότι αυτή η βράβευση, εκτός ας πούμε από την τιμή, εκτός από την αναγνώριση όλων όσων έχετε κάνει τόσα χρόνια, μπορεί να λειτουργήσει και για το ίδιο το νησί ως μια ακόμα ισχυρότερη γαστρονομική ταυτότητα?

0: ή αν θέλετε και για την πυθαγόρια διατροφή που αρχίζει και γίνεται περισσότερο γνωστή.
1: Να σας πω, μετά από τη βράβευσή μου αυτή, η αλήθεια είναι ότι το νησί ακούστηκε λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα και αυτή η ομιλία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και αυτή βοηθάει στο να ακουστεί το νησί, να ακουστεί η Σάμος. Θέλω να πιστεύω ότι βοήθησε στο κομμάτι αυτό να ακουστεί το νησί μας, γιατί σαν νησί είναι λίγο... είναι λίγο αδικημένο, είναι μακριά από το κέντρο, δεν έχει συγκοινωνίες, έχει υποστεί...
2: Μακριά σε απόσταση δεν είναι πολύ.
1: Η απόσταση, αν συγκρίνουμε την απόσταση με τη Σύρο, με την Τίνο, με την Μύκονο, είναι πολύ.
0: Από την Αθήνα βέβαια.
1: Και αν συγκρίνουμε και ότι ήμουνα το Μάρτιο στη Σύρο για παράδειγμα...
2: Ναι.
1: Και σε μία μέρα περάσανε 17 πλοία, ενώ στη Σάμο έχουμε 3 την εβδομάδα.
2: Αυτό είναι το θέμα πιο πολύ νομίζω.
1: Είναι δραματική η διαφορά. Έλεγα λοιπόν ότι η Σάμο σαν νησί είναι λίγο έτσι πίσω στο κομμάτι αυτό. Έχει υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο σεισμό τα περασμένα χρόνια.
2: Ναι.
1: Μια υποβάθμιση λόγω του μεταναστευτικού.
2: Ναι.
1: Μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα στη Σάμο. Και πήγε πάρα πολύ πίσω. Γι' αυτό όλοι μας μαζί, όλοι οι τοπικοί φορείς κάνουμε προσπάθεια για να κάνουμε γνωστό τον τόπο μας, καθένας με τον τρόπο του, με το μετερίζεται από το κομμάτι που βρίσκεται ο καθένας. Και θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθειά μου αυτή είχε ένα αποτέλεσμα για τον τόπο μου. Θέλω να το πιστεύω αυτό και εύχομαι να είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι πριν σας αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι είσαστε ότι έχετε δουλειά και ότι πρέπει να τρέξετε και το εστιατόριο προφανώς την κουζίνα σας. Πώς είναι τα πράγματα μέχρι τώρα στην εξέλιξη της τουριστικής περίοδου? Τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι. Ακούστε, η σεζόν είναι πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα. Έχει εξελίξει πάρα πολύ καλά. Γενικά δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε και εκτός από Ευρωπαίους επισκέπτες, έχουμε και Τούρκους επισκέπτες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Τουρκία.
2: Έχει δρομολόγια συχνά εκεί,
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει κανείς από εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν έχω κανένα παράπονο. Πάει η σεζόν πάρα πολύ καλά. Και εύχομαι για όλο τον κόσμο να προχωρήσει και να εξελιχθεί έτσι. Γιατί έχουμε μόνο 5, ουσιαστικά 3 μήνες που εισπράττουμε χρήματα για να πληρώσουμε όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μας είναι δύσκολη δυστυχώς και πρέπει αυτούς τους μήνες το εισόδημα να είναι σταθερό προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για την προσέγγιση αυτή.
1: Ελπίζω να επισκεφτείτε και εσείς η Σάμο, είστε καλεσμένοι μου, να δείτε από κοντά τις ομορφιές του νησιού. Και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε τις διακοπές σας εδώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Ευάγγελος ή Βαγγέλης Μπιλιμπάς, σεφ. Είπαμε η πρόσφατη διάκρισή του Chef of the Year 2026 από τον διεθνή διαγωνισμό Greek Taste Beyond Borders, αλλά η βασική έτσι αφορμή για αυτή τη συνομιλία δεν ήταν μόνο η βράβευσή του, ήταν και το γεγονός ότι η 1η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα πυθαγόριας διατροφής. Επίκεντρο βεβαίως είναι το νησί της Σάμου.
2: Και να κρατήσουμε αυτό που είπε.
0: Ναι,
2: να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε τους ανθρώπους, να τους μοιήσουμε στο να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη δίαιτα, αυτή που ακολουθούσε ο Πυθαγόρας. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, για να εκτελέσουμε τις τεχνικές και να βρούμε...
0: Ναι.
2: Όλο αυτό που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην καταγραφή. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι ήταν η 1η vegan δίαιτα.
0: Έτσι.
2: Την οποία ο ίδιος την επέβαλε στους μαθητές του. Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε μόνο στους influencers του TikTok για να μάθουμε τα στοιχεία της σύγχρονης vegan διατροφής ή της σύγχρονης vegetarian διατροφής ή της σύγχρονης οποιασδήποτε διατροφής. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην παράδοσή μας. Οι πρώτες ύλες και η ανάδειξή τους, είναι αυτή που μας δίνει μια διάσταση ανάλογα με τη δίαιτα που θέλει να ακολουθήσει και τη διατροφή που θέλει να ακολουθήσει ο καθένας, είτε στο σπίτι του με την οικογένειά του, είτε όταν επισκέπτεται ένα εστιατόριο. Τι είπε, πατζάρι.
0: Ναι, ναι, πατζάρι, ταρτάρ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, Νίκο, γιατί πραγματικά η χορτοφαγία ήταν παγκοσμίως γνωστή, για να το δούμε έτσι στην κυριολεξία, ήταν παγκοσμίως γνωστή ως πυθαγόρια διατροφή μέχρι τον 18ο αιώνα.
2: Σκέψου, ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά ήταν εκείνος ο φιλόσοφος που έβαλε μπροστά όλο αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή αν δεν πούμε ότι είναι βασισμένη στην, λέω εγώ τώρα, στην πυθαγόρια διατροφή η κουζίνα του εστιατορίου στη Σάμο,
0: ναι, ναι.
2: Και πούμε τι, ότι είναι ένα vegetarian εστιατόριο, θα έχει περισσότερο κόσμο. Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Ναι, είναι φοβερό.
2: Ότι ο άλλος μπορεί να το σκέφτεται, ξέρεις, αρχαιοελληνικές συνταγές, ναι, ή ναι, κάτι που είναι ξεπερασμένο, κάτι πολύ κλασικό, κάτι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο. Και δεν είναι.
0: Όχι. Ενώ στην πραγματικότητα, ναι, μας είπε και ένα δύο πιάτα ο κύριος Μπιλιμπάς, αλλά θα σου πω έτσι ένα κλασικό. Μια σαλάτα του Πυθαγόρα ήταν φακές, ρόδι, σταφίδες, λίγο κρεμμύδι, λίγο χυμός πορτοκαλιού, λίγα καρύδια, λίγο μιλόξιδο, λίγη ρόκα ή λίγος μαϊντανός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά, αντίστοιχες τέτοιες σαλάτες σε vegetarian εστιατόρια ή σε vegan εστιατόρια όπως ανέφερες πριν, ενώ είναι κάτι που υπήρχε από παλιά. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
2: Ωραίο όμως.
0: Ναι, είναι ωραίο.
2: Έχει μέσα και έχει στοιχεία όμορφα.
0: Έτσι. Έχει ενδιαφέρον το
2: από
0: αυτό
2: τα ρεμπότικα
0: που θα ακούσουμε. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε να τα πούμε σε λίγο γι' αυτό.
3: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερόνας.

0: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά λοιπόν.
1: Από τα ρεμπότικα, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μουσική Τόνι Μαρούδας. Και η επιστολή του Ρεμπό στο φίλο του τον Ντελαέ, ένα απόσπασμα από την επιστολή που ήταν γραμμένη στη Στουτκάρδη στις 5 Μαρτίου του 1875. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης προτείνουν τη δημιουργική συνύπαρξη του ρεμπέτικου κόσμου με τον κόσμο του Ρεμπό.
0: Ναι, του Αρθούρου Ρεμπό, τι ωραίο.
1: Ένα πολύ περίεργο και ιδιαίτερο
0: πάντρεμα.
1: Ναι, αυτό, ναι. Είναι, αυτό το ξεκίνησαν το 2016. Νομίζω ότι ο δίσκος είναι του 20 που είχε μέσα. Ήταν 9 επιστολές που έγιναν 9 τραγούδια.
0: Πάντως, το πρώτο κομμάτι, δηλαδή αυτό που βασίζεται στο ρεμπέτικο τραγούδι, ναι. Στο ρεμπέτικο τραγούδι το Λόγια Ανταλλάξαμε Βαριά της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Τόνι Μαρούδα, είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1955. Νομίζω Μαρούδας και Μαρή Κανίνου το είχαν ερμηνεύσει. Αυτό που συμπλήρωσαν και το απόσπασμα από την επιστολή του Αρθούρου Ρεμπό προς τον φίλο του τον Ντελαέ ήταν ένα γράμμα ουσιαστικά 5 Μαρτίου του 1875. Έτσι. Κοίτα όμως τι διαφορετικό ήταν όλο αυτό που βγήκε. Λέγεται ότι τα αδέρφια Καλογεράκη, ναι. Ο Παντελής και ο Μιχάλης Καλογεράκης είχαν διαπιστώσει ότι τα βαριά λόγια του χωρισμού ουσιαστικά και ο πόνος των δύο αυτών Γάλλων ποιητών είχαν έτσι την ίδια μια αντίστοιχη ένταση με τα ρεμπέτικα τραγούδια τα δικά μας και γι' αυτό κάπως το συνέδεσαν. Έχουν νομίζω μια ενδιαφέρουσα περιοδία, ναι. Μαζί με την Μάρθα Φριτζίλα.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση όμως, πολύ ιδιαίτερη και διαφορετική, εμένα μου άρεσε.
0: Ξεχωριστή, στα δικά μας τώρα.
1: Στα φεστιβάλ.
0: Στα φεστιβάλ τα γαστρονομικά. Δεν είναι λίγα αυτά που έρχονται. Λοιπόν, έχουμε το Μελιτζάζ. Επιστρέφει για 14η χρονιά στο Λεωνίδιο. Μας αρέσει αυτό το φεστιβάλ γιατί έχει τζάζ και γιατί έχει και την υπέροχη Μελιτζάνα από το Λεωνίδιο.
1: Έχει λοιπόν και έναν άνθρωπο που το στήριξε πολύ. Ο Σωτήρης Ομπόλης περνάει τώρα στις εφεδρίες. Έρχονται νέοι άνθρωποι, η Σοφία Μουτάφη και μια πολύ όμορφη ζωντανή παρέα να το τρέξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, περνάει λοιπόν σε μια νέα εποχή, με μια νέα ομάδα. Γιατί ο Σωτήρης Ομπόλης αποχαιρετά το Μελιτζάζ. Είναι η Σοφία Μουτάφη που είπαμε πριν, η Σόφη Μουτάφη, η Μαρία Καντάνη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Λοιπόν, 2 Ιουλίου αρχίζει, 2 με 5 Ιουλίου. Θεματικός άξονας είναι οι κοινότητες.
1: Κάθε χρόνο έχουν κάτι διαφορετικό να μας παρουσιάσουν ως κύριο θέμα γύρω από το οποίο περιπλέκεται όλη η ιστορία του φεστιβάλ.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε 6 ενότητες. Έχουμε pop-up συναυλίες, δηλαδή πλατείες, δρόμοι, μοναδικά σχήματα, καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα φέτος μόνο. Έτσι είπαν. Έκθεση φωτογραφίας όπου έχουν καλέσει φωτογράφους να προσεγγίσουν έννοιες για τη συλλογική μνήμη, για τη διασύνδεση του ανθρώπου με τον τόπο, και βεβαίως εστιάζουν στη συλλογική μνήμη των κοινοτήτων της Νότιας Κοινουρίας. Έχουν έκθεση σύγχρονης τέχνης, Συναντήσεις λέγεται η συγκεκριμένη έκθεση, με 3 καλλιτέχνες που συνομιλούν με τον τόπο από την προσωπική μνήμη ντόπιων και την αρχαϊκή καταγραφή. Έχουν ένα κομμάτι που το λένε «Στη φύση» και η θεματική εκβάλλει στην έννοια των κοινών, άρα των κοινοτήτων, γι' αυτό και κοινότητες. Και συνομιλούν ουσιαστικά έτσι με μια σειρά.
1: Με ομικρον γιώτα, έτσι.
0: Ναι, με ομικρον γιώτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Μια σειρά εμπειριών και εργαστηρίων που προσκαλεί επισκέπτες και τους κατοίκους να βιώσουν τον Πάρνονα ως κοινό τόπο μνήμης και φροντίδας. Σινεμά. Είναι το Cinema Jazz, έτσι. Έχουν συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.
1: Έχει και Μελιτζάζ Kids.
0: Εννοείται. Δεν θα είχε εργαστήρια, ορνηθοπαρατήρηση. Πόσο θα μου άρεσε αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, αν ένα παιδί θα το θέρα πάρα πολύ. Έχουν και 15 οικαστικούς. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να ζήσει κανείς από τις 2 μέχρι τις 5 Ιουλίου. Και βεβαίως πάντα αυτό το φεστιβάλ, εκτός από το πρόγραμμά του, το καλλιτεχνικό που μόλις αναφέραμε, εννοείται ότι υπάρχουν διάφορες εκθέσεις στα αλαογραφικά μουσεία εκεί της γειτονιάς, αλλά έχουν τη Μελιτζάνα να πρωταγωνιστεί. Σε διάφορα γαστρονομικά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να ζήσει κανείς, από το παγωτό με τη Μελιτζάνα μέχρι ό,τι φαντάζεσαι.
1: Για τη Μελιτζάνα. Πέρα από το κομμάτι αυτό του φεστιβάλ που είναι πολύ όμορφο, γιατί αναδεικνύει με τον πιο ωραίο τρόπο ένα προϊόν που βγάζει ο τόπος και είναι όντως κάτι πολύ ιδιαίτερο, η τσακώνικη Μελιτζάνα. Δεν είναι ίδια με σας. Μου άρεσε όταν πήγα στο Λεωνίδιο, όχι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που λες εντάξει, okay, το περιμένω. Ότι οι ταβέρνες και τα εστιατόρια σέρβιραν όχι ένα, όχι δύο, πληθώρα πιάτων που βασίζονταν στη Μελιτζάνα. Και είχαν φτιάξει ολόκληρο δείπνο σε πολλές περιπτώσεις, που όλα τα πιάτα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είχαν μέσα Μελιτζάνα. Από το πιο απλό ορεκτικό που μπορεί να είναι μια Μελιτζάνο σαλάτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μια αληφή λοιπόν, εύκολη. Ένα πολύ ωραίο πιάτο με μελιτζάνες σαν ορεκτικό, μελιτζάνες τηγανιτές με...
0: Ναι, ναι, υψητές, με σκόρδο, ναι, με οτιδήποτε και...
1: Είχανε ημάμ.
0: Εννοείται.
1: Παπουτσάκια.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Μελιτζάνες με μοσχάρι κοκκινιστό. Μελιτζανάκι γλυκό. Ναι. Έμπαινες μέσα στο εστιατόριο και σου έλεγε λοιπόν ότι έχει 6 πιάτα. Και αυτό σου ξαναλέω, όχι στο φεστιβάλ, όχι τον Ιούλιο,
0: ναι,
1: τον Οκτώβριο ας πούμε.
0: Μα έτσι είναι το σωστό. Πιάτα με το σήμα κατά τεθέν, με το προϊόν
1: και
0: εκείνο που
1: ολόκληρα,
0: παράγει
1: έτσι
0: ο τόπος.
1: Ναι,
0: και
1: μένω
0: ολόκληρα. Εγώ, αυτή είναι η ομορφιά. Αυτό που μου έχει μείνει πάντως από το Μελιτζάζ Φεστιβάλ ήταν μία χρονιά, δεν θυμάμαι πια, που είχαν κάνει αφιέρωμα στην τζακώνικη διάλεκτο και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι πραγματικά όμορφο να μένουν αυτές οι παραδόσεις και αυτές οι ξεχωριστές διάλεκτοι. Και το άλλο που μου έχει μείνει επίσης, νομίζω ατάκα του Ανδρέα Λαγού, μπορεί όμως και να κάνω λάθος, η βασίλισσα της κουζίνας είναι η Αγκινάρα, η Μελιτζάνα είναι η πριγκίπισσα. Εντάξει, εγώ λατρεύω όλα τα πιάτα με τη Μελιτζάνα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, θες να συνεχίσουμε ή έχεις να, θες να μιλήσουμε για επόμενο τραγούδι?
1: Όχι, όχι, να συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε, πού θα με πας εκτός από το Μελιτζάζ?
1: Πάω να σε πάω στα Ροζέ.
0: Φυσικά.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα Ροζέ σήμερα.
0: Α, εννοείται.
1: Οπότε είναι η ημέρα για το Ροζέ κρασί.
0: Βεβαίως.
1: Και... είναι κρασί που για πολλούς ήταν μόνο καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν το πίναμε το χειμώνα, δεν το πίναμε στα κρύα, δεν το πίναμε σκέτο. Είχε πολλά δεν. Το ροζέ ανέβηκε, όπως δείχνει το Observatoire Mondial de Rosé, το παρατηρητήριο του παγκόσμιου ροζέ κρασιού λοιπόν. Είναι η πιο σημαντική διεθνής βάση για τα ροζέ κρασιά. Λέει ότι είναι το 10% της κατανάλωσης των ήσυχων κρασιών. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο στα αυτιά σου αυτό.
0: 10%
1: Ένα στα 10 μπουκάλια κρασιού που ανοίγονται στον κόσμο είναι ροζέ. Σου ακούγεται πολύ?
0: Μου ακούγεται πολύ, ναι.
1: Στη Γαλλία λένε ότι είναι ένα στα 3.
0: Ένα στα 3.
1: Ναι, είναι τόσο μεγάλη η κατανάλωση, ειδικά στον Νότο, εκεί στην περιοχή της Προβυγγίας, που καθιέρωσε ένα ολόκληρο στυλ. Αυτό το πιο ανοιχτόχρωμο, για να το πω, χωρίς να μπω σε διαδικασίες περιγραφής αποχρώσεων, γιατί είναι πάρα πολλές οι αποχρώσεις του ροζέ της Προβυγγίας, αλλά αυτό είναι ένα στυλ κρασιού εύκολο, ελαφρύ στην αρχή, που διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από πολύ όμορφα οργανωμένα κανάλια marketing κυρίως, και έγινε τάση σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι σαν τώρα την κουβέντα που μου είπε ένας από τους πιο σημαντικούς ηνοποιούς, με ένα ηνοποιείο στην Προβυγγία, ότι ο κόσμος μας του κρασιού ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι Κινέζοι ανακαλύψουν το ροζέ. Γιατί λέει ότι ακόμα δεν είμαστε. Ναι, έχουν αρχίσει και το ανακαλύπτουν οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ποια είναι, κατ' εσέ, γιατί τα ξέρεις καλύτερα, ή τέλος πάντων θέλω την προσωπική σου άποψη, η ομορφιά του ροζέ? Τι είναι αυτό που έχει κάνει τον κόσμο τα τελευταία χρόνια να ανοίγει και ένα στα 10 μπουκάλια να είναι ροζέ?
1: Είναι καταρχήν το χρώμα του. Είναι κάτι που το βλέπεις και σε τραβάει, ειδικά αυτά τα ανοιχτόχρωμα ροζέ. Είναι...
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Είναι κάτι στο ποτήρι σου που το βλέπεις και σου δημιουργεί μια θετική διάθεση.
0: Ναι. Και μια διάθεση ανοιξιάτικη,
1: γιατί
0: φρεσκάδας.
1: Γιατί ακριβώς το έχεις συνδέσει με αυτό. Το έχεις συνδέσει με την δροσιά, με τη φρεσκάδα, με την κομψότητα, με έναν πολύ όμορφο αρωματικό χαρακτήρα. Σπάνια θα βρεις αυτά τα ανεπτυγμένα, πιο βαριά αρώματα, σύνθετα μπουκέτα που έχουν τα, ας πούμε, τα παλαιωμένα ερυθρά κρασιά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, τα περισσότερα από τα λευκά κρασιά που καταναλώνει ο κόσμος σε πολύ μεγάλη ποσότητα είναι έντονα αρωματικά κρασιά. Εδώ είναι σαν να έρχεται κάπου μια ισορροπία. Δεν λέω ότι είμαι φανατικός οπαδός των ροζέ. Λέω όμως, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, ότι μπορώ να καταλάβω
0: αυτό,
1: το θόρυβο που κάνουν.
0: Το θόρυβο, για το θόρυβο μιλάω, ναι, που κάνουν.
1: Το θόρυβο μπορώ να το καταλάβω, γιατί ο κόσμος ελκύεται από την εικόνα, από το χρώμα που, ξαναλέω, είναι κάτι θετικό το ροζ. Mm-hmm. Δεν σε προδιαθέτει για κάτι αρνητικό. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, σε προδιαθέτει το λευκό ή το κόκκινο? Θα μπορούσε σε κάποιες αποχρώσεις.
0: Είναι αυτό που λέμε,
1: είναι
0: ότι
1: η μόδα,
0: δεν είναι μια αισιοδοξία.
1: Που θέλεις να κάνεις, να δείξεις ότι είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ότι είσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που κινείται με τις επιταγές της μόδας και του σήμερα, του τι είναι πιο διαδεδομένο, τι είναι πιο trend. Ναι. Mm. Βέβαια, να πούμε ότι και στην Ελλάδα, όταν ήρθε το ροζέ, η τάση αυτή της προβυγίας, όχι το ροζέ υπάρχει εδώ και αιώνες. Οι Έλληνες, οι οποίοι πήγαν σε αυτή τη διαδικασία του να βγάλουν αυτά τα ανοιχτόχρωμα ροζέ από τις δικές μας ποικιλίες. Δηλαδή,
0: και έχουν βγάλει και εξαιρετικά,
1: ναι,
0: ροζέ.
1: Ναι. Και έτσι, το ξινόμαυρο και η λιμιώνα και το αγιοργήτικο, για να μείνω σε αυτά κυρίως, ναι, για μένα τουλάχιστον. Τα σταφύλια που τα έχουμε δουλέψει έτσι λίγο πιο πολύ στα μπέλη και στο εινοποιείο η παραγωγή μας, έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Mm. Θα συμφωνήσω. Και έχουν καταφέρει και έχουν περάσει το συνδυασμό με τα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, με τα κλασικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, που είναι πια, είναι όλα τα λαδερά.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε λοιπόν θεωρούμε ότι οτιδήποτε έχει μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας, που έχει λίγη οξύτητα.
0: Ότι ταιριάζει με το ροζέ.
1: Ναι. Το έχουμε καταφέρει να το συνδυάσουμε με την ιταλική κουζίνα, που είναι και αυτή διαδεδομένη στη χώρα μας, ας μην λέμε ψέματα.
0: Ναι.
1: Με μια πάστα ή με μια πίτσα. Με τα ελαφριά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο. Με τα ψάρια που μπορεί να έχουν μία μικρή δόση ντομάτας. Δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα σπετσιώτα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά μπορείς να έχεις κάτι λίγο δίπλα. Οπότε εκεί δουλεύει σαν πασπαρτού, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι σομελιέ για να περιγράψουν το λόγο για τον οποίο ένα ροζέ στέκεται σε ένα ολόκληρο δείπνο. Mm. Γιατί μπορεί να έχεις ορεκτικά πρώτα, κρύα, ζεστά, μέχρι να φτάσει στο κυρίως, και να έχει πιάτα τα οποία να μην χρειάζονται διαφορετικές επιλογές.
0: Ναι, να είσαι από την αρχή μέχρι το τέλος με το ροζέ.
1: Να μην χρειάζεται να παίξεις με ποτήρια ή με διαφορετικά μπουκάλια και αυτά. Παίρνεις ένα μπουκάλι ροζέ και σου λέει ότι είσαι πιο ευέλικτος.
0: Μόνο του. Δηλαδή θα πήγαινε εύκολα και για μένα. Απλώς ήθελα να ρωτήσω και τη δική σου άποψη.
1: Εντάξει, δεν είμαι του στυλ της πισίνας στη Βίλα στη Νίκαια. Το αποφεύγω όταν είμαι στη Βίλα στη Νίκαια.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι αυτού του στυλ. Όχι, δεν λέω ότι είναι ένα κρασί για την... για τον κόσμο τον αριστοκρατικό που θέλει,
0: όχι,
1: να δείχνει.
0: Αλλά είναι ένα κρασί που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή θυμάμαι έτσι ένα εξαιρετικό ροζέ που είχα πιει κάποια στιγμή σε παρουσίαση βιβλίου, σε ένα μπαρ που γινόταν παρουσίαση βιβλίου σε μπαρ, στο Μοναστηράκι. Τραχαγύρευε δηλαδή. Και είπα, ας δοκιμάσω. Υπήρχε όμως άνθρωπος που με καθοδήγησε τι θα θέλατε. Λέω, τι έχετε από ροζέ? Το πια μόνο του και ήταν πραγματικά ωραίο, ελληνικό κιόλας, από τα ψηλά μέρη, ξινόμαυρο. Ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά, πολύ αξιόλογα. Και ελληνικά και γαλλικά και ιταλικά και ισπανικά και αργεντίνικα και από την Αυστραλία και από την Χιλή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέω, δεν τα λέω τυχαία, γιατί αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις, είναι μεγάλες αγορές.
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι. Οπότε έχει σημασία το τι πίνουν αυτοί, γιατί έχει σημασία, γιατί επηρεάζουν το τι πίνουμε και εμείς.
0: Επηρεάζουν, κινούν τα νήματα.
1: Ακριβώς, επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Αν μιλήσουμε με νούμερα, για να το επιβεβαιώ, να το, πώς λένε, να το...
0: Έτσι, ναι, να επιβεβαιώσουμε
1: αυτό που
0: κάποια
1: λέμε,
0: πράγματα.
1: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερις χώρες, είναι το 73% της παγκόσμιας παραγωγής ροζέ.
0: 73%.
1: Η συνολική παραγωγή για το 25 ήταν 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Έτσι μετράνε διεθνώς το κρασί. 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα. 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Okay.
1: Στο ροζέ. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια αγορά που, πώς να το πω τώρα,
0: ναι,
1: σε αφήνει αδιάφορο.
0: Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Να σας πούμε, για να μην σας το πούμε και τελευταία στιγμή, ότι επιστρέφει και το Ούζο Fest 2026, 4 και 5 Ιουλίου, στη Μαρίνα Μυτιλίνης, που αλλού, στη Λέσβο, και στο Πουλωμάρι 11 Ιουλίου. Γι' αυτό έχουμε χρόνο. Λοιπόν,
1: πότε είναι, 11?
0: 11 Ιουλίου στο Πλωμάρι, αλλά 4 και 5 το επόμενο, δηλαδή Σαββατοκύριακο, στη Μαρίνα Μυτιλίνης.
1: Ωραία, να τρέξετε και στη Γλυκιά Ζωή με το αφιέρωμα στο Ούζο. Βρείτε τη μέσα στο Ερτέκο.
0: Έτσι, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Πραγματικά στο Ούζο, και βεβαίως έχει και άμεση σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Ναι, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε. Ας βάλουμε τα τζιτζίκια, που είναι μικρότερο, με την Κατερίνα Φωτεινάκη, που δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο, ναι. Ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, βεβαίως, από μια Ελληνίδα της Γαλλίας. Εξαιρετικό, νομίζω. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με περισσότερη Γλυκιά Ζωή, με θέματα γαστρονομίας, με τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκηνικό αποκάλυψης μετά τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το σεισμό. Εθνική τραγωδία. Ζωή και θάνατος στα ερείπια. Δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνα υπήκο θύμα ή αγνοούμενο. Σε τροχιά η Ελλάδα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική. Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα έπαιξε μαζί τους τάβλη αλλά και τένις. Ο κύκλος Μητσοτάκη έχει κλείσει. Κριτική δεν ασκούμε μόνο εμείς, αλλά και πρώην πρωθυπουργοί, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Επανέρχεται με γεφύρια και ποτάμια η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη. Μίλησε για συνθήματα που παραπέμπουν στο 2015. Τέλος, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας της Ένωσης. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος εξελέγει ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU. Ποινική δίωξη με δόλο στους 7 συλληφθέντες για το έγκλημα στην Καλλιθέα. Με μία μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος. Και τέλος τους 55 οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα καθώς τα σωστικά συνεργεία επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από το χθεσινό διπλό πλήγμα του Εγκέλαδου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Ζωή και θάνατος κάτω από τα ερείπια μαζί. Ζωή και θάνατος.
2: Όπως ακριβώς συμβαίνει σε πολύ μεγάλους σεισμούς, Θάνο, και οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι αποκαρδιωτικές, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τους συγγενείς να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια για επιζώντες, ενώ ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς. Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο απολογισμό, περίπου 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, περισσότεροι από 4.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις οι αγνοούμενοι έχουν αγγίξει τις 50.000 μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη λατινοαμερικανική χώρα, ενώ 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.
1: Μιλάμε για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, κρίση, έτσι.
2: Βέβαια. Και σε μια χώρα, το λέγαμε και χτες αυτό, Θάνο,
1: με πολλά οικονομικά προβλήματα,
2: τεράστια,
1: ζητήματα ανοιχτά. Ναι.
2: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας τώρα, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη, φτάνουν στη Βενεζουέλα, φτάνει η βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ, του Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς, ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων, οι οποίοι λένε ότι καταστράφηκε η ζωή τους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα διακόψουμε εκ νέου την ροή για να συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, με τον φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και συγκλονίζουν οι Έλληνες που μιλούν στο Earth Earth News για όσα έζησαν αλλά και για όσα ακόμη ζουν και τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης με ελάχιστα μέσα.
3: Φοβηθήκαμε.
4: Δεν ήταν όπως
3: έτσι. Δεν ήταν σαν το πρώτα, αλλά το σπίτι που είμαστε κουνιέται.
5: Έχουν γίνει παραπάνω από 20 σεισμούς, πιο λιγότερος, αλλά δεν έχει τελειώσει.
6: Μπήκα στο σπίτι μου και αισθανόμουν ότι ήμουν πάνω στο βαπόρι. Κουνιότανε. Φόβο έχουμε. Φοβόμαστε. Όλα τα σπίτια έχουν ζημιές, έχουν σπάσει σωλήνες, ντουβάρια, οι σοβάδες έχουν πέσει, τρέχουν τα νερά στις σκάλες. Ακόμα υπάρχουν στα συντρίμια άτομα.
7: Είναι αρκετές ζημίες που τη βλέπουμε εδώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, θα το δείτε εσείς.
8: Η Βενεζουέλα δεν έχει ούτε οι πυροσβέστης ούτε η αστυνομία. Δεν έχουν, ας πούμε, ειδική τεχνολογία. Ο κόσμος πηγαίνει και βοηθάει με τα χέρια, σκάβουν, σκαλίζουν για να ψάξουν να βρουν κάποιον ζωντανό και έχουν σώσει αρκετοί άνθρωποι έτσι. Το σκυλάκι πηγαίνει και βοηθάει, μυρίζει, ακούει και τους δείχνει πού θα σκάψουν, πού θα σκαλύψουν για να μπορούν να βρουν τους ανθρώπους.
1: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί, είπε χαρακτηριστικά.
9: Μία εικασία είναι ότι οι σεισμοί αυτοί είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός μου, έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση στον δημόσιο διάλογο.
9: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι εφημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, και των σπιτιών που ζούμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Σίγουρα απαιτεί θυσίες, ωστόσο πιστεύω ότι ένας αφοσιωμένος μαθητής που έχει θέσει υψηλούς στόχους είναι πρόθυμος να παραμείνει προσιλωμένος αυτούς, να θυσιάσει ίσως κάποια έξοδο, θέλει αρκετές ώρες διάβασμα, αλλά από την άλλη όχι και υπερβολές.
11: Έκθεση έγραψα 18 και 8, μαθηματικά και χημεία 20 και φυσική 19 και 9. Πήραμε μια ανάσα, έχει 2,5 εβδομάδες τώρα, ξεκουραζόμαστε.
12: Η συνεργασία ήταν πολύ σημαντική, επειδή προφανώς χωρίς έναν κατάλληλο δάσκαλο και μια καλή και κάποιον να σε βοηθήσει και να υποστηρίζει ψυχολογικά είναι πολύ πιο δύσκολο.
13: Καθυστερήθηκα στιγμές χαλάρωσης και τον ελεύθερο μου χρόνο, αλλά μετά όταν πετυχαίνεις το στόχο, όλα αυτά ξεπερνιούνται.
1: Ακούσαμε μαθητές που μίλησαν στο Earth News και αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα νέο τοπίο για τις βάσεις εισαγωγής στις πανελλαδικές διαμορφώνουν τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που μίλησε στην Ντόνα Δρούτσα και φυσικά στο Earth News Radio 105,8.
14: Καταρχάς να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
1: Ο κύριος Στρατηγάκης όμως αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
14: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή? Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Ο σχεδιασμός της ιστορικής πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον συμβολισμό που έχει για τη χώρα μας η συγκεκριμένη αποστολή. Άγη, καλησπέρα. Σε τροχιά η Ελλάδα.
16: Έτσι ακριβώς. Έχουμε την προαναγγελία ουσιαστικά το να συμμετάσχει ένας Έλληνας σε μια τέτοια διαστημική αποστολή. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αποτελεί μια εξέλιξη, ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου, και υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας πως ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε και στα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά και των επενδύσεων που έχει κάνει η χώρα μας σε αυτό, και αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι διαστημικές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στην ολική ανάπτυξη για τη χώρα, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για την πρόοδο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, θα μπορούσα να πω άλματα, είπε χαρακτηριστικά, στη διαστημική της πολιτική. Απαντώντας δε στο ερώτημα για το πως οι πολίτες ωφελούνται μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, αναφέρθηκε στην πολιτική προστασία, στην έγκαιρη παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις πλημμύρες, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν πιο αποτελεσματικά μέσω διαστημικών δεδομένων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη χρήση των δορυφορικών δεδομένων και για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για την διαχείριση των επιδοτήσεων, ένα φλέγω ζήτημα το οποίο έχει προβληματίσει και τη χώρα μας. Ξεχωριστή μνήμα έκανε στη θάλασσα επιτήρηση, τονίζοντας πως για μια χώρα νησιωτική όπως η Ελλάδα, η δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων μέσα στη θάλασσα έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.
1: Άγη, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ από την επίσκεψή του στη Νέα Σμύρνη.
17: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές, και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Με τον Άγη Βαγιάνο συνδεόμαστε και πάλι. Άγη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τον νέο κύκλο περιοδιών με άμεση επαφή με τους πολίτες.
18: Δεν παίρνω, με τη γυναίκα μου παίρνω. Τα βράδια.
19: Ρίξε μια ζαριά, κάνει.
20: Να σου πω κάτι.
21: Τελείωσε, καλό!
1: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και από ό,τι φαίνεται ήταν καλή ζαριά, Άγη, έτσι.
16: Ακριβώς, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η εξάρεση ομιλάζονται την κατάλληλη στιγμή, ό,τι και δεν εννοείται.
1: Τι εξάρεση έφερε, εξάρεση έφερε.
16: Νομίζω ότι ήταν πάνω συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν βλέπαμε το ζάρι εκείνη τη στιγμή. Πάντως κάποιος έπρεπε να έφερε εξάρεση για να αναφερθεί στο συγκεκριμένο. Ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε σήμερα στην Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του με πολίτες και τοπικούς φορείς, θα δούμε αυτή η επίσκεψη, τέτοιου είδους επισκέψεις, χωρίς να έχουμε πολιτικές ομιλίες. Απλά την επαφή με τους πολίτες και με τους φορείς να επαναλαμβάνονται. Σήμερα είναι συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του θερινού αθλητικού προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Μήνης, όπου φιλοξενούνται παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ιδιαίτερα για το καλοκαίρι και τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ μετέβη λίγο αργότερα σε καφέ της περιοχής. Τον ακούσαμε συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Μήνης. Εκεί υπήρξε και το συγκεκριμένο Μάρτσο Τάβλη. Ο Πρωθυπουργός ακολούθησε περιόδες και στην Οδό Μύρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες για ζητήματα καθημερινότητας και ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ακρίβειας.
1: Άγιοι, είπε μια φράση ο Πρωθυπουργός ότι εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, τρέχουμε μόνο. Να φορτίσετε, λέει, εσείς τις μπαταρίες. Και σας βλέπω σε απόλυτη κινητοποίηση και αυτό θέλουμε. Υπάρχει κάποια ερμηνεία σε αυτό, δηλαδή παραπέμπει κάπου ο Πρωθυπουργός?
16: Ότι δεν θα σταματήσει ούτε ο ίδιος ούτε βέβαια τα στελέχη της κυβέρνησης όλο το καλοκαίρι και του κόμματος. Ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη οδηγία έχει δοθεί από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέγαμε, να υδρώσουν τις φανέλες. Το ίδιο επανέλαβε με έναν άλλο τρόπο σήμερα ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει και πότε ετοιμάζεται η ξεκούραση στις καλοκαιρινές του διακοπές.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται έχουν ανάψει οι προεκλογικοί προβολείς, θα έλεγα εγώ. Άγιοι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
20: Εμείς δεν έχει καλοκαίρι, εμάς εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
1: Και να πάμε τώρα στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινίασε την προεκλογική περίοδο και επίσημα με την δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος που ρίχνονται στη μάχη του Σταυρού, με φόντο και την εγκρίνια των προηγούμενων ημερών για τις διαφορετικές απόψεις περί συνεργασιών, την ώρα μάλιστα που η δημοσκοπική εικόνα σίγουρα δεν είναι η επιθυμητή. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς ότι φαίνεται να υπάρχει ένα κλίμα μηχανίας στο Πασόκ και στη Χαριλάου Τουρκούπη με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ, χωρίς να αμφισβητούν βέβαια την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, προβληματίζονται και αναμένουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια είναι η στόχευση του κόμματος από εδώ και εφεξής στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται, ιδίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά το σκέλος βέβαια των συνεργασιών, των μετεκλογικών συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο αυτό ο Παύλος Γιαρουλάνος σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το πιο κόμμα θα πείσει ότι έχει πιο αξιόπιστο πρόγραμμα. Πάντως η Χαριλάου Τριχούπη κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς και αυτό φάνηκε και μέσα από την επιλογή, την απόφαση της ηγεσίας να στρατευτεί ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Ζουρός και να στρατευτεί με τον Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Ζουρός είχε βολιβοσκοπηθεί εδώ και καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχτεί στην εκλογική μάχη παρά το γεγονός ότι μέχρι πρώτη
1: μέρα. Είχε και τις καλύτερες σχέσεις.
21: Ακριβώς, ήταν μάλλον.
1: Έτσι δεν είναι?
21: Ναι, ακριβώς έτσι αυτή την εικόνα είχαμε και εμείς και οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ μάλλον ήταν τυπικές. Οι δύο άντρες θα πρέπει να σου πω συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια κλειδώνοντας έτσι τη σχετική συμφωνία και έπειτα από πρόσκληση όπως δήλωσε ο κύριος Ζουρός του πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη συναντήθηκαν στο γραφείο του στη Βουλή και αποδέχτηκα την πρόταση να είμαι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύτηκα σε όλη μου την προσωπική και δημόσια ζωή και ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση να αγωνιστούμε για ετοιμότητα, αξιοπρέπεια και πολιτική αλλαγή. Βέβαια, το ισχυρό όνομα στην περιφέρεια αυτή τη πρώτη περιφέρεια
1: Αθηνών
21: είναι ο Παύλος Γερουλάνος, μην βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ενώ από τους νέους υποψήφιους θα πρέπει να αναμένουμε και το όνομα του Δημήτρη Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και του Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων. Και επειδή μιλάμε για Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να σου πω και εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Εδώ, Ανδρέα, συζητήθηκε ιδιαίτερα η συμμετοχή του Χάρη Δούκα σε εκδήλωση

0: Κοινοβουλία της Ευρωομάδας Αριστεράς και του Αντιπροέδρου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου εκεί επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, και μια κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αναφερόμενος, όπου στην παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει προστασία της στέγης, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας, και σημείωσε την ανάγκη για προστασία της στέγης των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, και μίλησε, και καταλήγω με αυτό, για την δημοκρατία της καθημερινότητας, που, όπως είπε, δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Πάντως, είναι δεδομένη και η θέση του κυρίου Ρούκα εδώ και καιρό, από την εποχή του τελευταίου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και κυρίως τη συνεργασία, τη μετεκλογική, πάντως πάντοτε εννοεί, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και ανάλογα με σκοπό, βέβαια, τη δημιουργία και τη σύσταση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Βέβαια, κύριος Τσίπρας το έκοψε χθες, είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίες με τα κόμματα που υπάρχουν ήδη και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Σημασία έχει ο συμβολισμός αυτός του κυρίου Κούκα και η παρουσία του εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Και από τον Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας, που είχε την πρώτη συνεδρίαση σήμερα των νεαρχών της Ελλάς, μιλώντας στον Αλφα χτες, είπε ότι το κόμμα του θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, ενώ ήταν ξεκάθαρος και σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα εκεί συμβαίνουν, με αφορμή την απόφαση της Κουμουνδούρου να συμπορευτεί μαζί του.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
3: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
2: Δεν με απασχολεί.
3: Δεν σας απασχολεί.
2: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα, σύνδεση με τον Γιάννη Φασουλά για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα και το πώς αυτά ακούστηκαν στα δύο στρατόπεδα της Κουμουνδούρου. Ουσιαστικά την έκλεισε την πόρτα, Γιάννη, πώς λέμε, μάτια ερμητικά κλειστά, πόρτες ερμητικά κλειστές.
4: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα.
4: Οι πόρτες είναι κλειστές σε ό,τι αφορά τις συντεταγμένες συνεργασίες.
1: Ναι, όχι στα πρόσωπα.
4: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις καταμόνα συνεργασίες, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Κύριε Τσίπρας το είπε, δεν θα...
1: Ανοιχτές για να γίνουν μέλη, όχι για να είναι υποψήφιοι. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
4: Ναι, να έρθουν από εκεί προκειμένου λοιπόν να συνεργαστούν, και αφού γίνουν μέλη, συνεργαστούν με το κόμμα της συμπαράταξης.
1: Το ξεκαθάρισε η κυρία Κουφονικολάκο αυτό. Λέει. Με μέλη εννοείται ότι μπορούν να εγγραφούν, λέει, στην πλατφόρμα. Το αν θα είναι υποψήφιοι, λέει, ούτε εγώ δεν το ξέρω.
4: Ναι, θα το αποφασίσουν τα όργανα.
1: Ναι.
4: Διάβασα τη συνέντευξη. Λοιπόν, πώς εξηγείται όμως αυτή η στάση του κ. Τσίπρα, δηλαδή στο γεγονός ότι τον ρωτάνε περί Κουμουνδούρου, τον ρωτάνε περί ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει τραβήξει αυτή, ειδικά χθες υπήρχε πάντα η κόκκινη γραμμή, αλλά χθες νομίζω ότι την έκανε ακόμη πιο κόκκινη, πιο έντονα δηλαδή κόκκινη, σε σχέση με τους πρώην συντρόφους. Εάν ο κύριος Τσίπρας ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική και άνοιγε την πόρτα του είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στην ΕΛΕΓΙ αυτή την ώρα ή και ακόμα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ένα θα ήταν βέβαιο, ότι δεν θα είχε αυτή την τουλάχιστον δημοσκοπική απήχηση η οποία υπάρχει.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί? Διότι έχουν στην Αμαλία, καταλάβει πολύ καλά ένα πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι

0: αυτό που έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αν αφομοιωθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο από την Ελλάς, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο καταρχάς μέσα από την δημοσιότητα που δηλαδή, και δεύτερον, ναι, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν περνάει ένα μήνυμα και λέει το εξής: προχωράω με καινούργια πρόσωπα, ναι, με μια καινούργια, εντέλος το έδειξε σήμερα και στη συνεδρία των τομεαρχών, η πρώτη συνεδρίαση που έκανε. Λοιπόν, προχωράω με καινούργια πρόσωπα, τα οποία δεν είναι γνωστά όσον αφορά την πολιτική τους δράση, η δημόσια πρόσωπα είναι γιατί έχουν δράσει σε άλλους τομείς, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική τους δράση, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν παρουσία ή δεν είχαν παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλει να περάσει ο κύριος Τσίπρας, το μήνυμα λοιπόν της ανανέωσης, λοιπόν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή ομάδα, σε ό,τι αφορά τη δομή γενικότερα.
1: Γιάννη, να πάμε και στην Κουμουνδούρου. Εδώ έχει ληφθεί μια απόφαση πάνω σε μια βάση σύμπλευσης και συμπόρευσης. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα τι γίνεται τώρα, αλλάζει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με απόφαση μιας νέας Κεντρικής Επιτροπής?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή η Κουμουνδούρου, με βάση τα όσα επιχειρήσε ο κύριος Τσίπρας, βρίσκεται σε το απόλυτο αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Και βρίσκεται στο απόλυτο αδιέξοδο, διότι οι λέξεις προβληματισμός, αμηχανία, πονοκέφαλος και δεν ξέρω εγώ τι, είναι λέξεις οι οποίες μπορεί να περιγράψει την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η ηγεσία του κόμματος, από τη στιγμή που στην συνεδρία της 6ης του Ιούνιου είχε πάρει την απόφαση για να συμπορευτεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τη φράση «είμαστε δίπλα, είμαστε απέναντι», όπως είχε πει ο κ. Πάνωλος. Λοιπόν,
1: τώρα αυτό δεν ισχύει όμως.
0: Και τώρα αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διαχειριστούν. Τι ακριβώς όμως λένε από την Κουμουνδούρου και τι είναι αυτό το οποίο διαμηνύουν? Βλέπουμε λοιπόν τα κεντρικά στελέχη του κόμματος να χρησιμοποιούν μια διαφορετική από χθες φρασιολογία απέναντι στις εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται με βάση τα λεγόμενα.
1: Ό,τι δηλαδή.
0: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει διακόπτη. Ενώ ναι, μετά την απόφαση της 6ης του Ιούνιου αφήνανε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, το είχαν πει και καθαρά, δεν θα κατεβάσουμε την παραδοτικό ψηφοδέλτιο, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να καλλιεργούν το κλίμα. Όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές. Αυτή η στρατηγική λοιπόν από χθες έχει αρχίσει να αλλάζει και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Δεν ξέρω πώς και τι θα αποτυπωθεί σε μια νέα πολύ πιθανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τις επόμενες 20 μέρες. Και μια και μιλάμε για συνεδρίες, να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ότι έχουν συγκεντρώσει τις υπογραφές, θα τις είχαν καταθέσει που είχαν πει μέχρι
1: 70
0: τώρα,
1: συν 1,
0: ναι, 70 ναι, συν 1 υπογραφές, τις είχαν καταθέσει, αλλά έχει πάει ήδη 7,5 ώρα και δεν έχω δει να καταθέσουν ακόμα. Παρότι είχαν πει ότι θα τις καταθέσουν όταν είχα μιλήσει μαζί τους στις 3-4 ώρα, θα τις είχαν καταθέσει το επόμενο 2 ώρα.
1: Το ρεπορτάζ ούτως ή άλλως τρέχει, έχουμε πολλά να πούμε. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τον διακόπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί μέχρι χτες λέγαμε άλλα. Εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και στην κουζίνα και στην πολιτική κουζίνα σε λίγο στην τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
2: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
3: αυτοκίνητα. Άρα, ναι, αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας? Ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Τι σημαίνει εντάσσονται, τι θέλετε να πείτε? Αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε? Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνικής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
3: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
2: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Και να ακούσουμε τώρα και την κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάς.
4: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην Πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Προσπάθεια να κατευνάσουν τα ίδια οξυμένα πνεύματα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού επιχειρούν στελέχη του κόμματός της μετά την πρόσφατη συνεδρίαση. Η Ευγενία Λούζου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά και την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία λειτουργήσε ως θριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι, θα λέγαμε, για όσοι ζητούσαν τη θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότερο αυτό κόμμα. Μία μέρα πριν, Θάνο, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων, σύμφωνα με πληροφορίες συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα ισοκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων. Και τρίτον, να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία πλέον να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
1: Πότε πρόλαβα να γίνουν όλα αυτά, Ευγενία? Δηλαδή, εδώ μιλάμε, το λέγαμε και χθες, σαν να υπάρχει ένα κόμμα εδώ και δεκαετίες που έχουν προκύψει αυλές, που έχουν προκύψει εσωκομματικές έρηδες, εσωκομματικά μαχαιρώματα. Πότε πρόλαβε αυτό το κόμμα του μήνα, να έχει τέτοια εξέλιξη και ουσιαστικά το επίδικο να είναι να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά?
5: Μήπως από την αρχή ήταν έτσι? Μήπως από την αρχή οι άνθρωποι που ήταν γύρω από την κυρία Καριστιανού δεν μπορώ να βρω ένα την
1: το ακούω αυτό που λες, το ακούω αυτό που λες, αλλά
5: είχαν στο μυαλό τους ένα πολιτικό σχήμα και όχι αυτό για το οποίο όλοι οι άνθρωποι συμπαραστάθηκαν στην κυρία Καριστιανού προκειμένου να βρει το δίκιο της? Δεν ξέρω.
1: Ποιος μπορεί να το απαντήσει?
5: Ποιος μπορεί να τα απαντήσει? Πάντως έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, Θάνο. Δεν είναι μόνο του κυρίου Κοκοτσάκη και του κυρίου Παπανικολάου. Είναι 5 οι αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με τις ίδιες βολές. Δηλαδή, πάρα πολλές και επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία προκειμένου να μιλήσουν και να επιχειρηματολογήσουν για τις προτάσεις τους ως αρμόδια όργανα δεν εισακούστηκαν από την αυλή, όπως λένε, της κυρίας Καριστιανού, με αποτέλεσμα, όπως λένε πολλοί, όσο μάλλον και οι 5 από αυτούς αυτό είπαν, ότι όσο αθόρυβα εντάχθηκαν στο κίνημα αυτό, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιήθηκαν.
1: Μάλιστα. Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ρεπορτάζ γύρω από τις πολιτικές αυτές εξελίξεις. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε ο Υπουργός, στόχος είναι να εφαρμοστεί το νέο σύστημα από την 1η του Γενάρη του 2028. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η αντιπολίτευση άσκησε δρυμία κριτική στην αλλαγή της εκλογής δημάρχων, στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη χρηματοδότηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας όμως θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Άννα. Η είδηση που βγήκε, όπως είπες και εσύ, είναι η είδηση για τα δημοτικά τέλη και τον τρόπο που πλέον θα τα καταβάλουμε εμείς οι πολίτες. Όχι άμεσα, όπως είπες και εσύ, από 1η Γενάρη του 28 αναμένεται να ισχύσει αυτό το καινούργιο σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος ενσωματωμένα τα δημοτικά τέλη. Θα φτιαχτεί ένας καινούργιος μηχανισμός. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι μια διαδικασία περίπου όπως η καταβολή του έμφυα, όπως γίνεται τώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι Δήμοι μόνοι τους θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να εισπράττουν τα τέλη και να μην βασίζονται στους παρόχους ενέργειας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο συμφωνήθηκε και με την ΚΕΔΕ και με τα αρμόδια Υπουργεία και το είχαν ζητήσει και οι παροχοί ενέργειας. Έτσι λοιπόν, από 1η του Γενάρη του 28, δηλαδή σε περίπου 2 χρόνια από τώρα, θα υπάρχει αυτό το νέο σύστημα και θα δούμε πώς θα δουλέψει, πόσο εύκολο πλέον θα είναι και πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει για τους Δήμους για να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εδώ να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον υπουργό εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.
7: Ο κώδικας σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι: και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
8: Πείτε μου αλήθεια, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για το εκλογικό σύστημα? Να πούμε ότι 2 γύροι ήταν λυμένα όλα τα προβλήματα και ήταν η απόλυτη δημοκρατική νομοποίηση, όταν φτάσαμε να έχουμε 25% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο? Όταν αυτός που κερδίζει τις εκλογές πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλος στον πρώτο γύρο? Όταν ο προεκλογικός διάλογος εστιάζεται σε κοκορομαχίες πολλές φορές αντί με υπάρχειας προγραμματικός λόγος?
1: Η αντίκρουση, ο διάλογος που ακούσατε, αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Τέλος ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ακούσατε. Ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τη σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριάκια επιχειρήσεις. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Στο επίκεντρο των Υπουργών Ενέργειας βρέθηκαν 2 ουσιαστικά μεγάλα θέματα. Το πρώτο αφορά αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση, την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που έχει καταρτήσει η Κομισιόν. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικά στρατόπεδα. Σήμερα στόχος ήταν και επιτεύχθηκε, όπως έγινε γνωστό από τον Επίτροπο Ενέργειας, επιτεύχθηκε να δημιουργηθεί ένα πρώτο πλαίσιο, να καταλήξουν δηλαδή προς τα που θέλουν να κατευθυνθούν τα κράτη-μέλη. Αυτό και έγινε. Τώρα, σε αυτό μάλιστα αναφέρθηκε στην ενεργειακή διασύνδεση, αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένες, όπως είπε, αγορές. Και είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα τεχνικό θέμα. Εδώ αφορά και την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τις τιμές, όπως είπε και εσύ, Θάνο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Να σου πω επίσης ότι το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι τα ενεργειακά αποθέματα, καθότι αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, τα κράτη-μέλη προμηθεύονται την ενέργεια, κυρίως κυρίως φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο για τον επερχόμενο χειμώνα. Ρωτήθηκε μετά το τέλος του Συμβουλίου ο Επίτροπος Ενέργειας, και αυτό είναι μια εξέλιξη πριν από λίγο, για το αν υπάρχουν αποθέματα και αν ουσιαστικά υπάρχει κάποια ανησυχία. Με τον ίδιο να τονίζει, τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τονίζει ότι αυτό που αποτελεί πιο σοβαρή κατάσταση είναι τα αποθέματα όσον αφορά τα καύσιμα των αεροσκαφών, που παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Ενώ επίσης αναφέρθηκε για την αποδέσμευση εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, λέγοντας ότι εμείς θα βοηθήσουμε εάν χρειαστεί, και στο συντονισμό και στη διευκόλυνση. Ενώ για το φυσικό αέριο δήλωσε ότι συντονίζει η Επιτροπή τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εδώ να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
10: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι που παραμένουν υποκράτηση πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
11: Καλησπέρα. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής των Βελπίδων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογιαν δολοφόνος του 15χρονου. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από τον εισαγγελέα είναι κατά περίπτωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αυτοργία και κατά συρροή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να σας πω ότι τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι τη Δευτέρα θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
1: Σε μια άλλη και σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα. Ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα μαθαίνουμε ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, Άννα.
11: Ακριβώς, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπος και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στο εδόλιο είχαν καθίσει 58 κατηγορούμενοι. Μια γυναίκα παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί της 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Οι καταδικαστέντες δεν παρέστησαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε την Άννα, έπεσε η γραμμή, να την ευχαριστήσουμε. Η είδηση πάντως είναι αυτή, ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της γνωστής EBU. Ακούμε την Ντόνα Δρούτσα.
13: Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της CBU. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τόνισε. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή κατά την οποία αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε ο Κούραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν επίσης τη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television και Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας. Αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
12: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα της Ευρώπης θα πάμε τώρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη.
14: Φάνω, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, που μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τα επόμενα 24 ώρα. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν οι δυτικές και νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας, όπου αύριο αναμένονται θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στη Γαλλία τώρα, 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα και σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της NND που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα το πρωί. Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρότατα σήμερα στη Γαλλία μετά τη χθεσινή κορύφωση. Έως αύριο Σάββατο το πρωί, μάλιστα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέτασε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, τον υδάργυρο να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο, καταγράφοντας 38 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε επίσης χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς, ενώ στην Ιταλία οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι σήμερα νεκρούς από πιθανή θερμοπληξία, Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει εμπλοκή, υπάρχει πρόβλημα. Τι ακριβώς έχουμε?
14: Κοίτα, τα πλοία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, αλλά όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, πρέπει να ακολουθούν τις διαδρομές που έχει καθορίσει η Ισλαμική Δημοκρατία. Με αφορμή όλα αυτά, την επίθεση που δέχτηκε χθες φορτηγό πλοίο στρατηγικό πέρασμα κοντά στις ακτές του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Η αρχή του κόλπου του Περσικού στενού προειδοποιεί ότι η πλοήγηση πλοίων εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλούς βία μετακόμιση στην ασφάλιση της υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, αναφέρει σε μήνυμά της η υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των διελεύσεων. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε την επανέναρξη θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στενού στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι ο πέμπτος γύρος των συνομιλίων ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά θα ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε το State Department.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Εγώ.
12: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίο στην διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για τον τέταρτο όμιλο χθες, τους αγώνες που τελείωσαν το πρωί, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, ευνοϊκό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Αποτέλεσμα που τους βόλευε λοιπόν και στον αγώνα Γοήτρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία 2-3, αλλά με τους Τούρκους να έχουν αποχαιρετήσει από την προηγούμενη αγωνιστική τη διαδικασία. Σε βαθμολογία, την πρώτη θέση πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστραλία επίσης με 4 βαθμούς. Τρίτη θέση με επίσης 4 βαθμούς η Παραγουάη και τελευταία αποκλεισμένη παρά τους 3 βαθμούς η Τουρκία. Για τον πέμπτο όμιλο, το εκπληκτικό Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή μάλιστα την αρνητική πολύ κακή εμφάνιση Γερμανία και πήρε εκτός εντυπωσιακό απρόπτου την πρόκριση στους 32 καθώς τερμάτισε την τρίτη θέση. Η ακτή Λεβαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της νοκάουτ φάση μετά την νίκη της με 2-0 επί το Κορασάο. Η Ιαπωνία και η Σουηδία πήραν το βολικό και για τις δύο ομάδες βαθμό της ισοπαλίας 1-1 και παράλληλα το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία ήταν το φοβορή και νίκησε εύκολα με 3-1 την Τινησία. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα με την εξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής στον 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Όταν λέμε σήμερα εννοούμε και το μεταμεσονύχτιο πρόγραμμα, έτσι για να μην μπερδευόμαστε με τη διαφορά ώρας.
1: Στις 6 τα ξημερώματα, ας πούμε, παίζει Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν, έτσι.
15: Σωστό. Αυτό είναι το πρωί του Σαββάτου για τον 7ο όμιλο στο Σιάτλ και στο Βανκούβερ αυτά τα παιχνίδια. Στις 10 η ώρα όμως σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον 9ο όμιλο.
1: Νορβηγία-Γαλλία.
15: Σωστά, στο Φόξμπορο είναι για την πρωτιά στον 9ο όμιλο.
1: Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό.
15: Ιράκ. Παρακαλώ.
1: Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό, λέω. Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα, ναι. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Είπε στις 3 τα ξημερώματα.
15: Στο Τορόντο. Όχι, Σενεγάλη-Ιράκ είναι στις 10. Είναι, παίζουν παράλληλα για τον 9ο όμιλο.
1: Στις 3 τα ξημερώματα είναι το πράσινο ακροτήρι.
15: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον, Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόντι, να μην το ξεχνάμε, για τον 8ο όμιλο και Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαβοτάμ. Επίσης σημαντικό παιχνίδι, γιατί το λέω αυτό, διότι αν οι Ισπανοί τερματίσουν στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως να πέσουν πάνω στην Αργεντινή στη φάση των 32. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό έχει άρωμα τελικού, αν συμβεί.
15: Ναι, είναι από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Σκέψου να συναντηθούν στη φάση των 32. Έτσι, πιθανότητες υπάρχουν. Πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η ΕΚΤΕ, η Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Και γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις 12 τρίτες των ομίλων. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη αρκετοί όμιλοι. Έχουν εξασφαλίσει από αυτές τις 12 ομάδες για τις 8 καλύτερες τρίτες. Αυτές περνάνε στη φάση των 32. Οι 4 είναι δεδομένες, είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία και η Βοσνία και ενδεχομένως και η Παραγουάη, αλλά με κάθε επιφύλαξη. Υπάρχει εκκρεμότητα βέβαια που θα καταλήξει η Κροατία, η Νότια Κορέα, η Αλγερία, η Σκωτία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Βέλγιο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Σενεγάλη. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έχουν διαμορφωθεί όμως, και με αυτό θα σας κλείσω για προλάβω να το πω, στη φάση των 32 έχουν διαμορφωθεί 4 ουσιαστικά ζευγάρια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε κρεμότητα και οι υπόλοιποι όμιλοι. Νότια Αφρική, Καναδάς την Κυριακή, στην Ολλανδία, Μαρόκο την Τρίτη, τη Δευτέρα παίζει Βραζιλία, Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη την Πέμπτη. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια, τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των 32.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
16: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρς στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
12: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
17: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ποιητές, στιχουργούς. Ήταν ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που ηχογράφησε μελοποιημένη ποίηση. Μπήκε στη δισκογραφία του 1949 με το τραγούδι «Το καντήλι τρεμοσβήνει» σε στίχους Καράλαμπου Βασιλιάδη. Συνέθεσε περισσότερα από 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Η συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά και με τον Μάνο Χατζηδάκη γέννησε τα καλύτερα ίσως τραγούδια του. Επίσης ερμήνευσε τραγούδια των Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιώργο Μιτσάκη, Γιάννη Παπαϊωάννου και Άκη Πάνου. Στις συνεργασίες του αξίζει επίσης να αναφερθούν αυτές με τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτσι, τον Γιάννη Σπανό.

Ο δίσκος «Τα βιώματά μου» με ερμηνευτή τον Στέλιο Καζαντζίδη που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1995 αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές και όριμες καταθέσεις της τελευταίας δημιουργικής του περίοδου. Μέσα από 11 τραγούδια ο Καζαντζίδης συναντά σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Θανασής Πολυκανδριώτης, ο Τάκης Σούκας και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ερμήνευσε τραγούδια ανθρώπινα, βιωματικά και κοινωνικά. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο κατέχει ο ύμνος «Στη ζωή» του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου, καθώς και το «Ο φίλος μας» αφιερωμένο στον Νικόλα Άσιμο. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης στη συνέντευξή του στον Πάνο Γεραμάνη ανέδειξε τη συναισθηματική φόρτιση και τη σημασία των τραγουδιών αυτών.

Ο Γιάννης Ρίτσος άφησε έντονα αποτύπωμα και στην ελληνική δισκογραφία με ποίηματά του που μελοποιήθηκαν από σημαντικούς συνθέτες. Ανάμεσά τους και ο Μάριος Στόκας, ο οποίος το 1981 στα πρώτα του δισκογραφικά βήματα μελοποίησε 10 ποίηματα του Ρίτσου. Το αποτέλεσμα ήταν ο δίσκος «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση της ορχήστρας ανέλαβαν ο Χρήστος Χαλκιάς και ο ίδιος ο συνθέτης, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια από τον Οκτώβριο του 1980 έως τον Ιανουάριο του 1981. Ο δίσκος γνώρισε δεύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια με την επανέκδοσή του σε CD. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Με τον δίσκος του Ονείρου την Αυλή, ο Πάρης Περισσυνάκης επιστρέφει σε παλαιότερες συνθέσεις και διασκευές του, προσεγγίζοντάς τες με διακριτικότητα και ωριμότητα. Κινούμενος στα γνώριμα μονοπάτια του σύγχρονου έντεχνου τραγουδιού, συνδυάζει στοιχεία της ανατολικής μουσικής παράδοσης με ευδιάκριτες χατζηδακικές αναφορές. Οι ερμηνείες των προσκεκλημένων καλλιτεχνών με κορυφαία εκείνη του Σταμάτη Κραουνάκη προσδίδουν ιδιαίτερη συναισθηματική δύναμη στα τραγούδια. Πρόκειται για έναν σεμνό αλλά ουσιαστικό δίσκο γεμάτο μικρές μουσικές στιγμές που αξίζουν προσοχής.

Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στις 9 θα συνδεθούμε με Καστελόριζο για την μετάδοση του Near and Far Festival. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλωσορίσατε στο Καστελόριζο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει εδώ η δεύτερη από τις συναυλίες του Near and Far International Καστελόριζο Festival. Το φεστιβάλ του Καστελόριζου που γίνεται φέτος για δεύτερη χρονιά και βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Αργύρη τον Παντελιάδη, τον τεχνικό μας που ρυθμίζει τους ήχους και έχει φροντίσει για αυτή τη σύνδεση που γίνεται εδώ από το ακριτικό Καστελόριζο. Σήμερα στη δεύτερη βραδιά του φεστιβάλ θα ακούσουμε τον πιανίστα Μάριο Τούμπα και το τρίο του που παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards σε μια βραδιά που συνομιλεί με τον παγκόσμιο ήχο της jazz. Ξεκινάει όμως αμέσως τώρα για τη δεύτερη βραδιά του φεστιβάλ η κυρία Κωνσταντίνα Αγαπητού Κρόλι, είναι πρόεδρος συνδέσμου των Απανταχού Καστελοριζιών, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ας την ακούσουμε.
1: Σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του συνδέσμου των Απανταχού Καστελοριζιών, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1922 σε στιγμές πάρα πολύ δύσκολες για το Καστελόριζο. Το μικρό πανέμορφο Καστελόριζο είναι παραπάνω από ένα όνομα, παραπάνω από ένα νησί, είναι μια ιδέα, ένα σύμβολο. Ελληνικό στην ψυχή πάνω από 3.500 χρόνια, με τη γεωγραφική του θέση άμεσα συνδεδεμένη με την πολυτάρεχη ιστορία του, κάτι που το νεότερο ελληνικό κράτος άργησε πολύ να αντιληφθεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς τιμή του. Έζησε τους τελευταίους 2,5 αιώνες οικονομική ευμάρεια, πολιτισμικό πλούτο, αλλά και τραγική παρακμή και για τους κατοίκους και για το ίδιο. Από τις απανωτές όμως τραγωδίες αυτές ξεπήδησαν δύο θετικά. Το πρώτο είναι ότι λιγοστοί πλέον κάτοικοι που επέστρεψαν το 1945 μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σαν πρόσφυγες στο καμένο και λιλακημένο νησί, με δύναμη ψυχής πρωτίστως, κατάφεραν να ορθοποδήσουν κάτω από και μέχρι αρκετά πρόσφατα πολύ δυσμενείς και δύσκολες θερμαίες συνθήκες. Κατάφεραν να κρατήσουν, παρά τη φτώχεια και τη λησμονιά στην οποία είχε περιπέσει το νησί μας, το νησί ελληνικό και ζωντανό έως σήμερα, αν και για το αύριο, και τα παιδιά και τα εγγόνια που πλέον εδώ πολέμουσι, όπως λέμε. Αυτοί που έφυγαν, δεύτερον, που μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν σε χώρες μακρινές, όπως η Αυστραλία, η Αμερική, η Αίγυπτος, και με την ίδια δύναμη ψυχής, ξένοι σε ξένο τόπο, κατάφεραν να διαπρέψουν. Οι επιτυχημένοι πλέον πολίτες της νέας τους πατρίδας δεν ξέχασαν τον τόπο καταγωγή τους, τον οποίο πολύ συχνά επισκέπτονται διατηρώντας τους δεσμούς έδαφος. Έτσι σήμερα το μικρό Καστελόριζο διαθέτει πρώτον τον πολιτισμό του, καθώς πλέον ο πολιτισμός κάθε χώρας διεθνώς αναγνωρίζεται ως ήπια δύναμη, αυτό που λένε soft power. Και εδώ μου επιτρέπει να τονίσω πως και ο σύνδεσμός μας συμμετέχει ουσιαστικά στην προβολή του πολιτισμικού πλούτου του Καστελορίζου. Και δεύτερον, τη δυναμική του διασπορά κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Αυστραλία. Δυναμική όχι μόνο σε αριθμό, αλλά σε επιρροή και σε παλμό και από τους πιο σημαντικούς πυρήνες παγκοσμίως στην ελληνική διασπορά. Την τεράστια σημασία αυτής της διασποράς πρόσφατα το ελληνικό κράτος εξετίνησε με αποκορύφωμα την προτιθέμενη ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές. Την κατεξοχή σχέση του Καστελορίζου με τη διασπορά αναγνώρισε και προέβαλε από πέρυσι με το πρώτο Near and Far International Festival ο δημιουργός του και συνθέτης Περικλής Κανάρης με τον καλύτερο τρόπο. Έλληνας της Διασποράς και εκείνος, με ιστορική, νησιωτική, οικογενειακή κληρονομιά και προσωπική, διεθνή, καλλιτεχνική αναγνώριση. Ο συνθέτης και δημιουργός Περικλής Κανάρης, μελωδικά, ποιοτικά, ουσιαστικά, ξαναγράφει την ιστορία, αλλάζοντας το ρούχο. Η Διασπορά πλέον επιστρέφει σε αυτό το νέα τετραγωνικό. Χάρη σε εσάς κύριε Κανάρη, που διαπρέπουν στο εξωτερικό με καταγωγή από διάφορα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και από Καστελόριζο. Ο Περικλής Κανάρης σέβεται το Καστελόριζο και όχι μόνο με το εξαιρετικό πολύπλευρο ρεπερτόριο που παρουσιάζει, αλλά και με την ενσυναίσθησή του προς τους κατοίκους. Στρέφεται με ενδιαφέρον και φαντασία προς τη νέα γενιά, με καλλιτεχνικές δράσεις, αλλά και τη συμμετοχή της στο ίδιο το μουσικό δρόμενο, με μηνύματα πέρα από τις μικρές οθόνες που έχουν κατακλείσει τη ζωή των νέων παιδιών. Έγινε πέρυσι, ανυπομονούμε να την ακούσουμε και φέτος. Επιπλέον, στην εποχή που βασιλεύει η εικόνα, τα οπτικοακουστικά μέσα που μεταφέρονται εδώ προβάλλουν ακόμα πιο πολύ την ιδιαίτερη ομορφιά του νησιού μας, που πλέον βιοπορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό. Σήμερα, όπου το όνομα, το brand name Καστελόριζο, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για διαφόρους λόγους, που δεν είναι της στιγμής, η παρουσία του δεύτερου Near and Far International Festival Echoing Roots είναι αυθεντική, σημαντική και θετική, καθώς επανατοποθετεί το νησί στην καρδιά Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδος, καθώς και φίλων της. Συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, θυμίζοντας τη γεωγραφία μας, τις ρίζες μας, την ελληνικότητά μας. Near and far, echoing roots. Μακριά και κοντά, αναδρομή στις ρίζες, τι πιο καστελοριζιακό. Ο σύνδεσμος των Απανταχού Καστελοριζίων, οι συνάδελφοί μου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένοι των οποίων είναι παρόντες, και εγώ προσωπικά, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον κύριο Κανάρη και τους συνεργάτες του για το φετινό φεστιβάλ. Συγχαίρουμε το Δήμο Μεγίστης και ιδιαίτερα το Δήμαρχο κύριο Νικόλαο Ασβέστη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών κύριο Στρατή Αμύγδαλο για την επιτυχή διοργάνωση. Ελπίζουμε δε του χρόνου, πρώτο Θεός, να βρεθούμε πάλι εδώ για το τρίτο Near and Far International Festival. Θα μου επιτρέψετε τώρα να επαναλάβω περίπου αυτά που είπα και στα αγγλικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε μόλις την ομιλία της κυρίας Κωνσταντίνας Αγαπητού Κρόλεϊ, πρόεδρος συνδέσμου των Απανταχού Καστελοριζιών, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Βρισκόμαστε εδώ μια πολύ όμορφη βραδιά του Ιουνίου στο Καστελόριζο, το ακριτικό Καστελόριζο. Πολύ είναι ο κόσμος που έχει έρθει εδώ για την απόψινη βραδιά. Απόψε θα είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Τούμπας, είναι απόφοιτος του Berklee College of Music και είναι ένας από τους μουσικούς που έρχονται από την Κύπρο που έχει πραγματικά δώσει νέα διάσταση στην εκτέλεση γνωστών μουσικών jazz. Αλλά και βέβαια με δικές του συνθέσεις, συγγνώμη, έχει συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς της jazz από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους τον Άντονι Τζάκσον, τον Τόνι Λακάτο, τον Τζεφ Ρίτσμοντ, τον Μπρετ Γκάρστ. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ jazz, όπως στο Montreal Jazz Festival στο Καναδά και το Düsseldorf Jazz Rally Festival στη Γερμανία, σε πολλά κλαμπ και αίθουσες σε όλο τον κόσμο, όπως το Royal Festival Hall στο Λονδίνο, το Sun City Music Hall στο Johannesburg και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα απόψε ο Μάριος Τούμπας σε αυτή τη δεύτερη βραδιά του International Festival του Καστελορίζου Near and Far, αναδρομή στις ρίζες. Αυτό είναι ο συμπληρωματικός τίτλος του φετινού φεστιβάλ που, όπως είπαμε, είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται. Το φεστιβάλ που είναι ουσιαστικά μια έμπνευση του Περικλή Κανάρη, του δικού μας μουσικού της Διασποράς, ενός ανθρώπου που διαπρέπει σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει αποφασίσει και νομίζω θα το πετύχει να κάνει θεσμό αυτό το φεστιβάλ. Η περσινή διοργάνωση πραγματικά ξεχώρισε και για την κορυφαία ποιότητα των συμμετεχόντων, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων, αλλά και τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, γιατί αυτό το φεστιβάλ δεν είναι απλά και μόνο ένα μουσικό φεστιβάλ. Έχει και άλλες εκδηλώσεις και τα παιδιά του Καστελορίζου είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φεστιβάλ και φέτος, με εργαστήρια, δράσεις και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Υπάρχει το διαδραστικό εργαστήριο ζωγραφικής με τη Χάικε Κόμερ, που ξεκίνησε χθες. Ένα μουσικό εργαστήριο σήμερα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα μουσικό εργαστήριο με τον Μάριο τον Τούμπα, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Επίσης, στις παράλληλες δράσεις, ευεξία και βιωματικές δράσεις, διαλογισμός και ηχοθεραπεία για ενήλικες. Αυτό θα το ζήσουν εδώ στο Καστελόριζο αύριο Σάββατο και την Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1. Ενώ το Σάββατο επίσης, αύριο το βράδυ στις 8, όσοι θα βρεθούν εδώ στο λιμάνι του Καστελορίζου, θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Αλέξανδρου Κιτροεφ με θέμα την ελληνική διασπορά. Μιλάμε για δράσεις που όσοι βρίσκονται εδώ στο νησί θα τις παρακολουθήσουν ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο, και δράσεις που μαζί με τις μουσικές που κάθε βράδυ στις 9 η ώρα θα γεμίσουν εδώ την ατμόσφαιρα στο ακριτικό νησί του Καστελορίζου, θα δώσουν έτσι ένα διαφορετικό χρώμα και σε αυτούς που είναι εδώ, που έχουν επισκεφθεί το νησί αυτές τις ημέρες, αλλά πολύ περισσότερο και σε εμάς και σε εσάς που θα ακούσετε αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις και απόψε το βράδυ και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Όσο μιλάει ακόμα στα αγγλικά η κυρία Αγαπητού, ακούσαμε την ομιλία της στα ελληνικά πριν από λίγο, να σημειώσουμε ότι απόψε, να το επαναλάβουμε μάλλον, ο Μάριος Τούμπας και το τρίο του παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards σε μια βραδιά που συνομιλεί με τον παγκόσμιο ήχο της jazz. Θα ακούσουμε και πολλά γνώριμα κομμάτια της jazz που θα τα αποδώσουν έτσι με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ο Μάριος Τούμπας με το τρίο του. Αύριο είναι η βραδιά του Περικλή Κανάρη και του κουαρτέτου του με τη συμμετοχή της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του ουτίστα Γιώργου Καραβέλατζη, ο οποίος εκπροσωπεί τη τοπική μουσική παράδοση του Καστελόριζου. Επίσης περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία την αυριανή βραδιά. Και την Κυριακή το μουσικό κομμάτι του φεστιβάλ κλείνει με τον τενόρο Κώστα Λάτσο, που είναι γεννημένος στην Αυστραλία από Καστελοριζιούς και έχει έδρα το Βερολίνο, που θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και το crossover μαζί με τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη. Η ώρα είναι 9 και 20 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί η ομιλία της κυρίας Αγαπητού και θα παραδώσει το μικρόφωνο και εδώ το χώρο στον οποίο είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος για να παρακολουθήσει τη μουσική βραδιά στο Μάριο Τούμπα. Να θυμίσω ότι ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, είμαστε εδώ στο Καστελόριζο μαζί με τον Αργύρη Παντελιάδη, το τεχνικό μας που έχει την ευθύνη για τους ήχους. Το εξαιρετικά πετυχημένο Near and Far Καστελόριζο International Festival με συμπληρωματικό τίτλο Echoing Roots Across the Sea στο ακριτικό Καστελόριζο, που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού που γεφυρώνει το κοντά με το μακριά, εξού και ο τίτλος Near and Far Καστελόριζο International Festival 2026. Η έμπνευση για το φεστιβάλ του Περικλή Κανάρη πραγματικά πολύ εύστοχη, πολύ επιτυχημένη. Ο λόγος τώρα στον Περικλή Κανάρη να δώσει βεβαίως να μιλήσει για τον Μάριο Τούμπα. Καλεί αμέσως τώρα τους μουσικούς, ο Περικλής ο Κανάρης, τον Μάριο Τούμπα με τους μουσικούς του, με το τρίο του που έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα ακούσουμε γνωστές συνθέσεις της jazz και όχι μόνο. Ανάμεσα σε αυτές το East of the Sun, το Darrow Feeling, Bye Bye Blackbird, Better Late Than Never, Little Sweat Shoes. Σε πολύ λίγο λοιπόν ο Περικλής Κανάρης θα είναι στη σκηνή.
2: Έχει μια μοναδικότητα ο Μάριος Τούμπας ως καλλιτέχνης. Είναι ο μόνος ή κατά την δική μου γνώμη ο κορυφαίος ελληνικής καταγωγής μουσικός που μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα της jazz και της ελληνικής λαϊκής μουσικής εξίσου καλά. Σας το υπογράφω αυτό, γιατί ο άνθρωπος που θα ακούσετε σήμερα να παίζει jazz όπως παίζει ο Μάριος Τούμπας έχει παίξει με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής λαϊκής μουσικής και έχει διαπρέψει και σε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει όπως αυτός. Σήμερα θα απολαύσουμε την πλευρά του που έχει να κάνει με τη jazz με δύο καταπληκτικούς μουσικούς συνεργάτες, τον Γιάννη Βαφέα και τον Ειρηναίο Κουλούρα. Ladies and gentlemen, without further ado, let me introduce to you the Marius Tumbas Jazz Trio.
0: Το jazz trio του Μάριου Τούμπα λοιπόν θα είναι στη σκηνή εδώ στο Καστελόριζο, στο φεστιβάλ που διανύει τη δεύτερη μέρα του σήμερα. Ο Μάριος Τούμπας, που όπως ακούσατε και από τον Περικλή Κανάρη, μπορεί πολύ εύκολα, έχει το τρόπο με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιτυχία να αποδίδει συνθέσεις της jazz, αλλά να είναι και κοντά στην ελληνική μουσική παράδοση. Απόψε βεβαίως τη τιμητική της θα έχει jazz. Και ο Μάριος Τούμπας είναι στη σκηνή. Μάριος Τούμπας τρίο με πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards. Απόψε λοιπόν θα τον ακούσουμε σε μια συνομιλία με το παγκόσμιο ήχο της jazz. Καστελόριζο, International Festival Καστελορίζου Near and Far. Μουσική.

0: East of the Sun, West of the Moon. Ο Μάριος Τούμπας στη σκηνή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε το Μάριος Τούμπας Τρίο από την Κύπρο. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σε αυτό το πανέμορφο νησί, αυτή την πανέμορφη βραδιά. Και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον εμπνευστή, διοργανωτή, αλλά και φίλο Περικλή Κανάρη για τα πολύ όμορφα του λόγια. Όπως και εσάς που βρίσκεστε εδώ, γιατί χωρίς εσάς αυτή η μουσική δεν θα είχε τόση πολύ σημασία. Να ευχαριστήσω επίσης την Αγγελική, όλους τα μέλη της ομάδας της παραγωγής, όπως και το Δήμο Μεγίστης για την πρόσκληση. I would like to thank, I would say that in English as well. We're excited to be here. We're the Marios Tumbas Trio from Cyprus. I will introduce the musicians in a little bit. I would like to thank Pericles Kanaris, the creator, the person who had the idea to create this amazing festival. And we're excited to be at this beautiful island. Let me say that we're thankful to be here, and I'm very thankful to be playing with these amazing musicians that I've known for many, many years. It's Ireneos Kouloura on double bass. And Ioannis Vafeas on drums. We chose the first song, not randomly, but the first song is called East of the Sun. You might have heard this song with Diana Kroll singing it. We play instrumental music. And since we're on the most eastern part of Greece, or almost on the most eastern part,

Μάριος Τούμπας εδώ στο Καστελόριζο, στο Near and Far Festival. Ένα κομμάτι που έγραψε για την κόρη του και το ακούσαμε για πρώτη φορά, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Εδώ στο φεστιβάλ μια πολύ όμορφη βραδιά. Έχει μια δροσιά, ένα αεράκι έτσι που κάνει πολύ όμορφη την ατμόσφαιρα και ταιριάζει πολύ με τους ήχους που ακούμε. Μάριος Τούμπας, συνέχεια.

όταν τρεις απόφοιτοι του Berkeley και μακροχρόνοι φίλοι συναντώνται μουσικά. Το Bye Blackbird είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Μάριος Τούμπας Τρίο, Μάριος Τούμπας, Ειρηναίος Κουλούρας και ο ντράμερ Γιάννης Βαφέας σε μια υπέροχη βραδιά εδώ στο φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ του Καστελόριζου Near and Far. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, είμαι εδώ με τον Αργύριο τον Παντελιάδη και σας μεταδίδουμε αυτή τη συναυλία, την πρώτη από τις τρεις, αυτές τις τρεις μέρες που βρισκόμαστε εδώ στο φεστιβάλ του Καστελορίζου, ένα φεστιβάλ του Near and Far που γίνεται για δεύτερη χρονιά και νομίζω ότι θα αποτελέσει θεσμό εδώ για το νησί. Είναι πολύς ο κόσμος που απολαμβάνει το Μάριος Τούμπας Τρίο και δίνουμε πάλι

Μάριος Τούπας Τρίο με έδρα την Κύπρο. Μαζί με τον Μάριο Τούπα, ο Ειρηναίος Κουλούρας, ο ντράμερ Γιάννης Βαφέας, γνωρίστηκαν στο Μπέρκλεϊ και τους ακούμε απόψε εδώ στην πλατεία του Ηρώου, στο Καστελόριζο.

0: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εστάτε, τον ευχαριστούμε
0: πάρα
1: Μαρτίνο,
0: πολύ που ήρθατε σήμερα που στηρίξατε αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Thank you very much for being here one more time. Great thanks to the organizers, to Pericles, all the production team.
1: Τις ευχαριστίες του στον Περικλή Κανάρη και σε όλη την
0: Δημήτρης,
1: ομάδα της παραγωγής
0: yes.
1: Εδώ
0: we can't play with sound, without the sound
1: Festival Near and Far.
0: He's more important than the doctor for musicians. Thank you so much. One more time, these amazing musicians. Ioannis Vafeas on drums.
1: Γιάννης Βαφέας στα drums. Ειρηναίος Πλουράς στο τραπάσο. Ο Μάριος Τούμπας στο πιάνο.
0: We're gonna do one more song for you. And one more time, thank you so much for coming. Have a nice evening.
1: Και θα κλείσει με ένα ακόμη κομμάτι.

0: Μάριος Τούμπας, ο Ειρηναίος Κουλουράς και ο Γιάννης Βαφέας μας πρόσφεραν μια υπέροχη βραδιά εδώ στο Καστελόριζο, στην πλατεία Ηρώου, με τραγούδια, μουσικές συνθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Μάριος Τούμπας, ο Ειρηναίος Κουλουράς, ο Γιάννης Βαφέας, καταπληκτικοί. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Thank you guys, thank you.
0: Μουσικές συνθέσεις λοιπόν του Sammy Fain, του Ray Henderson, του Jarma Ferreira, του Charlie Parker, Jimmy Davis, George Ramirez και James Sherman. Ακούσαμε το Loverman από τους τρεις δημιουργούς, Brooks Bowman, Bruno Martino και Joey Calderaggio. Με το The Mighty Sword έκλεισε αυτή εδώ η πολύ όμορφη μουσική βραδιά, με το δικό τους μοναδικό στυλ, ο Μάριος Τούμπας στο πιάνο, ο Ειρηναίος Κουλουράς στο κοντραμπάσο και ο Γιάννης Βραφέας στο drums. Το Μάριος Τούμπας τρίο κλείνει έτσι η δεύτερη βραδιά εδώ στο International Festival Near and Far στο Καστελόριζο, στην πλατεία Ηρώου. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη μετάδοση σας την πρόσφερε η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Ήμασταν εδώ μαζί με τον Αργύρη Παντελιάδη, τον τεχνικό μας που ρύθμισε τους ήχους και φρόντισε ώστε να γίνει αυτή η μετάδοση από το ακριτικό Καστελόριζο. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε άλλο ένα μουσικό ραντεβού εδώ στην πλατεία Ηρώου στο Καστελόριζο. Περικλής Κανάρης μαζί με Αντριάννα Μπάμπαλη, με τον ουτίστα Γιώργο Καραβέλατζη, ειδικό στην τοπική μουσική παράδοση του Καστελόριζου. Πραγματικά είναι μεγάλες οι προκλήσεις για μας και για όλους όσοι βρίσκονται εδώ στο Καστελόριζο. Φανταστείτε τι όμορφη έκπληξη ήταν για κάποιους που έχουν ταξιδέψει εδώ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές να απολαύσουν απόψε μια τόσο ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ένα jazz αφιέρωμα σε κλασικά κομμάτια της jazz, αλλά και δύο συνθέσεις του Μάριου Τούμπα που ακούσαμε απόψε. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν μαζί μας. Θα δώσουμε πίσω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2, 10, 63, 168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η μουσική που μόλις ακούσαμε είναι σύνθεση του Dave Grusin, αυτού του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη. Είναι σύνθεση για το φιλμ του Sidney Pollack «Καβάνα» το 1990, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Robert Redford και η Λένα Όλιν. Η ταινία διαδραματίζεται στην Αβάνα το 1958, λίγο πριν την επικράτηση της Κουβανικής Επανάστασης. Για το soundtrack, ο Dave Grusin συνδύασε στοιχεία jazz, mambo, latin και κουβανικής μουσικής, αποδίδοντας εξαιρετικά την ατμόσφαιρα της Αβάνας την εποχή εκείνη. Η συνέχεια, μια μπόσα νόβα γραμμένη από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Ήταν η φωνή του Σόουν Φίλιπς, τραγουδιστής εκεί αρχές της δεκαετίας του 70, τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, ένας pop τραγουδιστής που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη με δύο τραγούδια για την ταινία του John Crowther, Martlet's Tale, εκεί που πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού, ο Τάκης Εμμανουήλ, ο Μαρκ Φιωρίνη και ο Γιώργος Λιντζέρης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο το 1971. Δεν πήρε καθόλου καλές κριτικές, με αποτέλεσμα να μην βρει διανομέα. Για τον λόγο αυτό δεν προβλήθηκε πουθενά στον κόσμο. Στην ταινία πρωτοακούστηκε η μελωδία της μπαλάντας των αισθήσεων και των παρεστήσεων, το σαν παλιό σινεμά όπως όλοι γνωρίζουμε, με τη φωνή πάλι του Σόουν Φίλιπς, και θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέδεσε 60 λεπτά μουσικής για την ταινία, που ηχογραφήθηκε στη Ρώμη, και τότε εκείνη την εποχή βοηθός του σε αυτήν την ηχογράφηση ήταν ο νεαρός Νικόλα Πιοβάνη. Ακούμε τον Σόουν Φίλιπς στο σαν παλιό σινεμά όπως το γνωρίζουμε, Martlet's Tale ή ο τίτλος της ταινίας.

Ήταν η φωνή του Σόουν Φίλιπς. Είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτή η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη με αγγλικούς στίχους στην ταινία του Τζον Κρόουθερ «Martlet's Tale». Και η φωνή τώρα του Καταλανού τενόρου Χωσέ Καρέρας σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου που είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ με τη Βίκη Μοσχολιού. «Τα τρένα που φύγαν» του Βαγγέλη Γκούφα και του Βασίλη Ανδρεόπουλου ήταν η στίχη. Ακούμε τον Χωσέ Καρέρας στο «Volver». Επιστροφή.

Ήταν ο Χωσέ Καρέρας σε αυτή την αγαπημένη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Βολβέρ, επιστροφή. Είναι γνωστό πως η Ελένη Καραΐνδρου έχει συνεργαστεί σε 8, αν δεν κάνω λάθος, ταινίες με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Συνέθεσε υπέροχες μουσικές που έντυσαν τα ποιητικά πλάνα του σκηνοθέτη. Θα ακούσουμε το μουσικό θέμα της ταινίας «Αιωνιότητα και μία ημέρα» από το πρωτοπόρο ιρανικό φωνητικό σύνολο Tehran Vocal Ensemble.

Ήταν η Tehran Vocal Ensemble σε αυτή τη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου. Το σύνολο συνδυάζει περσική παραδοσιακή μουσική, χοροδιακές αρμονίες δυτικού τύπου, ακαπέλα τεχνικές. Έχει ερμηνεύσει κινηματογραφική μουσική αλλά και διεθνές ρεπερτόριο. Η ιδέα των Tehran Ensemble είναι ο κάθε τραγουδιστής να λειτουργεί σαν μουσικό όργανο, δημιουργώντας ένα ολόκληρο φωνητικό ορχιστρικό ήχο χωρίς συνοδεία οργάνων. Το 2009 απέσπασαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών. Τη δεκαετία του 1980, το 1986 συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τη χώρα μας ένα άλλο φωνητικό γκρουπ από την Βρετανία. Συμμετείχε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ της Πάτρας. Ήταν οι Flying Pickets. Ελάτε να τους ακούσουμε πώς ερμήνευσαν με τις φωνές τους το Psycho Killer του David Byrne.

Ήταν μονάχα οι φωνές τους. Ήταν οι Flying Pickets από τη Βρετανία στο Psycho Killer. Άλλες φωνές τώρα, παιδικές. Οι παιδικές φωνές μιας χοροδίας του Δημήτρη Τυπάλδου σε ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η σωτηρία της ψυχής.

Κλανόδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρό μας ξεκίνησε με μια σύνθεση του Θοδωρή Οικονόμου, που την έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Μια σύνθεση για την θεατρική παράσταση «Μια νύχτα με τον Σέξπιρ», που είχε

διαμορφώθηκε σε ένα φλογερό ταγκό. Η αναφορά μας στο Roxanne του Sting, από την εποχή των πολύ σε αυτό το τραγούδι. Ακούστηκε μάλιστα στην πιο δυνατή στιγμή του musical Moulin Rouge.

ακούστηκε είναι του Sting, όπως είπαμε, το Roxanne, μεταμορφωμένο από τον Greg Armstrong στην ενορχήστρωση. Ακούστηκε στο musical Moulin Rouge. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ποιητή το 1899 στο Παρίσι, που πιστεύει στην αλήθεια, στην ελευθερία και στην ομορφιά του έρωτα. Ερωτεύεται μια στάρ του καμπαρέ Moulin Rouge. Η εξέλιξη του σεναρίου είναι σχεδόν όμοια με αυτή της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι, Τραβιάτα.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασέ με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησέ με. Το επόμενο τραγούδι ξεκινάει με τις εξής δύο στροφές. Κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει, κι ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Δες φεγγάρια, δες μπαλκόνια και ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Δήμος Μούτσης τώρα τραγουδάει «Ο έρωτας είναι πάντα μελαγχολικός».

ξαφνικά που εγώ πολύ μακριά και εσύ ποιος ξέρει. Φάγκους μες στα γυρίσματα του νου και της καρδιάς.

Δήμος Μούτσης, ο έρωτας είναι πάντα μελαγχολικός. Έχω την αίσθηση πως το ρεφρέν του τραγουδιού είναι οδής στον έρωτα. Εγώ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, το νιώθω βαθιά και το ξέρω. Σ' αγαπώ έτσι απλά, άλλο τι να σου πω, άλλο τι να σου φέρω.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλη.

κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Πόσο όμορφα το κοινό ένωσε τις φωνές του με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Και εκεί προς το φινάλε αυτή η στίχη της Αφροδίτης Μάνου και ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.

Αυτό ήταν το βάλς των ματιών. Σύνθεση του Σταύρου Λάντσια. Η ηχογράφηση από συναυλία που μαζί του ήταν ο Ντέιβιντ Λίντς στο φλάουτο και η Έλλη Πασπαλά με τη φωνή της να έχει το ρόλο του τρίτου οργάνου. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν πάλι η Έλλη Πασπαλάς, αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου. Είναι μια ηχογράφηση από συναυλία της Έλλης Πασπαλάς στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η μαγική φωνή τώρα του Freddie Mercury. Love of my life.

Ήταν η φωνή του Freddie Mercury, Love of My Life. Από το 1975 αυτό το τραγούδι, από το καλύτερο κατά τη γνώμη μου άλμπουμ των Queen, A Night at the Opera. Ο Freddie Mercury θεωρήθηκε ένας από τους πλέον χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών. Η κεντρική προσωπικότητα με μαγνητική παρουσία στη σκηνή. Οπερατική φωνή και με υπέροχες μελωδίες στα τραγούδια που έγραφε.

Περήφανο. Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι καινούριο τραγούδι από το άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος. Το έχει γράψει τραγουδοποιός και βιολονίστρια Νεφέλη Λιούτα. Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του άλμπουμ είναι η έντονη παρουσία γυναικών δημιουργών. Και ερχόμαστε στο Θοδωρή Κοτονιά και σε ένα λυρικό του τραγούδι. Όταν κάτι με πληγώνει, έχω ένα μικρό μπαλόνι για να το κρατώ. Με ένα άχτο δίνω αέρα, το φουσκώνω και πιο πέρα που εδώ πατώ. Και αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο να με σώνει. Και αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς και το Μπαλόνι. Το Nine είναι κινηματογραφικό musical σε σκηνοθεσία του Rob Marshall, βασισμένο στο θεατρικό musical Nine, που με τη σειρά του βασίστηκε στο αριστούργημα του Φεντερίκο Φελίνι 8,5, μια ταινία αυτοβιογραφική για τον σκηνοθέτη. Στο Nine πρωταγωνιστούσαν ο Daniel Day-Lewis και η Marion Cotillard, Penelope Cruz, Nicole Kidman και Sophia Loren. Από το soundtrack του Nine ακούμε την Fergie στο Be Italian.

The Italian τραγούδηση Fergie, ένα από τα τραγούδια του soundtrack της ταινίας Nine. Με ταραντέλα τέλειωσε το Be Italian. Έρχεται μια ταραντέλα τώρα που σου εγκαρδία. Μια ταραντέλα πίτσικα. Ταραντέλα Di San Vito.

Με μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μουσική από το 1955. Μουσική που συνέθεσε ο μεγάλος αυτός μουσουργός για την σοβιετική ταινία Gadfly. Τίτλος του ορχιστρικού Marketplace. Στα 2,5 περίπου λεπτά της διάρκειας της μουσικής, η μελωδία αποδίδει μουσικά την ατμόσφαιρα μιας πολύβουης ιταλικής αγοράς. Με το αλέγκρο τέμπο, ο συνθέτης και με δεξιοτεχνία δημιουργεί μια δυνατή σκηνική μουσική. Την Φιλαδέλφια Όρκεστρα διεύθυνε ο Ρικάρντο Τσέιλι. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-9. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

0: Padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam.
1: Αυτή ήταν μια διασκευή των Tiger Lilies στο θρυλικό τραγούδι Padam Padam, που έγινε γνωστό βέβαια από την Edith Piaf το 1951. Και γνώριμο είναι το ύφος των Tiger Lilies. Καμπαρέ, θεατρική ατμόσφαιρα, ήχος του ακορντεόν και η χαρακτηριστική αυτή φαλσέτο φωνή του Martin Jacques.

Τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η φωνή του Μανώλη Λιδάκη, λαϊκή, μελωδική, λυρική. Στη μουσική του πορεία κατέθεσε σπουδαίες ερμηνείες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έγραψαν ο Χρυσόστομος Καραντωνίου και ο δικός μας Κώστας Φασουλάς, που τον ακούμε στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Σαββατοκύριακο 11 με 1 το μεσημέρι. Ο τίτλος: «Να σε πηγαίνω όπου με πας».

Είχε λιονάκι μου όμορφο σε σίδερα κλεισμένο. Άφησε αναμένο το φως για να σε δω. Στο πέταγμά σου να έρχομαι, σφιχτά να με κρατάς. Εγώ να σε πηγαίνω όπου εσύ με πας. Ο Κώστας Φασούλας έγραψε τους στίχους, ο Χρυσόστομος Καραντωνίου τη μελωδία και η ερμηνεία ήταν από τον Μανώλη Λιδάκη.

Θα με κοντά σου όταν με θες, τραγούδησε ο Αλκινός Ιωαννίδης, βαδίζοντας προς το φινάλε η φωνή του Φρανκ Γιάμα. Είναι αβορίγινας από την Αυστραλία, με εκφραστική φωνή και συνοδεία κιθάρας, πιάνου και βιολοντσέλου μας τραγουδάει

Αυτός ήταν ο Φρανκ Γιάμαχ από την Αυστραλία. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και ακροατές μας σήμερα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.